είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1 90.4 Πειραιάς

is like hanging up in the sky.

I can't believe it, but I know it's real. Our hearts are younger

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4, κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1 90.4 Πειραιάς

0: Κρίστιαν. Ντάντα μόνι, μόνι, μόνι.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1-90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
3: What's that?
4: I don't know.
2: Going to the big time.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Σιφαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
7: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
8: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
9: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
8: Τι ώρα?
9: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
8: Τι 8.30, παιδί μου.
9: 8.
8: Τι 8.
9: 7.
8: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
9: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
10: Θα κάνεις εκπομπή?
9: Ό,τι θέλω θα κάνω.
10: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
9: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι μου κάνετε, τι ωραία Παρασκευή σήμερα, λίγο υγρασία έχει, αλλά θα τα φτιάξουμε και αυτά, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιάς, 90,4, η εκπομπή με Τζίνο και Μαύρα Γυαλιά, Ντίνος Ιφαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, αλλάζει ο καιρός βλέπω εδώ, ναι, αλλάζει υγρασία, έχει, πάντα τραβάμε την υγρασία, έχουμε, με κοντομάνικο είμαστε, αλλά σε λίγο δεν ξέρεις πώς θα αλλάξει ο καιρός, θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, μιας και μπήκαμε εδώ στον καιρό, τι λέει, επιστρέφει το φθινόπωρο, λέει ο Κολυδάς. Εγώ θα σας πω όμως καλημέρες, μπορείτε να στέλνετε στο 69-51-904-904 για να ξέρετε που, με ποιον κάνετε παρέα. Λοιπόν, που πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, με τον Κολυδά θα κάνουμε λίγο παρέα τώρα για να δούμε τι γίνεται. Τέλος τις ημέρες που θυμίζουν καλοκαίρι με τις αναβαθμισμένες για την περιοχή θερμοκρασίες. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κάνει, βάζει ο τόπος. Τι βάζει ο τόπος. Βάζει ο καιρός, λέει. Ναι, τέλος βάζει ο καιρός. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα όμως και Κολυδά. Λοιπόν, μας λέει ότι τι θα έχουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, οι νοτιάδες, δεν τους καταλάβαμε, θα πάρουν σταδιακά το πάνω χέρι, ανεβάζοντας αισθητά την θερμοκρασία που τοπικά θα αγγίξει και τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ναι, ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο τι θα έχουμε, θα έχει, ναι, θα έχουμε ψιλοβροχούλες, ναι, από την Παρασκευή δηλαδή, από σήμερα ορισμένες λέει βροχές, θα κάνουν την εμφάνισή του στα δυτικά. Ναι, μέχρι να έρθει εδώ θα πάρει λίγο καιρό, γιατί έρχεται αργά-αργά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο όμως θα επηρεαστούν τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας. Μάλιστα. Ζέστη λέει λοιπόν στην αρχή, βροχές στη συνέχεια και καθαρά φθινοπορεινό σκηνικό με γρήγορες εναλλαγές. Ναι, και από τα πλάγια μου και με σέντρες. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται, για να κυκλοφορήσει, πας και βάλουμε κανένα γκολ. Λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσει η Παρασκευή μας, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε σιγά σιγά και ερχόμαστε να σας πούμε και τα άλλα. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
1: Και τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
2: Με τον πατέρα μου.
1: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς?
2: Είναι συνταξιούχος.
1: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.

Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ, τι άλλο καλό, κάτσε, γιατί αυτό εδώ έχει τρελαθεί. Αν υποκατεβαίνεις θα το παλαβώ, όπα, σιγά. Λοιπόν, είδαμε και τον Κερούλη. Κίνηση λίγο αργότερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να μαζευτούμε, έτσι, να σας μετράω μετά έναν-ένα. Τώρα είσαστε λίγοι. Τι λίγοι δηλαδή, για να δούμε, πλάκα-πλάκα, να δούμε τι γίνεται. Έχει μαζευτεί ο Ντουνιάς εκεί πέρα. Αν έχει μαζευτεί, λέει. Λοιπόν, εντάξει, είναι καλύτερη κατάσταση να σας πω. Και στο Σκιστούς Καραμαγκά είναι καλύτερη. Ναι. Λοιπόν, από το Χαϊδάρι είναι εντάξει. Έχει την κοκκινίλα του. Στο Δαφνί, όλοι εκεί. Κανονικά, εκεί που πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, ναι, στο ποτάμι μετά την Λένορμαν ξεκινάει όλη η υπόθεση. Ναι, είδατε, είναι λίγο πιο

0: φτιαχτεί να δείτε, φτιάχτε αυτή την κατάσταση εκεί πέρα. Δεν μπορώ να έρχομαι εγώ έτσι. Κατάλαβε για να την έχει κάνει την ιστορία λίγο πιο καλή. Λοιπόν, στον Πειραιά έχει κινησούλα, η εικόνα είναι πίχτρα και εντός του λιμανιού βλέπω υπερκινητικότητα. Λοιπόν, στην Αχτή η Ετωνίες έχει αυτοκινητούρα. Ένα-δύο φαναράκια θα τα φάτε και Αχτή Κονδύλιο, όπως πάντα, η κατάσταση είναι τεταμένη. Λοιπόν, η Γούναρη, λίγο εντάξει, δεν θα δυσκολευτείτε, αλλά ό,τι έχετε να κάνετε, κάντε τώρα γιατί σε λίγο είπαμε. Αυτή είναι η κινησούλα, άντε πάμε.
1: Τύχο άνθρωποι είμαστε. Λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου. Σκάλος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε. Κακώς θα σκουριάσετε.

0: Άλλωστε, όταν είναι να έρθει η ώρα σου.
1: Α, μην το λέτε αυτό, η ώρα σου. Στο αεροπλάνο δεν ισχύει αυτό.
0: Γιατί?
1: Τι γιατί. Ας πούμε ότι η δικιά μου η ώρα δεν ήρθε σήμερα και ήρθε η ώρα του πιλότου. Εμένα ποιος με κατεβάζει.

0: Για να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Εδώ είναι Ελλάδα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είχαμε μια επίθεση εδώ πέρα στην Ελευσίνα. Ακροδεξιοί δράστες, λέει, αντιφασίστας στο θύμα. Μαχαιρώσαν το θύμα, είναι στο Τζάνιο. Εντάξει, είναι εκτός κινδύνου. Ευτυχώς ο άνθρωπος. Λύνουμε όλα τα προβλήματά μας με μαχαίρια, πιστόλια, χειροβοβίδες, χαμός γίνεται. Ναι. Έχουμε γίνει δηλαδή, πώς το λένε, αυτό. Πες το, μαφίες όλοι. Ναι, της νύχτας, ναι. Στο προσκήνιο διαπραγματεύσεις για τα εξοπλιστικά με την νόμιση, λέει το Reuters, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία Ελλάδας, είπα, μαχητικά F-16, F-35, προηγμένα όπλα, αυτό είναι. Άρα Δημητράκη, θα πληρώσεις πάλι, θα πληρώσεις. Λοιπόν, από το Παρίσι στην Αθήνα, βέβαια, δεν είναι εκδρομή, μην ανησυχείτε, δεν είναι... Πώς το λένε, διαφημιστικό. Ελάτε να σας πάμε βόλτα. Βόλτα θα κάνουν το κόστος, λέει, των σπουδών και η στέγαση έχουν ξεφύγει. Οι μαθητές της Γαλλίας έδειξαν το δρόμο. Λοιπόν, γιατί το λέμε αυτό, λοιπόν, το κόστος και όχι έχουν ξεφύγει απλά. Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Ανακοίνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, καλώντας τους σπουδαστές σε συλλαλητήριο, 3η και 13. Ωχ, 3η και 13 Οκτωβρίου. Λοιπόν, λοιπόν, τι άλλο είναι. Πω, θα μπαίνει. Ευτυχώς που δεν είμαι προληπτικός. Λοιπόν, τι έγινε, ναι. Οι φοιτητές, λοιπόν, θα σπυρωθούν το απόγευμα της Τρίτης. Και είχα δουλειά στην Αθήνα, δεν θα πάω. Λοιπόν... Ναι, έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 6 ώρα χαμός θα γίνει. Λοιπόν, το κόστος και η στέγαση, ναι, τώρα πάνε και νοικιάζουν οι άνθρωποι μια τρύπα, έχουν εκεί ένα στάβλο μικρό, το σπίτι του σκύλου νοικιάζουν, 5 εκατοστάρικα. Φαντάσου να μπεις και σε κανονικό σπίτι. Τι είναι αυτή, τι εκμετάλλευση είναι αυτή. Το αγάπα των πλησίων σου, μην το ξαναπείς, γιατί είναι το μεγαλύτερο αστείο. Θα το έχουμε για καμία επιθεώρηση πια, έτσι το έχουν κάνει. Λοιπόν, είπαμε ότι αλλάζει και ο καιρός, βέβαια, μια χαρά. Λοιπόν, αυτά, τι άλλο να σου πω. Μ' αρέσει ο Φύτο. Όχι το Φυτό, ο Φύτο. Φύτο, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου. Ναι, στο πλευρό. Μπροστά δεν μπει κανένας. Λοιπόν, εδώ στο πλάι είμαστε εμείς, να ξέρετε. Φωνάχτε, άμα είναι να σας φέρουμε κανένα καφέ. Μην αγωνίζεστε έτσι, μην σας πάρει και ο ύπνος. Λοιπόν, τι είναι αυτό η υπόθεση. Εντοπίστηκαν, λέει, εκατομμύρια ευρώ των γιατρών. Έλα ρε εσύ. Λοιπόν, must. Λοιπόν, έχεις τα εκατομμύρια και συνεχίζεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Είναι το χρήμα, ρε παιδάκι μου, άμα σε πάρει από κάτω δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, δεν σας είπα, σας το είπα εκείνη την ημέρα που τα άκουσα. Ποιος είχε βγάλει Σαββατοκύριακο εκπομπή ήταν, που έβγαλε μία από το χωριό της γιατρού. Πάπα, την έκανε. Αυτή είναι η ψιλουμίτα, ρε. Είναι η ψιλουμίτα, έρχεται στην εκκλησία, λέει, μπαίνει, μην ξαναθωμαλεί. Έχουν λεφτά, έχουν ένα διόροφο, το έχουν κάνει τζιτζέ. Έτσι, είχε τρελαθεί. Αυτό είναι. Κουτσουπιές. Βλέπω και τις κουτσουπιές, μια χαρά. Έρτε ένα. Τέλος. Τα απογεύματα βλέπω κουτσουπιές και μετά ελληνικό. Αυτό είναι. Να γελάσει το χιλάκι μας. Όλοι οι άλλοι μπαμ μπουμ και δυστυχία. Έβαλα μετά, έκανα ζάπινγκ. Πω, τι δυστυχία είναι αυτά. Ναι. Τέλος πάντων. Άστα να πάνε, μωρέ. Πάμε. Μας χαλάνε τη διάθεση. Πάμε.
1: Έπειτα μου ζητάς να ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα, βάστα. Μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή. Δηλαδή τι θες, με πολυβόλο, με περιστέρι ή με κλομπ. Τι θες, να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά. Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή. Μόνο να μου πεις χοντρή ή για κοκαλιάρα.
2: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω την αμερικάνικη, you know, that's all.
1: Ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιές στον κόσμο. Έγινε.

0: Έλα, λέγε τώρα τις χρωστά να τελειώνουμε.
1: Ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Λέγε εσύ κι ας την καταλαβαίνω εγώ.
1: Δώσε ένα εικοσάρι.
0: Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη?
1: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
0: Για τρελούς ψάχνεις, ρε.
1: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
0: Τι έκανε τώρα και θέλει ένα εικοσάρι? Δύο πραγματάκια πήρε από εκεί πέρα, τα φόρτωσε και τα ξεφόρτωσε εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή τη δουλειά, βάσταξε μισή ώρα.
1: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
0: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο 4832. 320. Και το μήνα 3.32.96. 9.600 το μήνα. Ποιο εσύ ρε που θα πάρει 9.600 το μήνα? Ρωτά αν τα παίρνει ένα αντινάβαρχο εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
1: Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζει. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε. Να πάω κι εγώ σπίτι μου.
0: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα τέλος πάντων. Πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
1: Τι είναι αυτά?
0: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν, εχθές ήταν διαφορετικά. Άντε μπράβο.
1: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
0: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο 8:12:96. Και το μήνα 3:96 288. 2:880 το μήνα. Βρετούσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εσύ βλέπεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα από τον γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
1: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
0: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε και αυτό και είσαι εντάξει.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι πληρωμένος με μισθό τμηματάρχη. Έλα, άντε τώρα, Βαγγέλη, και έχουμε κι άλλες δουλειές. Άντε, μπράβο.
2: Ορίστε,
0: κύριε. Έλα, παιδί μου. Γεια σας, παιδί.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
5: Ναι, ξεκινήστε.
6: Αγόρι. Μπούκα.
0: Πατώ.
7: Για να πάμε λίγο στο εξωτερικό να δούμε τι γίνεται. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα. Λοιπόν, κάτσε να δεις. Χαμός γίνεται και σε Σαουδική Αραβία με Ιεμένη εκεί, με Χούθη, με αεροδρόμια, ιστορίες, επιθέσεις των Χούθη κατά αεροδρομίων σε Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωσαν χθες οι αρχές, λέει, διοικούν τα αεροδρόμια της χώρας. Το Ριάντ στηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης απέναντι στους φιλοϊρανούς Χούθη. Μάλιστα. Ναι, χαμός γίνεται εκεί. Έχει ανάψει για τα καλά η φωτιά. Και όχι τίποτα άλλο. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι και, έχουμε και τον τέτοιο ένα. Εδώ, βέβαια. Έχουμε το Τραμπ. Λέει, κάτσε να φύγει γιατί εδώ μου φύγε. Ναι. Προειδοποιεί. Λέει, δεν ενδιαφέρομαι για συμφωνία τώρα πια με το Ιράν. Ναι. Το NBC News λέει ότι προετοιμάζονται για μαζικούς βομβαρδισμούς. Ναι, έχει πει και το ύφος. Δεν με ενδιαφέρει, αφού δεν καταλαβαίνουν. Θα τους ρίξω εγώ μπομπούλες. Να ξέρουμε εκεί πέρα. Και, μα έχει άμαχους κάτω. Μπομπούλες. Λοιπόν, ναι. Παράλληλα, υπάρχει και άλλη δήλωση. Αξίζει ο τον Νόμπελ Ειρήνης. Εχμές κατά της Νορβηγικής Επιτροπής. Οι Νορβηγοί φταίνουνε. Να σας ρίξω και σας μπομπές. Άντε, γιατί δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έτσι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε, λέει, τον πόλεμο με το Ιράν και δεν είχε καταφέρει, λέει, ακόμα να φέρει, όπως υποσχέθηκε, και την ειρήνη στην Ουκρανία. Αυτό, εντάξει, κάτσε, μη βιάζεσαι. Ναι, είχαμε πει θα το σταματήσουμε τώρα μετά τις μεσοβδόμαδες, τις ενδιάμεσες, αλλά τις λέω μεσοβδόμαδες εγώ, εκλογές στην Αμερική. Μόλις τελειώσουν αυτές, έλα να δεις. Ετοιμάστε τον Νόμπελ. Να έχω κι εγώ ένα. Κατάλαβες τι γίνεται? Βέβαια. Φέρουμε την ειρήνη. Βέβαια. Πάμε. Ποια ειρήνη, περιπτερού? Έλα, πάμε.
8: Έπειτα μου ζητάς να ζωγραφίσω το άγαλμα της ελευθερίας. Πρέπει να το μελετήσουμε το πράγμα. Βάστα. Α, μπράβο. Να δούμε τώρα τι σου ελευθερία ζητάς. Θες ελευθερία αμερικάνικη, ρώσικη ή ρωμαϊκή? Δηλαδή τι θες, με πολυβόλο, με περιστέρι ή με κλομπ? Τι θες, να κοιτάζει δεξιά ή αριστερά? Να στην κάνω καλύτερα αλήθεια ή να κοιτάζει παντού, σοσιαλιστικά δηλαδή? Μόνο να μου πεις χοντρή ή για κοκαλιάρα.
9: Εγώ μια ελευθερία γουστάρω, την αμερικάνικη, you know, that's all.
8: Ξέρω. Να είναι τρύπια από μέσα και με ένα δαδί στο χέρι να βάζει φωτιές στον κόσμο. Έγινε.

0: να θέμας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Τον κακό στον καιρό. Αυτός, βρε, είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα. Για πάμε στο σαν σήμερα. Λίγα πραγματάκια, ας πούμε, γρήγορα. Σήμερα, να ξέρεις, είναι η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Μάλιστα. Βέβαια. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα. Μπορείς να φας αμπουλάκια, έτσι. Δεν έχουν χοληστερίνη τώρα. Αυτός είναι αμύθος. Δηλαδή, εντάξει, μην φας και μια καρτέλα. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης επίσης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιντερ. Μάλιστα. Και αν περιμένεις γράμμα, καλώς, γιατί σήμερα, εντάξει, εσύ courier θα έχεις, γιατί έχεις όλες τις κινέζικες πλατφόρμες, τις έχεις λυσάξει. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα του ταχυδρομείου. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ημέρες για σήμερα. Έχουμε και σαν σήμερα επίσης, 4 Μαΐου γεννήθηκε. Λοιπόν, ήταν και αυτός ένας πράκτορας, αλλά δεν ήταν ο 000, ήταν ο δίπλα. Έφυγε από τη ζωή του 1983, μόλις 59 ετών από καρκίνο, και μιλάμε τώρα για τον B.P. Πύραυλος. Λοιπόν, τον Αντώνη Παπαδόπουλο, πολύ έτσι γνωστή φυσιογνωμία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε σε σήμερα. Έχουμε ωραία καλλιτεχνικά. Λοιπόν, Φωνάρα, τραγουδίστρια Ελληνίδα. Λοιπόν, η οποία γεννήθηκε το 10 Φεβρουαρίου του 1933, εννοείται. Αλλά έφυγε από τη ζωή το 2016, ηλικία 83 ετών. Και μιλάμε τώρα για την Κωνσταντοπούλου, τη μέγιστη Κωνσταντοπούλου, η οποία φωνάρα, είχε μια φωνή, πώς το λένε, φεστιβαλική, δηλαδή θύμιζε πολύ φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και βέβαια ήταν η σύζυγος του Μωράκη, Τάκη Μωράκη, εξαιρετική φωνή και φοβερή παρουσία, έκανε καριέρα τη δεκαετία 60-70. Λοιπόν, φεύγω και από εδώ. Και πού να σου πω, μιας και ήρθαμε εδώ, λοιπόν, και γιατί δεν έχουμε και χρόνο πολύ, έχουμε, τώρα μιλάμε για μια τεράστια φυσιογνωμία στην παγκόσμια μουσική, έτσι. Δεν είναι ο Μπετόβεν, δεν είναι ο Μότσαρτ, δεν είναι ο Στραβίνσκι, δεν είναι όλοι οι άλλοι, αλλά μιλάμε, ήταν το δίδυμο που έφτιαξε το μεγαλύτερο γκρουπ που άλλαξε την ιστορία της δυτικής μουσικής. Λοιπόν, 9 Οκτωβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, το 1940, με την έναρξη του πολέμου και λίγο πιο νωρίς για κάποια άλλα κράτη, από το 38-39 ξεκινήσανε, πώς το λένε, άρχισε να μυρίζει αυτό που έγινε στην Ευρώπη. Αλλά το 1940, λοιπόν, γεννιέται η μεγάλη μορφή, ο Τζον Λένον. Λοιπόν, ο οποίος ήταν, θα λέγαμε, ο πιο ιδιόρυθμος τύπος μέσα στους Beatles. Αλλά ήταν και μουσικάρα και μεγάλο μυαλό. Και εδώ δείχνει ότι όχι μόνο η σύνθεση που έκανε μαζί με τον Μακάρνι στα περισσότερα τραγούδια, τα πιο κιθαριστικά τα έκανε ο Τζορτζ Χάρισον, αλλά ήταν εντάξει, η δεξιοτεχνία και όλη η ιστορία και το ένα και το άλλο έδειξε ότι δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Έπαιζε σωστά αυτά που έγραφε, αλλά ανέθετε και σε άλλους μουσικούς αυτά που θα ήθελαν να παίξουν. Ναι. Θα ήθελα να του μοιάσει πολύ ο Τραμπ, αλλά δυστυχώς αυτός είναι Άγγλος. Είναι από το Λίβερπουλ. Ελπίζω να ήταν και Λίβερπουλ στην ομάδα, που νομίζω ότι ήταν. Γιατί όλοι αυτοί οι Εγγλέζοι είχαν και μια τρέλα με το ποδόσφαιρο και έχουν ακόμα, αλλά οι πιο παλιοί είχαν ακόμα. Λοιπόν, Τζον Λένον, λοιπόν, μέγιστος και αυτός, ο πρώτος μαζί με την άλλη που είχε στρογγυλά γυαλιά, η Τσάνι Τσόπλιν και ο Τζον Λένον, και ήταν και η εποχή που άνθησε όλη αυτή η σκηνή. Και μιας και μιλάμε για Νόμπελ Ειρήνης, δεν πήρε ποτέ, αλλά δεν πειράζει, θα το δώσουμε στον Τραμπ, έτσι δεν είναι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, άντε, πάμε.
1: Παιδιά, σιγά ρε παιδιά! Άνθρωπος από κάτω ρε! Στραβουλιακά!
2: Παρδόν, δεν τον είδα.
3: Εσείς οι από πάνω λέω! Προσέχετε τους από κάτω!

0: σπρώχνε, κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή μου με σπρώχνε.
0: Τότε να πείτε στου πισινού σα να με σπρώχνε, γιατί χάσατε την υπομονή του προ την ίσα.
1: Μα μήπω δεν είναι κι αυτή. Η πισινή του του σπρώχνε. Έτσι είναι οι ουρέ, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν χρειάζεσαι εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με το πισινό μου.
2: Για να πάμε στα αθλητικούλια να δούμε τι γίνεται και σήμερα. Α, σήμερα έχουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο να δούμε. Ξεκινάνε και τα πρωταθλήματα, έχουμε και ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χαμός γίνεται λοιπόν. Για να ξεκινήσουμε λίγο το μπασκετάκι. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ 97 και το ανάποδο 79 με την Αρμάνι Μιλάνο. Παναθηναϊκός συνέτριψε, θα έλεγα, την Φενέρμπαξε με 92-74. Στο τέλος έγινε αυτή η διαφορά που, εντάξει, πετάγανε από όπου και να σουτάρανε και κάτω από το καλάθι η Φενέρ δεν έβαζε τίποτα. Λοιπόν, Βαλένθια, Χάπολ Τελ Αβίβ. Λοιπόν, 93-82. Την Μπάγερ, ξανάχασε η Μπάγερ με την Μπολόνια, Βίρτους Μπολόνια 87-94 και η Ρεάλ την Παρτιζάν, εδώ δεν έγινε ντέρμπι, 86-76, 10 ποντάκια. Ο Τσιτσιπάς κέρδισε στη Σαγκάη εκεί. Για να δούμε τι άλλο έχουμε, να δούμε τι βλέπουμε αυτό το τρίμερο, για να πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Λοιπόν, σήμερα τι βλέπουμε, σήμερα έχει νομίζω Ολυμπιακό, παίζει μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε εδώ ένα, έχει ένα Αγγλία, Ελλάδα-Αγγλία στο Super, στο R2, 7.30 ώρα γυναικών, εθνικές ομάδες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, 9 και 4, είναι ο αγώνας μπάσκετ, παίζουμε στο ΣΕΦ, το μεταδίδουμε, τίποτα. Ποιος, όχι στο ΣΕΦ, στην ΑΕΚ, στο, ναι, ναι, στο ΣΕΦ ανακαινίζεται. Παίζουμε στη, πάνω στην ΑΕΚ. Στα, ναι, το μεταδίδουμε, ωραία. Έχουμε επίσης Μπαρτσελόνα, Ζαλγκύρης Κάουνας, 9.30 ώρα την αυτή ώρα. Έχουμε ένα Ντόρκμουντ, βλέπουμε Ντόρκμουντ τώρα, το φέτος είμαστε Ντόρκμουντ. Λοιπόν, να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας, νομίζω θα γυρίσει προς το τέλος της σεζόν. Λοιπόν, όχι Κωνσταντέλια, Ντόρκμουντ, Βέρντερ Βρέμις. Λοιπόν, έχουμε ένα ισπανικό 10 η ώρα, Μάλαγα Σπανιόλ. Έχουμε ένα West Ham QPR. Μ' αρέσει το West. Αυτές οι ομάδες ήταν παλιά. Τα σφυριά έχουν πέσει στη δεύτερη κατηγορία. Εκεί παίζει ο Μαυροπάνος. Λοιπόν, και έχουμε και ένα ντερμπάκι στην Πορτογαλία για σήμερα Παρασκευή. Μπράγκα Sporting Λισαβόνας 10 και 4. Πάμε τώρα το Σάββατο να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, ωραίο. Premier League ξαναξεκινάει, 2.30 ώρα. Arsenal Lynch. Η Lynch έχει πίνει με τα μπούνια. Η Arsenal είναι εντάξει, είναι η Arsenal η οποία τα 2-3 τελευταία χρόνια κάνει πολύ καλή περίοδο. Και πόσα χρόνια έχει και τον ίδιο προπονητή και περιμένουν να φτιάξει ομάδα. Γιατί λοιπόν, αλλά βλέπανε ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, έχουμε West Brom, West Pisum. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο. Έχει ένα Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο στις 3 η ώρα. Έχει πολλά πολλά. Έχουμε ένα πόλο στις 4 Ολυμπιακός στο Mega News, το βλέπετε, ΠΑΟΚ. Περνάω μερικά στις 4.30 γερμανικά. Λοιπόν, έχει ένα Mainz 4.30 ώρα Leverkusen και ένα Hoffenheim Αμβούργο, όπως και το Augsburg Barcelona, Bayern Μονάχου. Χωρίστε εκεί, μια ώρα δρόμος είναι και λιγότερο από το Μόναχο. Λοιπόν, και έχουμε 5 ώρα αγγλικά. Έχει ό,τι έχει, Chelsea Bournemouth, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Aston Villa Bradford, Bolton, αυτό είναι δεύτερη, Bolton Stoke City, αλλά είναι δεύτερη κατηγορία αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω να δείτε δεύτερη, αλλά εντάξει, παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο η Αγγλία. Αλαβέζ Ατλέτικο Μαδρίτης, 5 και 4. Έχουμε μπασκετάκι, κυτρινό-μαύρο γενικότερα. Άρης ΑΕΚ το δείχνει το Sky. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο. Έχουμε ΠΑΟΚ Μόλτε στο Χάντμπολ. Βλέπουμε και χάρουμε, ό,τι θέλει. Και έχει ένα Ιντερ Πάρμα 7 η ώρα, αλλά 7.30 ώρα θα δούμε Manchester United Tottenham. υποστηρίζω φανατικά τον Τότεναμ εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, συμπαθέστατη μου είναι η Τότεναμ, η United όχι. Έχετε καταλάβει ότι είμαι Λίβερπουλ. Λοιπόν, Λειψία, Άιντραχ Φραγκφούρτη, ένα Bundesliga, Μπαρτσελόνα, Χετάφε, 7,5 ώρα, από νωρίς έχει. Και έχει και ένα ΑΕΚ Όφι. Κάτσε. Όφι εξαρτάται, είναι... αν έχει κοιμηθεί καλά το φίδι, μπορεί να παίξει καλά. Είναι γιατί μερικές φορές σηκώνει και τα χέρια, ξέρεις, σε κάποιες ομάδες. Ναι, περάστε παρακαλώ από εδώ. Θα δούμε τώρα. Τι άλλο έχουμε. Ναι, Πανιόνιος, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος στο βόλεϊ. Super Cup γυναικών. Καλό. 9 η ώρα. RT2 το βλέπεις. Περνάω, έχω ένα. Όχι, Bundesliga 2. Αυτά. Και έχουμε και ένα Real Madrid τη Villarreal. Villarreal, ναι. Καλά, δεν με νοιάζει. Εμένα μόνο στο εξωτερικό έτσι την υποστηρίζω την Liverpool μόνο. Λοιπόν, πάμε Κυριακή. Λοιπόν, τι έχουμε Κυριακή να ξεκινήσουμε. Ναι. Εντάξει, τώρα μια μισή ώρα μπορεί να δω Κόμο Ρώμα. Μια μισή ώρα. Τι να κάνω. Μπορεί. Εκεί, κατάλαβες τι γίνεται. Με το δεύτερο καφέ. Λοιπόν, ναι, τρώω αργότερα. Τι να κάνω τώρα, το μεσημέρι. Λοιπόν, περνάω. Έχουμε, άκου. Crystal Palace Nottingham Forest. 4 η ώρα. Με την Nottingham είμαι. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Hull Everton. Με τη Hull είμαι. Πες, ο Τζολάκης εκεί. Και γενικά, Everton δεν είμαι γιατί είμαι Liverpool. Ίδια πόλη είναι. Λοιπόν, Λάτσιο Μόντσα. Κομψά. Τι άλλο, δηλαδή θα το παρακολουθώ και φανατικά. Έχει Ηρακλής Λεβαδιακό στο Sky. Ναι, 5 η ώρα. Λοιπόν, έχουμε τι άλλο έχουμε. Α, Liverpool Manchester City 6,5 ώρα. Δεν πάω πουθενά 6,5. Λοιπόν, δύσκολος αγώνας. Εντάξει, αυτό που με φοβίζει είναι ότι παίζουμε στο Λίβερπουλ. Τα τελευταία χρόνια μέσα στο Λίβερπουλ χάνουμε. Ένα περίεργο πράγμα και έχει και ένα. Τι άλλο. Α, έχει ένα Μπενφίκα Βιτόρια Γκυμαράες στις 8 και έχουμε το ντέρμπι 9 η ώρα. 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αυτά είναι τα καλύτερα. Εκεί θα κλείσουμε με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ελπίζω να κερδίσουμε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τα καλά θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να δούμε, θα έρθουμε χαρούμενοι, θα τρολάρουμε Παναθηναϊκό ή θα πίνουμε καφεδάκια. Ελπίζω να μην πίνουμε καφεδάκια, πεκρούστηκα. Θα δούμε τι γίνεται και έχει όσο μας πιάνει. Η επόμενη εβδομάδα είναι λίγο γεμάτη, κατάλαβες, λόγω των περιστάσεων με την Εθνική. Λοιπόν, 52 λεπτά μετά τις 7, 53 τώρα, πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε να σας πούμε τα μπάγια.
3: Εσύ, τι με θέλετε. Ποιος κάθεται εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
4: Στον τραπέζι.
3: Ναι.
4: Κανένα. Κάθονται σαν τραπέζι οι άνθρωποι.

0: Ναι, έλα Δημητράκη, το βρήκε. Χαίρομαι πάρα πολύ, λοιπόν. Ώρα για να φύγουμε. Ναι, άπα πάω για 57. Δεν μας προλαβαίνει κανένας. Λοιπόν, μάλλον εμείς δεν τα προλαβαίνουμε. Καιρός να φύγουμε. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ότι με συμφαντεί στην εκπομπή με Τζίμι και Μαύρα Γελιά. Τα λέω και γρήγορα γιατί έτσι πρέπει. Δημήτρης Μορφές στη ρύθμιση του ήχου. Έρχεται ο Θοδωρής Παπαντονίου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ο Γιώργος Σαραντάκος μετά για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 6 ώρα. Να φροντίζετε εσάς το διπλάνο σας, το παράδειπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μπάγια, μπάγια.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου. Στα 1,60 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά την έναρξη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου, με βάση το βασικό σενάριο για την επιδότηση στην Αντλία. Με βάση τις σημερινές τιμές, αν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φαίνει διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας στη χώρα μας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα. Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν κυρίως η Ήπειρος, η Κέρκυρα, η Παξή και γενικότερα το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Ενώ από την Κυριακή κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Αιματηρή επίθεση με πολιτικά κίνητρα σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας και με δράσεις τρεις άνδρες και θύμα 32χρονος σημειώθηκε στις 4:20 χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράσεις είναι γνωστοί ακροδεξοί στην περιοχή και ήδη αναζητούνται. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη λεωφόρο Αθηνών, όταν μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη της πορείας της. Σύμφωνα με τις πρώτες προφορίες, η κατάσταση των δύο επιβαίνοντων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στην πόλη Ζαμπορίζια, σύμφωνα με τον κυβέρνητη της περιοχής, Σαμκίν. Η New York Times αποκάλυψαν ότι παρότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ διστάζει να επιτεθεί στο Ιράν, το Πεντάγωνο ετοιμάζει νέα σχέδια επίθεσης για μετά τις εκλογές στην θέση όσων είχε απορρίψει πριν. Καιρός να δικαίει να μένουν τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβαρούμενες διαιτήσεις ως 3 μποφόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο, tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
7: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11, στα κόκκινα. Συντονιστείτε ψυχούλες μου.
8: Κανάλι 1 90,4.

Πάμε δε μου λοιπόν. Το έχουμε πάει. Καλημέρα σας λοιπόν, αφού έχουμε πάει κατά τον κύριο Μορφέση. Καλημέρα κύριε Μορφέση και εσάς. Καλημέρα σε όλους φίλους και φίλες. 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Πρωί Παρασκευής 9 του μήνα, 9 Οκτωβρίου, είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά μας. Τελευταία μέρα της, εργάσιμη μέρα της εβδομάδας για τους περισσότερους από εμάς. Να πούμε ότι δεν ξεκινάει καλά η μέρα, δυστυχώς. Ξεκινάει με την απώλεια δύο νέων παιδιών, δύο συνανθρώπων μας. Σε ένα τροχείο που έγινε εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στο Ρέντι, εκεί που βρίσκεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Τι να πεις τώρα, με μηχανή κιόλας στη Θηβών. 28 χρονών είναι το παιδί και 24 χρονών το άλλο παιδί, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Εξετράπη μηχανή στη Λεωφόρο Θηβών και τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν βαρύτερα τραυματισμένα στο νοσοκομείο στο Τζάνι, όπου κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τα κρατήσουν στη ζωή. Αυτή είναι δυστυχώς η κακιά είδηση της ημέρας που έρχεται και κουμπώνει σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και ζούμε γύρω μας. Κατά τα λοιπά, οι αλληλείς εξακολουθούν τις κινητοποιήσεις, περιμένουν τις πρωτοβουλίες Μητσοτάκη, όπως τους είπε χτες στη Χαλκιδική που τον επισκέφθηκαν και κάτσε και τους μίλησε για αρκετή ώρα και άκουσε τα αιτήματά τους. Είπε ότι γνωρίζει το πρόβλημα και μέσα στις επόμενες ημέρες, Δευτέρα ξέρω εγώ, θα υπάρξουν εξαγγελίες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για το θέμα αυτό. Συνεχίζεται η κόντρα Βύσης Καρβέλα, για όσους ενδιαφέρονται. Ο συνθέτης απαγόρευσε μέσω πλην σαφώς στην Άννα Βύση τη μούσα του για πάρα πολλά χρόνια να ερμηνεύει τα τραγούδια του, που όλα είναι το κάθε μια και μια ξεχωριστή επιτυχία. Ο δικηγόρος

να πάμε εκεί πέρα άνετα, ήρεμα και με ασφάλεια να δούμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και φυσικά την Κυριακή έχουμε το μεγάλο ντέρμπι, τη μητέρα των μαχών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 το βράδυ στο στάδιο Καραϊσκάκη.

0: Και πάμε τρέχοντας να βγούμε και στους δρόμους, γιατί ραδιόφωνο δεν σημαίνει μόνο στούντιο, σημαίνει δρόμο, σημαίνει άμεση και έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση για το τι γίνεται γύρω μας. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλό αγώνα στα μεροκάματα, τι γίνεται, τι κάνεις.
1: Τι να κάνω εδώ πέρα. Μια συνηθισμένη Παρασκευή με την κίνησή της και όλα ομαλά. Το μόνο καλό είναι ότι έχει ωραία μέρα σήμερα.
0: Πού είσαι?
1: Εδώ τώρα μόλις ήρθα στο λιμάνι.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί γύρω από το λιμάνι, πώς
1: πάμε? Στο λιμάνι έχει ηρεμία, έχει ηρεμία. Έχουν τελειώσει, ήρθαν νωρίς τα καράβια πρωί. Τώρα έχει μείνει το ροδίτικο και ένα κουρασγερόπλιο που έχει έρθει. Δεν έχει πολλά πράγματα.
0: Ναι. Από κίνηση
1: έχει ηρεμία εδώ στον Πειραιά. Από κίνηση στον Κυβισό, στην Άνοδο και στην Κάθοδο έχει κίνηση. Στην Κατεχάκη με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, έχει κίνηση. Στη Συγκρού από το ύψος της Χαμοστένας και πάνω.
0: Εκεί γύρω στο λιμάνι τι βλέπεις?
1: Εδώ μες στο λιμάνι έχει ησυχία. Ησυχία. Και γύρω από το λιμάνι. Τώρα δεν έχει, είναι νορμάλη κίνηση. Δεν έχει πολλή κίνηση. Ό,τι είχε το πρωί που είχε τα φορτηγά, τα καράβια, και τώρα είναι ψιλονορμάλ.
0: Σαββατοκύριακο δουλεύεις, θα είσαι στο δρόμο?
1: Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαι. Δεν έχω να πάω πουθενά, θα δουλεύω. Εκτός την Κυριακή το βράδυ,
0: Κυριακή
1: που
0: το
1: θα
0: βράδυ.
1: Πάμε να δούμε την ομάδα μας.
0: Ελάγιο. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και με την νίκη και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Μπράβο Γιώργο, από το στόμα σου θεωρείται αυτή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Και μέσα σε όλα είχαμε και μια πολύ ωραία ιστορία χτες στο κανάλι Art μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου και του κυρίου Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Πρόκειται για την απληρώτερη εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και για τον πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που στην κυριολεξία σφάχτηκαν στον αέρα και μετά μάλιστα καταγγέλει η κυρία Παπαδοπούλου ότι πήγε δύο φορές να την χτυπήσει. Όταν σβήσαν τα φώτα πέσανε οι διαφημίσεις, έγινε το The Break, πήγε λέει δύο φορές να με χτυπήσει λέει. Η κυρία Παπαδοπούλου, με θυμίζω, πρόσφατα παραιτήθηκε από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ για να γίνει αναπληρώτερη εκπρόσωπος του το κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και έγινε λέει της κακομοίρας. Αυτό που προλάβαμε να δούμε στις κάμερες είναι που έλεγε η κυρία Παπαδοπούλου στον κύριο Κωνσταντόπουλο: πάρτε ηρεμιστικό. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος και την κυρία Παπαδοπούλου την αποκάλεσε σκουπίδι και κινήθηκε δύο φορές εναντίον της για να την χτυπήσει. Ήταν εκεί και ο παριστάμενος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστάκης, ο οποίος προσπάθησε να την ηρεμήσει, καθώς λέει τα χέρια της έτρεμαν από την ταραχή. Λίγο αργότερα αναφέρει στη δήλωσή της η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Κωνσταντόπουλος επέστρεψε και τη ζήτησε συγγνώμη. Ζητάει όμως τώρα, δεν δέχεται συγγνώμη του και ζητάει από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει. Αυτά γίνανε χτες, τα πολύ όμορφα και τα. Τι πολύ όμορφα, εντάξει τώρα, αστειευόμαστε τώρα και εμείς λέγοντας πολύ όμορφα. Είναι λυπηρό να γίνονται τέτοια πράγματα, ειδικά σε δημόσιο χώρο και σε ιδιωτικό βέβαια, από δημόσια πρόσωπα να μπαίνει αυτή η ιστορία. Και μάλιστα η κυρία Παπαδοπούλου θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Αυτό είναι λοιπόν η ιστορία. Αναγνώρισε λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος με δήλωση ότι αργότερα το λάθος του, την πολιτική αντιπαράθεση οξύς τόνους και τη ζήτησε συγγνώμη προσωπικά. Αυτά λοιπόν γίνανε, δηλώσεις ένθεν κήθεν. Εντάξει, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλα αυτά. Κατά τα λοιπά, σήμερα ανακοινώνεται και ο πληθωρισμός. Αναμένεται να κλάψουν μανούλες για τον πληθωρισμό, καθώς θα περάσει οπωσδήποτε το ενεργειακό κόστος μέσα εκεί. Να δούμε τι συνέπειες θα έχει, τι επιπτώσεις θα έχουμε. Εδώ είμαστε να βλέπουμε. Θα σας ενημερώσουμε τώρα βέβαια γιατί και στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων θα τα πούμε. Και τη Δευτέρα θα δούμε τι θα γίνει με τις επιπτώσεις αυτές, καθώς ήδη έχουμε θέμα με τα ψάρια λόγω και των κινητοποιήσεων των αλλιέων. Δεν υπάρχουν ψάρια στην αγορά. Έχουμε θέμα με τα αποδοκιμευτικά. Έχουν ακριβήνει τα μεταφορικά και αυτό φαίνεται στις επιπτώσεις των αποδοκιμευτικών, με τα κρέατα, με ό,τι κινείται, ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει.

0: 8 και 28 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε στο δημοτικό μας ραδιοφωνό του Πειραιά. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα. Διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Θα πάμε στη Νίκαια να συναντήσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νίκαια Ρέντι, την κυρία Τρεσεύγενη Δημοπούλου, να μας πει για την εικόνα που υπάρχει εκεί στη Νίκαια. Γιατί και η Νίκαια Πειραιάς είναι, και ο Ρέντις και το Κερατσίνι, ο Κορυδαλός, το Πέραμα, τα νησιά μας του Αργοσαρονικού, όλα εδώ μια γειτονιά είμαστε. Και να μας δείτε κάτι πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που ετοιμάζουν οι ικανές να προσελκύσουν πάρα πολύ κόσμο εδώ στη γειτονιά μας, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα από εδώ, στη Νίκαια και στο Ρέντι. Διάλειμμα, διαφημίσεις και μορφέσεις και επιστρέφουμε.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Εδώ είμαστε 8 και 32, 8 και 33 πρώτα λεπτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Σήμερα Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, 9 Οκτωβρίου του 2026, του Σωτηρίου του 2026. Έχει ξεκινήσει κίνηση στους δρόμους, τα γνωστά και τετριμένα, ειδικά σήμερα που είναι Παρασκευή, είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Υπομονή και κουράγιο λοιπόν σε όλους τους οδηγούς οι οποίοι ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή για να πάνε που αλλού στις δουλειές τους και να κάνουν τα προγράμματα που έχουν μπροστά τους.

Και βέβαια να πούμε εδώ ότι έχουμε και μια πολύ σημαντική δράση στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο, ένα διήμερο γεμάτο μπάσκετ. Πάει ρίους 3x3, βέβαια, καλά το λέμε. 3x3. Διήμερο τουρνουά γεμάτο μπάσκετ, μουσική ενέργεια και αθλητισμού έρχεται στον Πειραιά. Διοργανώνει η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Πειραιά. Σάββατο, αύριο και την Κυριακή μεθαύριο στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο. Εκεί θα μπορούν να μετέχουν άτομα κάθε ηλικίας, παιδιά, νέοι, αθλητές, αθλήτρες όλων των ηλικιών. Θα μπορούν να παίξουν σε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή που φέρνει στον Πειραιά την νοοτροπία, τη φιλοσοφία και την ενέργεια του street basket, του μπάσκετ του δρόμου δηλαδή, που παίζαμε μικροί όλοι, λίγο ή πολύ. Βλέπαμε στην τηλεόραση τότε ακόμα στα κρατικά κανάλια τους μεγάλους αθλητές που παίζανε μπάσκετ και θέλαμε να τους μιμηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν καλώς ήταν ο καιρός, ανηφορήστε μια βολτίτσα μέχρι το Θεμιστόκλειο εδώ στα Ανταμπούρια, αύριο Σάββατο και την Κυριακή 11 του μήνα, θα τα πούμε και μετά με τον Λουκά. Πάμε και εδώ είμαστε και γυρίσουμε πάλι.

0: Dreams.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
2: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Το μήνυμα Μητσοτάκη σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Δημοσιονομική σύνεση σε περιβάλλον ανόδου αποδόσεων ομολόγων και τιμών ενέργειας συνέστησε ο Επίτροπος Οικονομίας μετά το Eurogroup. Επιφυλακτικό στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Τους απεσταλμένους του Τραμπ θα συναντήσουν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για εξέβρεση διεξόδου από τον πόλεμο. Δύο νεκροί 26 και 28 ετών στη Θιβόν τα ξημερώματα επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της, εξφενδονίστηκαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Καταθέτει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα προσλάβει η Γαλλία μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμη μέτρη, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σαν Ελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Και μια περιπέτεια είναι η κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα, 9 και 6 πρώτα λεπτά, εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο στον Πειραιά. Συμπαριστάμεθα σε όλους τους φίλους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις λεωφόρους εδώ και ταλαιπωρούνται σφιγμένοι και μποτιλιαρισμένοι. Και στο τηλέφωνο έχουμε τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, τον δικό μας άνθρωπο, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας και του διπλανού αυτοκινήτου, να μας πει πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Κίμωνα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαρατάκο. Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα στο κανάλι 1, καλημέρα στους οδηγούς που βρίσκονται στους δρόμους. Έχουμε κίνηση, βέβαια. Θα λέγαμε σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
0: Καλά, χτες δεν είχαμε κίνηση και προχτές ήταν ο Ρούμπιο εδώ, εντάξει τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στα εξής δύο σημεία. Στην Αττική Οδό,
0: μπράβο,
1: που είναι λίγο πιο περιορισμένη η συμφόρηση.
0: Goal.
1: Δεν ξεκινάει από το Ζεφύρι, κολλάει από τη λεωφόρο Ηρακλείου μέχρι τη λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αλλά και ο Κηφισός παρουσιάζει λίγο βελτιωμένη
0: Οπα.
1: Εικόνα.
0: Πάμε, pop. Επιτυχία μεγάλη.
1: Επιτυχία μεγάλη. Τώρα απλά δεν είναι η
0: Νέα
1: Ερυθρέα.
0: Να σας πω, μην μου τα χαλάτε τώρα όμως.
1: Μέχρι το, ναι, είναι λίγο πιο περιορισμένο το μήκος της συμφόρησης. Ναι. Αυτό είναι όλο.
0: Δηλαδή η ουρά δεν είναι 10 μέτρα, είναι 8 για παράδειγμα.
1: Ναι, δεν είναι, να το πούμε σε χιλιόμετρα, δεν είναι 8 χιλιόμετρα, είναι 5. Αλλά φυσικά έχουμε καθυστερήσεις. Απλά είναι ενδεικτικό ότι σε αυτά τα δύο σημεία που είναι το βαρόμετρο της κίνησης, τρία μάλλον είναι τα σημεία που είναι το βαρόμετρο της κίνησης, είναι η Αττική Οδός, ο Κηφισός και η Συγκρού. Η Συγκρού παραμένει, έχει εκεί από, από τον Άγιο Σώστη και πάνω, έχει τις γνωστές της καθυστερήσεις. Εκεί δεν έχουμε διαφοροποίηση, μόνο στο Κηφισό και στην Αττική Οδό. Και ο Κηφισός στην άνοδο έχει αυτακτές μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Η Αθηνών Κορίνθου επίσης, ένα σημείο που πάντοτε έχουμε κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχει λοιπόν εκεί και έχει και στο σχιστό, από το, έχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο ουρά, βγαίνοντας για την Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην άνοδο.
0: Ξέρετε κύριε Κίμωνα,
1: ναι.
0: Δυστυχώς είχαμε και αυτό το τραγικό τροχαίο τα ξημερώματα εδώ στο Ρέντι, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου, με τα δύο παιδιά που χάσαν τη ζωή τους, έτσι, 28 χρονών το αγόρι, 26 ετών η γυναίκα, Εξφενδονίστηκαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μου λένε τώρα εδώ κάποιοι φίλοι. Η μηχανή εξετράπη τη πορεία τη από άγνωστε συνθήκε και εξφενδονίστηκαν οι επιβαίνοντε. Δηλαδή, στον αέρα φύγανε και προσγειωθήκαν απέναντι.
1: Υπήρχε σύγκρουση με άλλο όχημα.
0: Όχι. Η μηχανή εξετράπη τη πορεία τη με αποτέλεσμα, μου λέει το σήμα τη τροχέα εδώ, οι δύο επιβαίνοντε να εξφενδονιστούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου και να τραυματιστούν σοβαρά.
1: Ναι. Δυστυχώς ακόμα ένα τροχαίο έχουμε σχεδόν κάθε μέρα.
0: Δεν ξέρω και αν φορούσαν κράνος βέβαια, την ταχύτητα που είχαν, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ναι, δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες του ατυχήματος, αλλά είναι ακόμα ένα ατύχημα με δίκυκλο. Έτσι που με δίκυκλο έχουμε πολύ περισσότερα, είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο. Θέλει προσοχή, αν και μια και αναφέρεστε για το κράνος, έχω δει ότι υπάρχει μια συμμόρφωση στο κράνος. Δηλαδή παλιά έβλεπες έναν 6, έναν στους 7 να φοράει κράνος. Τώρα νομίζω ότι βλέπεις έναν στους 10 να μην φοράει, γιατί είναι βέβαια και ο αυστηρός κώδικας οδικής κυκλοφορίας, είναι το πρόστιμο που είναι μεγάλο και έχει και αφαίρεση διπλώματος και για τον επιβάτη, αλλά και για τον συνεπιβάτη. Και για τον συνεπιβάτη είναι διπλό. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, έλα μωρέ, τον πίσω ποιος θα τον γράψει. Τώρα λοιπόν, αν ο συνεπιβάτης δεν φοράει κράνος, πληρώνει πρόστιμο και ο συνεπιβάτης, αλλά και ο οδηγός οδηγός του δικύκλου που του επέτρεψε να ανέβει πάνω χωρίς κράνος.
0: Σωστό.
1: Οπότε έχουμε λίγο συμμορφωθεί σε αυτό. Ένα σημείο το οποίο φαινόμαστε, δηλαδή παλιά δεν έβλεπες μηχανάκι με αναβάτη με κράνος. Τώρα έχει βελτιωθεί αρκετά, αλλά δεν πάβουν οι εξαιρέσεις. Κάποιοι συνεχίζουν για πολλούς λόγους, για να μην χαλάσει το μαλλί, για την άλλη θα πάω εδώ μέχρι το περίπτερο, μέχρι τη γωνία. Δεν έχει τέτοια. Και μέχρι τη γωνία και 10 μέτρα να πάμε, πρέπει να φοράμε το κράνος.
0: Ναι.
1: Και στις μικρές αποστάσεις. Βλέπετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα, όπως και αυτό που αναφέρεται, γίνονται μέσα στην πόλη. Δεν γίνονται στην Εθνική. Εδώ την πατάμε. Άρα λοιπόν και για την πιο μικρή απόσταση, κράνος και ο δικός του δικύκλου και ο συνεπιβάτης. Και οι δύο αναβάτες πρέπει να φορούν κράνος. Αυτό είναι πολύ βασικό. Δεν πάμε πουθενά.
0: Δίκιο έχετε. Τι να πούμε.
1: Και δεν μπορεί να οδηγήσει και χωρίς κράνος. Δηλαδή, αν κατεβαίνει μια μοτοσυκλέτα, ας πούμε, και βγει να κατέβει στη Συγκρού, μόνο και μόνο με τον αέρα και με το και ότι υπάρχει ο κίνδυνος να κάποιο σωματίδιο, κάποιο έντομο να σου πει στο μάτι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν διανοούμαστε να πάμε πουθενά χωρίς το προστατευτικό κράνος. Το λέμε και το ξαναλέμε, γινόμαστε κουραστικοί, αλλά έτσι είναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κείμενα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα και εσείς.
0: Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Κείμενα.

0: Εδώ είμαστε 9 και 14, 9 και 15 πρώτα λεπτά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Καλημέρα κύριε Μολφέ και σε εσά. Καλημέρα στου ακροατέ μου, τηλεθέατε. Viber 6959904904, email studio papakikanalena.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441-6 και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Αραπάκη. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και στις τηλεοπτικές κάμερες και στα ραδιόφωνα και εδώ στο δημοτικό μας ραδιόφωνο. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών, το Αιγαίο, στο επίκεντρο των κινητοποίησεων. Πρόεδρε, καλημέρα!
1: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, καλημέρα στους ακροατές μας, στον Πειραιά και σε όλα τα νησιά μας.
0: Ναι, και μας ακούνε όλοι και με ρωτάνε τι γίνεται, υπάρχει φως στο τούνελ, βλέπουμε κάτι, βρισκόμαστε στις συνεχείς κινητοποίησεις, τι γίνεται τώρα.
1: Βρισκόμαστε στην ένατη μέρα των κινητοποίησεων, πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος και της Αλληλείας. Έχει αρχίσει και φαίνεται ένα τούνελ, τώρα αν θα έχει φως μέσα ή

0: και περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι νεότερα το τι θα πει ο κύριος Υπουργός, τι θα δεσμευτεί. Πάντως,
1: η συνάντηση που θα γίνει, κοινό... κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο θα γίνει, αν θα γίνει στην Αρναία ή κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παίρνω τηλέφωνο γιατί όλοι είμαστε κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι, καθόμαστε μέχρι τις 5 ώρα τα ξημερώματα, κοιμόμαστε μια ώρα την ημέρα. Θα μάθω σε λίγη ώρα που θα είναι και θα σας ειδοποιήσω προσωπικά, κύριε Σαρατάκη, για να ξέρετε τι ώρα και που θα γίνει η συνάντηση, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο μας. Όλοι θέλουμε να βγούμε για δουλειά, όλοι θέλουμε, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες ο μόνος τρόπος είναι για να πάμε να ψαρέψουμε και να βγάλουμε το μεροκάματο, να πάμε ή με πανί ή με κουπί. Γιατί με πετρέλαιο δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε.
1: Με συγχωρείτε που γελάω, αλλά ήταν πολύ αυθόρμητο έτσι όπως το είπατε.
0: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να ξεκινήσει ένα ρωσικό σκάφος. Και αυτοί που δούλευαν μέχρι τώρα είχαν την πεποίθηση, χρεωθήκαν στις τράπεζες να δουλέψουν τα σκάφη τους, άλλοι τα χρωματοδοτήσαν οι ίδιοι, άλλοι σταμάτησαν τελείως. Και είδαν όπως οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας πήραν και τη δεύτερη δότηση της επιδοτήσεως από το Ταμείο της Αλίας, που βγαίνει για το κάθε κράτος μέλος ανάλογα με το στόλο του και την δατοκαλλιέργεια που έχει. Υπολογίσαν ότι και εμείς εδώ θα παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Και γι' αυτό δουλεύανε και είχαμε ψάρια, για να υπάρχουν και ψάρια στις αγορές και να δουλεύουν τόσες χιλιάδες κόσμος.
1: Σωστό.
0: Μετά την ηφιόσκαλα.
1: Σωστό.
0: Που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχετε κάνει ατέλειωτα ρεπορτάζ για την Αλία. Ατέλειωτα.
1: Yeah.
0: Έχετε μάθει την Αλία καλύτερα από εμάς. Έτσι είναι, κύριε Σαρατάκο, δεν σας βλέπω το εγκόμιο.
1: Όχι καθόλου, ευχαριστώ πολύ για αυτό που λέτε. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει και θέμα, διότι δεν υπάρχουν πια ψάρια ούτε στην αγορά, ούτε στις ταβέρνες, έτσι. Μου λέγανε φίλοι εδώ στην Πειραϊκή ότι το ψάρι, ειδικά το μικρό, έχει εξαφανιστεί.
0: Μα όλα τα ψάρια, αυτή τη στιγμή το μόνο που κυκλοφορεί σε κάποια μαγαζιά τα οποία θέλουν να δουλέψουν ηχθειοπολία ή κάποιες ταβέρνες, είναι μόνο κάποια ψάρια ηχθειοτροφικά.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς που εμείς σαν ψαράδες κάθε μέρα εγώ προσωπικά όλα μου τα χρόνια τρώω ψάρι, μου έχει λείψει. Δεν ξέρω τι να φάω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω κάτι να φάω εγώ. Δεν μπορώ να τρώω κρέας ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς τρώμε ψάρια κάθε μέρα. Πιστεύω σήμερα το μεσημέρι να έχουμε μια μεγάλη εικόνα μετά τη συνάντηση. Θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη σε μια πανελλήνια εμβέλεια. Μέχρι εχθές ο κόσμος ήθελε να κλιμακώσει περαιτέρω τις κινητοποιήσεις, διότι το ποτήρι ξεχύλισε μετά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα προχτές σε κάποιο κανάλι πρωί του κυρίου Πρωτοψάλτη, ότι και καλά διπλασιάστηκε το ποσό της αποζημίωσης, έγινε το 16-32, τίποτα, και το 12-24, δηλαδή μηδέν. Και εκεί η οργή ήταν μεγάλη. Η οργή ήταν μεγάλη. Για να αποκλιμακώσουμε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι ούτε στους δρόμους να τρέχουμε, ούτε διαδηλώσεις να κάνουμε, ούτε λιμάνια θέλουμε να κλείνουμε, ούτε δεν έχουμε, όπως και δεν έχουμε ταλαιπωρήσει κανέναν επιβάτη μέχρι αυτή τη στιγμή. Έγινε αυτή η κίνηση να πάμε να βρούμε τον κύριο Πρωθυπουργό να δώσει λύση. Πιστεύω ότι σήμερα
1: και καλά
0: να, έχουμε κάποιο, ναι, να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στις δουλειές, διότι το κάθε σκάφος που είναι σταματημένο τώρα στο Κερατσίνι και έχει όλο το πλήρωμα μέσα, τα έξοδά του που είναι δεμένο είναι από 500 μέχρι 900 ευρώ την ημέρα χωρίς να ξεκινήσει.
1: Τι λες τώρα, πρόεδρε.
0: Ναι,
1: χάνεις ένα 500 το λιγότερο, έτσι.
0: Ναι, και στο τέλος τι θα φτάσει, κύριε Σαραντάκο, η αποζημίωση που θα μας δώσουν να την έχουμε φάει στις καθυστερήσεις που είμαστε εδώ να παρακαλάμε να μας δώσουν τα χρήματα που δικαιούμαστε. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Ότι ό,τι αποζημίωση δοθεί και όποτε δοθεί, γιατί δεν έχουν πει πότε θα τη δώσουν.
1: Ναι.
0: Είπανε τα νούμερα, αλλά πότε θα τα πάρουν ο κόσμος και με ποιο τρόπο θα τα πάρουν, δεν έχουν πει. Ή από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, και από ό,τι φαίνεται ο πόλεμος θα φτάσει μέχρι τις γιορτές που εύχομαι σήμερα να σταματήσω, όχι εγώ, όλος ο κόσμος το έρχεται. Δεν έχουν πει για από το Σεπτέμβριο και μετά τι ποσά θα δώσουν, πότε θα τα δώσουν. Σε επόμενες εβδομάδες του Οκτωβρίου. Και ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Ο κόσμος είναι απελπισμένος, εξαθλειωμένος.
1: Ναι.
0: Όλοι μας χρωστάμε. Οι τράπεζες μας κυνηγάνε. Οι εταιρείες με τον σαλιευτικό εξοπλισμό, τα καύσιμα, τα πάντα, μας κυνηγάνε. Κανείς δεν έδινε πίστοση σε αλλιευτικό σκάφος τώρα για να επανδρωθεί. Όλες οι εταιρείες τα λεφτά τα θέλανε μετρητά. Γιατί βλέπανε ένα αβέβαιο μέλλον. Δεν μπορούσαν να στηρίξουν άλλο.

0: Αν δεν είχες λεφτά δεν έπαιρνες τίποτα. Πολλά σκάφη ακόμα δεν έχουν προμηθευτεί ούτε αλλιευτικό εξοπλισμό ούτε κάψιμα. Παραμένουν δεμένοι. Και παρόλο τις εξαγγελίες για τα νούμερα αυτά, τα οποία δεν τα δέχεται κανείς, δεν έχουν πει πότε και με ποιο τρόπο θα τα δώσουν ζαλείς. Δηλαδή βρήκαν ένα νούμερο και δεν βρήκανε πώς θα τα δώσουν και πότε.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Σας ακούω και το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον για εσάς. Όχι διαβίωσης, επιβίωσης.
0: Μα για επιβίωσης. Λέω έχουμε... προσωπικά εγώ με το σκάφος στο δικό μου κάθομαι 6 μήνες και 9 μέρες σήμερα.
1: Ναι.
0: Ποια επιχείρηση μπορεί να σταθεί να κάθεται 6 μήνες να πληρώνει το προσωπικό και να μην έχει ούτε ένα σέντ έσοδα. Να μην έχει τη δυνατότητα να πάει στη δουλειά της. Διότι αν ξεκινήσει, καταστράφηκε περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια. Άμα το
0: δεν
1: κινήσει,
0: μαζεύονται τα έξοδα ενός αλλιευτικού σκάφους, δεν μαζεύονται με την τιμή αυτή που έχει το πετρέλαιο τώρα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο σκάφος, δεν μαζεύονται τα έξοδα. Με τίποτα. Όσα ψάρια και να πιάσει. Θέλετε να έρθετε στις Λαϊκές του Πειραιά και να βλέπετε τη μαρίδα που είχε 1 ευρώ και 2 ευρώ και 3 ευρώ για να τη φάει ο λαός. Και το σαβρίδι και όλα τα ψάρια λαϊκής καναλάρλωσης να τα βλέπετε 10, 15, 20 ευρώ το κιλό. Mm. Θέλουμε να στερήσουμε από τον Έλληνα το φρέσκο ψάρι το ελληνικό που μπαίνει στα νοικοκυριά μας 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Γνωρίζετε πολύ καλά όλοι μας ότι η Ελλάδα είναι ένα απέραντο ψαροχώρι. 3.500 χιλιόμετρα ακτογραμμή έχουμε. Όλοι μας μια φορά την εβδομάδα θα δούμε τη θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλος ο κόσμος λαχταράει ένα ψάρι. Ένα παραδοσιακό φαγητό, ένα παραδοσιακό επάγγελμα. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Μας στηρίζει, μας στέλνουν επιστολές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Όλη η κοινωνία είναι μαζί μας γιατί βλέπει το άδικο. Και στο φινάλι δεν ζητάμε λεφτά από το Ταμείο της Ελλάδος, από τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη. Ζητάμε να μας δώσουν τα χρήματα τα οποία ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 7ετές πρόγραμμα της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας. Από εκεί ζητάμε τα χρήματα και μας λένε δεν υπάρχουν. 530 εκατομμύρια ήρθαν το 2021 στην Ελλάδα. Και κανείς άλλος πλην της παράκτειας αλληλείας που πήραν 40 εκατομμύρια για την αποζημίωση για τα δίχτυα τους για το 22, 23, 24, για το 21 δεν πήρανε, γιατί έχει ο υπερπληθυσμός των Δελφινιών έχει κάνει πολλές μεγάλες ζημιές.
1: Αλήθεια.
0: Διότι υπάρχει ευαισθησία και από τον κόσμο, αλλά και από τους αλλοίς που μας δημιουργούν τα προβλήματα, τα δελφίνια και ιδιαίτερα στην παράκτεια αλλία, υπάρχει μια ευαισθησία σε αυτά τα ψάρια. Γι' αυτό έχουν πολλαπλασιαστεί. Γιατί ο Έλληνας τώρα στο πέλαγος έχει δύο παρέες. Ένα είναι η γλάρη που είναι από πάνω του και δεύτερη παρέα είναι τα δελφίνια που είναι δίπλα του.
1: Ναι.
0: Και δεν θα στραφεί εναντίον. Θα τα προστατεύσει. Και γι' αυτό δόθηκε αυτό το πακέτο για να στηριχτούν οι παράκτιοι αλλοίς από τις ζημίες που κάνουν τα δελφίνια στα δίχτυα τους. Αλλά επειδή ακούγεται μεγάλο το 40 εκατομμύρια, να σας πω ότι το μεγαλύτερο σκάφος της παράκτειας αλλοίας το χρόνο πήρε 1,5 χιλιάρικο.
1: Ναι.
0: Για τα χρόνια 25, 26, 27 δεν τους έχουν δώσει ούτε ένα σέντ. Ενώ προβλέπεται και υπάρχει υποχρέωση να αποζημιωθεί η μικρή παράκτη αλία.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
0: Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα χρήματα.
1: Πρόεδρε, εδώ είμαστε να πούμε και πάλι, να δούμε πώς θα πάει και σήμερα η μέρα και από Δευτέρα πάλι κοντά θα είμαστε.
0: Θα μιλήσουμε, ναι, εντός και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Συγγνώμη λίγο για το...
1: Όχι, μα τι λες τώρα, απασχολεί όλη την κοινωνία το θέμα αυτό. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Πλέον έχουμε αγανακτήσει.
1: Ναι,
0: έχουμε,
1: ναι.
0: Αγανακτήσει και μεταφέρω όλη την αγανάκτηση του κόσμου, γιατί ζω με ένα τηλέφωνο από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο κόσμος ρωτάει από όλη την Ελλάδα τι θα κάνουμε, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε ακόμα. Ακόμα να βγουν να μας πούνε τι θα κάνουμε. Ακόμα να βρουν τα λεφτά που μας ανήκουν.
1: Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.

Καλημέρα και στον κύριο Μιχάλη. Καλημέρα, καλή συνέχεια στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στους αγαπητούς συνακροτές. Καλημέρα, κύριε Μιχάλη. Πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, επιστρέφουμε για να δούμε αυτή την απίστευτη περιπέτεια που ζήσαμε στην Καλλίπολη, όπου εξαφανίστηκαν δεκάδες καπάκια φρεατίων, στην προσφάτως ανακαινιστήσα οδό Κλεισόβης και γενικά όλη την Καλλίπολη. Κάποιοι μέσα σε διάστημα ελάχιστων ώρων, σε μια μεγάλη έκταση γεωγραφική, οικοδομικά τετράγωνα πολλά, πήγαν και βουτήξαν τα καπάκια. Με αποτέλεσμα υπάρχει και κίνδυνος ατυχήματος το βράδυ, δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει και δεν βλέπει να πέσει και να χτυπήσει, ή όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη. Θα τα δούμε αυτά μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Μόνο στο σπίτι να νιώθω ζεστά μετά από τόσους χειμώνες. Δεν κατάφερα

αναφερθώ. Ίσως μια μέρα να γυρνώ, ίσως μια μέρα οι σφαίρες να γυρίσουν πίσω. Ίσως να αλλάξω σκεπτικό, ίσως μια μέρα στο βουνό, ίσως μια μέρα να αγκοχή να μη σε βρίσω. Ίσως μια μέρα να θρυνώ, ίσως μια μέρα.

0: χαμόγελο. Σήμερα μέσα θα κλειστώ. Θα κάνω μουσική, σφαίρες θα πάνε πίσω. Σήμερα αλλάξα σκεπτικό. Το πρωινό μου στο βουνό. Δεν έχω νεύρα και δεν θα σ' απασχολήσω. Σήμερα θα χαμόγελο. Δεν έχω λόγο να θρυνώ. Σήμερα θα χαμόγελο. Δεν έχω λόγο να θρυνώ.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα του Πειραιά, το μεγαλύτερο δημοτικό διαμέρισμα της πόλης, και να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος, τον κύριο Δημήτρη Πεφάνη, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα με αυτή την ιστορία. Κλέψαν 23 καπάκια φρεατίων, παιδιά, από την οδό Κλεισόβης. Για όσους δεν γνωρίζουν και δεν είναι Πειραιώτες, ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Πειραιά, στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, κατεβαίνει στη Χατζικυριακού από την Ρώμη Πολυτεχνείων. Είναι τα πρώτα φανάρια που κάνει αριστερά, είναι εδώ Κλεισόβης, η οποία σε βγάζει μέχρι κάτω την παραλία. Καλημέρα, πρόεδρε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Εδώ, στον αγώνα.
1: Μιλάμε για ένα δρόμο που έχει αναβαθμιστεί προσφάτως, έτσι?
2: Μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος έχει αναβαθμιστεί προσφάτως, ο οποίος ακόμα το έργο του δεν έχει παραδοθεί, δεν το έχουμε παραλάβει σαν δημοτική αρχή, δεν έχει τελειώσει δηλαδή. Και προλάβανε και κάνανε τη δολιοφθορά τους. Απίστευτα πράγματα.
1: 23 καπάκια, δηλαδή σε τι έκταση είναι αυτό?
2: 23 καπάκια. Από την ακτή Ξαβερίου, όποιος γνωρίζει από το Βηρία, από το Σαλπέας που λέμε, μέχρι περίπου την πλατεία Καρπάθου.
1: Τι λες τώρα?
2: Ναι.
1: Καλά, να σου πούμε, μιλάμε για οργανωμένη επιχείρηση. Δηλαδή πρέπει να έχεις φορτηγό, να βγάζεις το καπάκι, να το έπαιρνες, να πήγαινες παρακάτω, έτσι?
2: Σίγουρα υπήρχε κάποιο φορτηγάκι που ακολουθούσε. Ήταν οργανωμένο. Δεν πήραμε ένα καπάκι ή δύο, ξέρω γιατί το χρειαζόμασταν για κάποιον. Ήταν δολιοφθορά. Ήταν για κάποιο λόγο. Αλλά εξετάζεται.
1: Ξέρετε κάτι?
2: Έχει μήνυση ο εργολάβος στην αστυνομία.
1: Η αστυνομία μας λέει ότι είναι η μαφία του χαλκού που δρά παντού, δηλαδή. Αυτοί που πάνε και παίρνουν τα καπάκια, τα λιώνουν και τα πουλάνε, έτσι.
2: Οι δικές μας πληροφορίες από τον εργολάβο μας λένε ότι αυτά τα καπάκια δεν είναι χαλκός, δεν είναι, γιατί δεν πειράξανε και τα καλώδια. Δηλαδή μόλις ανοίξει το καπάκι, από κάτω είναι τα καλώδια, χαλκός κτλ. Αυτοί πήρανε μόνο τα καπάκια. Τα καπάκια αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία. Το σύνολο δηλαδή, μας είπαν, όλων των καπακίων που σηκώσανε, δεν ξεπερνάει, σε περίπτωση που τα πάνε για scrap, τα 70-80 ευρώ. Αυτό είναι το που μας βάζει σε σκέψεις.
1: Αυτό θέλω να σας πω, πρόεδρε, ειλικρινά, έτσι όπως το λέτε, αυτό μας βάζει σε πολλές και περίεργες σκέψεις.
2: Ναι.
1: Μιλάμε για καθαρή προβοκάτσια τότε, έτσι?
2: Ακριβώς. Αυτό. Υπάρχουν μαγαζιά με κάμερες, υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν, με το που ανάρτησε ο δήμαρχος την συγκεκριμένη δημοσίευση.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχουν κάποια σχόλια από κάτω, κάποια τηλέφωνα. Όλα μελετώνται. Ελπίζουμε να βγάλουμε και εμείς μια άκρη, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη.
1: Και αυτό που λέει και ο Μόραλης, ο δήμαρχος, είναι, λέει, να γνωρίζουν όλοι ότι ο Πειραιάς δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, έτσι. Η περιουσία των πολιτών, γιατί η περιουσία των πολιτών προστατεύεται.
2: Ακριβώς αυτό. Είχαμε πτάκι στα αντανακλαστικά όλοι μας, ενημερώσαμε, κάναμε την αυτοψία μας και εγώ προσωπικά και μαζί με τον εργολάβο και τον δήμαρχο, τον κύριο Μορατζή, ειδοποιήσαμε κανονικά την αστυνομία και τον δήμαρχο, και περιμένουμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Βέβαια δεν μπορούσε, για να το ξεκαθαρίσουμε, να το ξέρουν και οι δημότες της Πειραιά, ότι αυτά τα καπάκια ο εργολάβος δεν έχει στόκ. Ναι. Και γι' αυτό δεν τα αντικατέστησε κατευθείαν. Έβαλε προσωρινά τους κόλους, έκανε την παραγγελία για τα καπάκια και τα καπάκια.
1: Φαντάσου να χτυπήσει κανένα άνθρωπο το βράδυ, έτσι, γιατί
2: είναι
1: πολύ σύγχρονα στην περιοχή, κύριε Πρόεδρε.
2: Ακριβώς αυτό. Το καλό βέβαια είναι ότι με την ανάπλαση είναι πολύ πιο φωτεινή.
1: Αυτό το έλεγα τώρα.
2: Φαίνεται δηλαδή, δεν είναι. Πρέπει να γίνει ένα ατύχημα σοβαρό δηλαδή, για να πέσει κάποιος μέσα. Να μην βλέπει.
1: Και φυσικά η Κλεισόβης
2: είναι πολύ φωτεινή.
1: Η Κλεισόβης έχει κάμερες, έτσι?
2: Η Κλεισόβης σαν οδός δεν έχει κάμερες.
1: Όχι, εννοώ τα σπίτια, λέω, γιατί είναι σπίτια καλά. Ωραίες καινούργιες πολυκατοικίες εκεί. Δρόμος πολύ ανεπτυγμένος.
2: Βεβαίως. Καταστήματα.
1: Ναι. Καλά, μιλάμε εντυπωσιακό δηλαδή, έτσι. Δηλαδή το λέγαμε και χθες και στο Σταρμ που κάνουμε το θέμα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. 23 καπάκια, δηλαδή μιλάμε για επιχείρηση πραγματική.
2: Ο εργολάβος σοκαρίστηκε.
1: Μόνο.
2: Δεν το έχει ξαναδεί ποτέ. Δεν το έχει ξαναδεί. Που αντιμετωπίζουν αυτοί γενναίοτε κάποια τέτοια προβλήματα με χαλκό, με αυτό που λέγαμε πριν, με σκραπ κλπ. Τέτοια πράγματα δεν το έχει ξαναδεί ποτέ. Ούτε εμείς.
1: Λογικά είναι στοχευμένη ενέργεια, έτσι?
2: Λογικά ναι. Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλη απόσταση δηλαδή. Δεν πήρε
1: μα αυτό σας λέω κύριε Πρόεδρε. Αφού μου λέτε από το Σαλπέας μέχρι την Ξαβερίνα, θα σας πω τώρα εγώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Από κάτω μέχρι την πλατεία Καρπάθων έφτασε σχεδόν. 23 καπάκια. Τι να πω, τι να πω. Περίεργες οι εποχές που ζούμε.
1: Πολύ περίεργες, κύριε Πρόεδρε. Ναι.
2: Πολύ περίεργες.
1: Και κάνετε και πολύ καλή δουλειά εκεί στο πρωτοδιαμέρισμα.
2: Γι' αυτό δεσμευτήκαμε, γι' αυτό εκλεγήκαμε, γι' αυτό προσπαθούμε. Και θα προσπαθούμε μέχρι την τελευταία μέρα μας.
1: Και να μην μας κλέβουν τα καπάκια.
2: Να μην κλέβουμε
1: τίποτα. Γενικότερα, ναι, έχετε δίκιο.
2: Να προστατεύουμε, να προφυλάσσουμε. Αυτό είναι το θέμα μας. Ο Δήμος αυτό είναι. Ο Δήμος δεν είναι μόνο δημοτική αρχή. Ο Δήμος είναι ο καθένας από εμάς. Ο γείτονας. Το θέμα είναι να βοηθάμε να γινόμαστε καλύτεροι, χειρότεροι. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, και βλέπω το έχουν ανεβάσει όλα τα site εδώ, διαβάζω σε τηλεοράσεις, σε κανάλια, όντως. Γίνεται χαμός.
2: Όντως έγινε μεγάλο θέμα. Όντως.
1: Ναι, ναι, το
2: όντως.
1: Βλέπω τα, εδώ, βλέπω όντως. Στο site του
2: μα
1: Α,
2: είναι πρωτόγνωρο,
1: βλέπω
2: στο δεν έχει υπάρχει, δεν έχει ξαναυπάρξει κάτι ανάλογο. Είναι πρωτόγνωρο, πραγματικά.
1: Τι να πω. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας κύριε Πρόεδρε. Καλή σήμερα, γεια σας.

9:42 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και να πούμε βέβαια ότι τώρα πλέον στη συναυλία, στη διαμάχη μάλλον της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, μπλέχτηκε και η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έτσι είναι φίλες και φίλοι, άμα βγάζεις τα προσωπικά σου στη φόρα και κρεμάς τα στοιχεία σου στα μανταλάκια, θα έχεις και τις επιπτώσεις. Ψάχνουν τώρα τα επίσημα παραστατικά και τα δηλωμένα έσοδα της συναυλίας με αφορμή τις καταγγελίες που έχουν γίνει ένθεν κήθεν, κυρίως από την πλευρά του Νίκου Καρβέλα, για τα χρήματα τα οποία φύγανε, διατέθηκαν κτλ. Είπε και η κυρία Βύση ότι έχει δανειστεί ο κύριος Καρβέλας από τον κύριο Κούστα 500.000 ευρώ. Ψάχνει τώρα η ΑΔΕ να βρει πώς έγινε η συναλλαγή αυτή, αν υπήρξε διαφάνεια, αν δεν υπήρξε, και τώρα όπως καταλαβαίνετε μπήκε και το κράτος στη μέση σε όλη αυτή την ιστορία και αποκτά μια ξεχωριστή βαρύτητα το όλο αυτό θέμα, και εκεί θα βγουν πράγματα έτσι. Και μάλιστα η ΑΔΕ, να σας πω και το άλλο, έχει βάλει στα ραντάρ της όλες τις τελευταίες συναυλίες της δημοφιλούς ερμηνεύτριας και όλα τα ποσά που ήταν το φως της δημοσιότητας. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι. Τώρα θα κληθούν τώρα να δώσουν στοιχεία οι παραγωγοί, οι διοργανωτές, οι καλλιτέχνες, οι χορηγοί, όλοι πώς πήγαν τα λεφτά, πώς διατέθηκαν, αν τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται, αν έχουν πληρωθεί οι φόροι. Όλα αυτά, και όπως λέει και η Άννα Βύση, όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω. Κατάλαβες, πάμε λοιπόν.

0: αλλάξω.
1: Ο χρόνος είναι όλος δικός σου. Έχουμε πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά. Ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Για εμάς τους πυρεώτες, για εμάς του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Για εμάς τους Ολυμπιακούς.
0: Για μένα που τον έζησα στο ίδιο γραφείο, θα σου πω πώς πέθανε ο Άρης Ποήλας. Οι παλιοί Ολυμπιακοί, οι παλιοί φίλαθλοι, οι παλιοί λάτρεις του βόλεϊ δεν μπορούν να μη θυμούνται τον Άρη Ποήλα, μια εμβληματική μορφή του Πειραιά, του πειραϊκού αθλητισμού και ειδικότερα του Ολυμπιακού και ακόμα πιο ειδικά της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού. Είναι αυτός ο οποίος στα μέσα της δεκαετίας του 80 ανέλαβε έφορος στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού και την οδήγησε μέχρι και την κατάκτηση των ευρωπαϊκών κυπέλων. Θα πω έτσι δύο χαρακτικές περιπτώσεις. 1985 έχει πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ανδρέα Θεοδωρίδη, τον πανύψηλο, τον κεντρικό μπλοκέρ της εθνικής μας ομάδας. Συμφωνεί λοιπόν ο Πολιάς με τον Θεοδωρίδη για να τελειώσει. Οι άνθρωποι της Καβάλας είναι εν πάση περιπτώσει έτσι και έτσι. Πάει, παίρνει σφραγίδες μέσα από τα γραφεία της Καβάλας, σφραγίζει τα δελτία. Πάνε τα δελτία. Το πρωί είχε κλείσει η μεταγραφή. Ψάχναν ακόμα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού πώς έχασαν το παίχτη. Η μεταγραφή, βέβαια, την οποία βοήθησε ο Άρης Ποήλας στον Ολυμπιακό και άλλαξε γενικότερα την ιστορία όλου του ελληνικού βόλεϊ, είναι ο Σάκης Μουστακίδης. Τότε, στα μέσα τη δεκαετία του 80, τα πράγματα ήταν δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ήταν σε μια μεταβατική περίοδο, ήταν λίγο πριν την κρίση και του ποδοσφαιρικού τμήματος και όλα αυτά. Είχαν αντίκτυπο και στην ομάδα βόλεϊ του συνδέσμου, δεν υπήρχαν λεφτά. Θα είχαν Ολυμπιακό στο Σάκη Μουστακίδη. Τι έκανε ο Άρης Ποήλας? Εξέδωσε προσωπικές επιταγές. Έγινε μεταγραφή ως διευκόλυνση του Άρη Ποήλα στον Εραστέχνη Ολυμπιακό. Εξ όσων γνωρίζω, τα περισσότερα χρήματα δεν τα πήρε ποτέ πίσω. Όταν ανέλαβε ο Σουκράτης Κόκαλης τον Ολυμπιακό, τον πρώτο άνθρωπο που κάνει μεταγραφή από τον Εραστέχνη ήταν τον Άρη. Το πιο επιτυχημένο τμήμα του Ολυμπιακού, η ναυαρχίδα του συνδέσμου, ήταν η ομάδα Βόλη. Τον έβαλε δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού και βέβαια ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος, ο Άρης Ποήλας, που βοήθησε τα μέγιστα ως έφορος στην δημιουργία της ομάδας που κατέκτησε τα 7 σερί πρωταθλήματα. Να θυμίσω, τι να πρωτοθυμηθώ. Έχει πάει σε κλήρωση ο Άρης εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 σε το πρωταθλητριών. Παίζει Ολυμπιακό, θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Στην ανταλλαγή στοιχείων, νεδρών και όλα υπόλοιπα, του λέει ο παράγοντας της τάδε ομάδας που παίζεται. Κοιταζόταν, έβλεπε ένα φάκελο ο Άρης. Λέει, εσείς που παίζετε, λέει, στη Χάλα, ξέρω εγώ, Παϊονίρ. Εσείς στη Σάλα Δράτσα. Το κλειστό τη τραπετσόρα το κάνει σαν λαδράτσα. Ήταν οι άνθρωποι πριν να δουν κατά τεράστιο γήπεδο, βλέπουν το γραφικό μικρό. Και βέβαια δεν ξεχάσει κανείς εκείνη τη χρονιά που έρχεται ο Παναθηναϊκός να παίξει το Καραϊσκάκι. Είναι ο Πάκος στη Βαζελίνη. Πάει μα, με τον άλλο γύρο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Τι είχαν βάλει ως αντίπεινα? Θυμάστε τα τελέρα με τους γάβρους.
1: Στη Ντούμπα. Στη Λεωφόρο ήταν.
0: Στη Λεωφόρο ήταν.
1: Γιατί Λεωφόρο. Ντούμπα θυμάμαι.
0: Γενικά πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του.
1: Έκανε και δήλωση και ο Δήμαρχος.
0: Ακριβώς αυτό να διαβάσω. Και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μωρέλης, ήταν πάρα πολύ φίλοι, στενοί συνεργάτες. Μάλιστα, ήταν αυτός ο οποίος στάθηκε δίπλα στην οικογένεια του Άρη Ποήλα. Είχε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας που του στέρισε να προσφέρει ακόμα περισσότερα στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, το τελευταίο χρόνο, επειδή δεν μπορούσε να ανεβοκατεβαίνει στα σκαλιά της πλατείας Αλεξάνδρας στο διοικητήριο του Ολυμπιακού, ήταν στο δικό μου το γραφείο, στο γραφείο τύπου του Εραστέχνη Ολυμπιακού, γιατί ήμασταν ισόγειο. Ναι. Και, ξέρεις, έχω με τον Άρη, εγώ τον θυμάμαι από παιδί, μετέπειτα και στον ίδιο χώρο. Μπορεί να φανταστείς τι ιστορίες μπορώ να πω. Καταρχάς, καταπληκτικός άνθρωπος, γλυκύτατος άνθρωπος. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης Μόραλης, τον Άρη Ποήλα τον γνώρισα το 1995 όταν εντάχθηκα στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Από τότε συνδεθήκαμε, γίναμε φίλοι και μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές με κοινή αγάπη για την ομάδα μας. Ο Άρης ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός φίλος, ένας οικογενειάρχης, ένας γνήσιος πυραιώτης και ένας μεγάλος Ολυμπιακός που πρόσφερε πολλά στο σύλλογο που τόσο αγάπησε, αρχικά στο βόλι και στη συνέχεια στο ποδόσφαιρο. Θα τον θυμάμαι πάντα με αγάπη και χαμόγελο. Η απουσία του αφήνει ένα μεγάλο κενό, αλλά η μνήμη του και όσα προσέφερε θα μείνουν για πάντα ζωντανά. Άννα μου και Χιονίτα μου, σύζυγός του και η κόρη του. Τα πιο θερμά μου συλληπιτήρια να ζήσετε και να τον θυμάστε όπως ακριβώς το αξίζει, με αγάπη και περηφάνεια για τον υπέροχο Άρη σας. Αυτά τα δυσάρεστα στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόψε έχει ντερμπάρα με την Ανατολού Εφές, τη Σανέλ Αρίνα.
1: Γιώργο, δεν παίζει ο Παπαγιάννης με αυτούς.
0: Γενικά αυτοί έχουν το πρόβλημα, Γιώργο μου, του James. Βέβαια πήραν παίχτη, αλλά όπως και να το κάνουμε.
1: James δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δημήτρη, νομίζω ότι έχουμε και μία δήλωση να ακούσουμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα από τις δηλώσεις που μας έκανε χθες στη Media Day του Ολυμπιακού. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Έλεγε χθες ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι είναι δύσκολο και για τον κόσμο μακριά το γήπεδο από τον Πειραιά και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ζητάμε αυτή την περίοδο να συμπαρασταθούν. Νομίζω θα είναι κατάμεστο το κλειστό. Ελάχιστα ήταν τα εισιτήρια που είχαν απομείνει μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε ακούσουμε τον coach.
2: Καταρχάς, με αφορμή αυτό που την ερώτηση μου κάνατε, ήθελα να περικέψω λίγο το πώς σκεφτόμαστε. Ότι η ομάδα μας είναι το πρώτο μας που θα παίξει εντός. Ενώ έχουμε κάνει περίπου 15-16 παιχνίδια από τα παιχνίδια που κάνει, είναι το πρώτο μας που θα παίξουμε εντός, σε εισαγωγικά εντός. Έτσι είναι σημαντικό για τον κόσμο μας που πάντα μας υποστηρίζει. Θα θέλαμε να υποστηρίξει την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που έχει φετινή χρονιά μέχρι να μπούμε στο σεφ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη και για μας είναι σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη από τον κόσμο μας, γιατί προφανώς ό,τι καταφέρουμε το καταφέρουμε όλοι μαζί. Θέλω έτσι να το πω αυτό, γιατί το γήπεδο δεν είναι στον Πειραιά, χρειάζεται να διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα εκεί, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός έχει οπαδούς παντού στην Αττική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να νιώσουμε την υποστήριξη, γιατί παίζουμε πολύ λίγα παιχνίδια εντός και αυτά δεν είναι ακριβώς εντός.
3: Προφανώς ερωτήσεις εδώ και πολύ καιρό για την επόμενη έδρα του Ολυμπιακού, έστω και πρόσφερα. Ο Ολυμπιακός γιατί δεν έφυγε από την Αθήνα, ήθελε να μείνει εδώ? Νομίζω ότι είχε ακουστεί το Ηράκλειο, ίσως και η Κύπρος. Θέλετε να μείνετε εδώ, παρότι θα παίξετε αναγκαστικά βεβαίως σε μια άλλη έδρα, θα είστε φιλοξενούμενοι. Και αναλόγως με την παρουσία του κόσματος.
2: Και εκτός Αθήνας, αν παίζαμε στην Κύπρο, στην Κρήτη, δεν ξέρω ποια λέχθηκαν, φιλοξενούμενοι θα είμαστε στην ουσία. Δεν ήταν ποτέ θέμα, ρωτήθηκα εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, μια δύσκολη συνθήκη και δεν είναι απλά που αποφασίζουμε να πάμε σε ένα γήπεδο. Τα logistics είναι τεράστιος όγκος για την ομάδα. Η ομάδα κάνει ό,τι μπορεί για αυτό το πράγμα και βλέπετε ότι και οι συνθήκες εδώ που έχουμε, η διοίκηση έκανε ό,τι ήταν το δυνατόν να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να προπονούμαστε. Εδώ οι καταστάσεις μας είναι εκπληκτικές για την καθημερινότητα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι παίζουν έξω, είναι δύσκολο και πρέπει όλοι μαζί να υπερβάλλουμε.
0: Λοιπόν, 9 και 4 το παιχνίδι σε απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. 9 η ώρα θα είναι εδώ στο στούντιο ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής με τον Φράνκο Νάκητς στο πρώτο του σχόλιο για λογαριασμό του σταθμού μας στην φετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια του Ολυμπιακού. Τα άλλα σημερινά παιχνίδια Μπαρσελόνα, Ζαλγκύρης και Μπασκόνια, Μπεσίκτας. Χθες ο Παναθηναϊκός τελικά αυτό το οποίο συζητούσαμε είναι πώς ανταποκριθήκε σε ντέρμπι και όχι απλά ανταποκριθήκε. Συνέτριψε την Φενέρ. 92-74, 18 πόντους διαφορά. Ντουμπάι, Ερυθρός Αστέρας 58-77. Μακάμπι, Αρμάνι 97-79. Μπάγερν, Βίρτους 87-94. Βαλένθια, Χάποελ, Τελαβίβ 93-82. Και Ρεάλ, Μαδρίτης, Παρτιζάν, Βελιγραδίου 86-76. Είμαστε πλέον λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι. Τρεις μέρες πριν το ντέρμπι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της φετινής αγωνιστικής περίοδου στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής, 9 η ώρα. Ολυμπιακός, ο οποίος πάει χωρίς προβλήματα, τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Έχει βέβαια δύο απουσίες. Μία είναι τεράστια, δεν μπορούμε να την μνημονεύουμε πάντα. Είναι ο Αγίου Πελκαμπή, ο οποίος παρεπιπτόντως, όπως γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε, να το πούμε ότι ήδη πηγαίνει καθημερινά στο Ρέντι και έχει ξεκινήσει ασκήσεις του πάνω μέρους του σώματος, κάνει διάφορα πράγματα. Κυρίως, ξέρεις, αυτό είναι και θέμα ψυχολογίας του.
1: Απόλυτα.
0: Να πηγαίνει ο παίκτης, ο αθλητής από το σπίτι, να πηγαίνει, να είναι με τους συμπαίκτες και όλα τα υπόλοιπα. Σε στάδιο υποθεραπείας ο Γιαζίτσι. Να το πούμε και αυτό.
1: Ο Γιαζίτσι θα χρησιμοποιηθεί.
0: Θα το δούμε αυτό. Κοιτάξτε, το θέμα είναι να είναι ok το παιδί ιατρικός. Από εκεί μετά επέστρεψαν όλοι. Εδώ πέρα εγώ θα πω respect στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Έκαναν τα πάντα προκειμένου να συγκεντρωθούν οι διεθνείς γρήγορα. Και κυρίως οι δύο οι οποίοι έκαναν το περιτρατικό ταξίδι. Ο Γκονσάλης και ο Πουέρτα. Έχω την αίσθηση ότι εάν και αύριο ο Πουέρτα Είναι καλά, θα παίξει βασικός την Κυριακή. Μην με ρωτήσεις βέβαια για ενδεκάδα, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί, Γιώργο, φίλες και φίλοι, σχετικά σε σχέση με το τι θα δείξουν τα τεστ που θα κάνουν. Όχι, εργομετρικά δεν γίνονται. Άμα κάνεις εργομετρικά, δεν μπορεί να πάρει τα πόδια σου για 5 μέρες. Τα εργομετρικά ξέρεις τι είναι.
1: Γράψε λάθος.
0: Σε βάζουν, αφού σου φοράνε τέτοια. Σε συνδέουν, κάνει ένταση, κάνει δηλαδή τετρακέφαλο. Μία κίνηση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα τεστ, τη φυσική κατάσταση και όλα τα υπόλοιπα. Κυρίως θέλει να δει και τον Φρόιλερ και στη σημερινή προπόνηση ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, μια τεράστια απουσία, μεγάλη απουσία του Λιβάη Γκαρσία. Κατέβει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της Κυριακής. Έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα μας το σχεδίο άγραμμα της θύρας 7, όπου ζητά από τους φίλους του Ολυμπιακού, ανάλογα με τη θύρα που θα πάνε, να φορούν και την αντίστοιχη κόκκινη ή λευκή φανέλα. Ξέρω, έχω μάθει και το πανό το οποίο θα σηκωθεί ως κορεό, το τριζιάστατο κορεό μπροστά από τη θύρα 7. Δεν μπορώ να σας το πω. Θα είναι έκπληξη. Είναι τεράστια έκπληξη. Είναι κάτι το οποίο έχει σχέση βέβαια με τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού παλαιών εποχών. Στα άλλα μάτς τώρα του Σαββατοκυριακού δεύτερο, αύριο Αστέρας Ατρόμητος, ΑΕΚ Όφη. Κυριακή Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως είπαμε, και Δευτέρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Καλαμάτα. Αυτά και άλλα πολλά το μεσημεράκι, 2.30 ώρα να μας ακούσετε. Θα είμαστε εδώ, εγώ, ο Μιχάλης Κατσαφάδος, ο Φράγκο Νάκητς, ο Ιωάννης Φράγκος, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.
1: Μια ερώτηση τελευταία. Περιγραφή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και μολφέση.

κι όλο περνιάς, ο ρυθμός της γης γίνεται ήλικος. Ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγμή στρομπιλίζεται, γίνεται αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα. Μανιφέστο. Φύγαμε, φύγαμε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Το μήνυμα Μητσοτάκη σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Έκκληση του Επιτρόπου Οικονομίας για δημοσιονομική σύνεση και πειθαρχία στην Ευρωζώνη. Επιφυλακτικό στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Τους απεσταλμένους του Τραμπ θα συναντήσουν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για την εξέβρεση διεξόδου από τον πόλεμο. Νέο κύκλο μαλαθρεμπορίου, ποτών, τσιγάρων και καυσίμων σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο αποκάλυψε έφοδος των ομάδων ΔΕΟΣ 4 συλλήψεις. Αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και θηρίδες εμπλεκομένων στην απάτη κατά του ΕΦΚΑ ερευνώνται από την αστυνομία. Καταθέτει σήμερα στον ανακριτή η κόρη των 2 κατηγορούμενων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. 2 νεκροί στη Θιβόν τα ξημερώματα επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας της, εξφενδονίστηκαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα προσλάβει η Γαλλία μετά τις μαθητικές κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1. Συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Και τώρα, ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
7: That it's true that communism is an evil system.
8: We've got some difficult days ahead. I just want to do God's will.
9: Very sad news for all of you.
10: To those who would tear the world down, we will defeat you.
11: Продавливаются любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено.
12: Victory over Hamas will make peace possible with nations throughout the Arab and Muslim world.
13: Allah!

0: intern.
1: Go ahead, here you go.
0: Knock it off, Aces 1, knock it off.
1: Aces 2, knock it off.
0: Okay, 2, you have cleared to reach 1-5, knock it off, Aces 2. Fox 2, copy shot.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά, 90,4, κανάλι 1. Το σωτήριο έτος 2006, Παρασκευή 9η Οκτωβρίου και έρχεται ένα Σάββατο Κύριακο, το οποίο πολλοί αισθανόμαστε ότι συνήθως ξεκινάει αμέσως μόλις τελειώσουμε το μεσημέρι ή το απογευματάκι τέλος πάντων από τη δουλειά. Και ακούτε την εκπομπή Kim Patato για την καθιερωμένη μας βόλτα ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Μορφέσης και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο συνάδελφος Θάνος Καλοδούκας, ο οποίος περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441-6. Και βέβαια μπορείτε πάντοτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber 6951-904-904 και μέσω email στούντιο παπάκι κανάλι1.gr. Και από πού θα ξεκινήσουμε σήμερα? Θα ξεκινήσουμε από Βρυξέλλες και θα ξεκινήσουμε και από Παρίσι. Και θα πάμε σε μία είδηση η οποία θα μας φέρει έτσι πολλές αναμνήσεις στο μυαλό, γιατί τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε περάσει, τα έχουμε βιώσει στο πετσί μας. Έχουμε την Κομισιόν να βαράει συναγερμό κυριολεκτικά προκειμένου ότι η Γαλλία να λάβει μέτρα λιτότητας, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε ιστορικό υψηλό 25 ετίας στο κόστος δανεισμού της χώρας. Τα δημοσιονομικά της Γαλλίας έχουν ξεφύγει, είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ καιρό, από εδώ και από εκεί το λέμε, το ακούμε, γράφεται, το γνωρίζουν φυσικά στην Γαλλία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν είχαμε δει μία ουσιαστική παρέμβαση από πλευράς της Ευρωζώνης, από το Eurogroup δηλαδή. Τα πράγματα όμως φαίνεται ότι έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω και έτσι είχαμε ένα πολύ σαφές μήνυμα προς τη Γαλλία για την ανάγκη να συντάξει έναν αξιόπιστο προϋπολογισμό για το 2027, μία προειδοποίηση η οποία ήρθε από την Κομισιόν, καθώς βλέπουμε ότι έχουμε μία πολύ σοβαρή άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και έχουμε και μία διεύρυνση των spreads που εντείνει την ανησυχία για τις υπεγχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης. Το Eurogroup τώρα, στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, οι υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη διπλή πρόκληση της δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και της ενεργειακής κρίσης. Και εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, για την περίοδο που διανύουμε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι μια δύσκολη εξίσωση που θα πρέπει να λύσει μια χώρα η οποία έχει ξεφύγει στα δημοσιονομικά της, όταν από την άλλη θα πρέπει να λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξει τα νοικοκυριά εν μέσω αυτής της ενεργειακής κρίσης την οποία έχουμε και μάλιστα όταν πλησιάζει και ο χειμώνας και επίσης όταν έχουμε κοινωνίες όχι μόνο στην Γαλλία ή στην Ισπανία που είναι πιο έτσι εμφανή τα πράγματα και η ανησυχία του κόσμου και εκφράζεται και με διαδηλώσεις και με πορείες, αλλά γενικότερα γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είτε έχουμε κινητοποιήσεις είτε δεν έχουμε κινητοποιήσεις σε πολλές χώρες της Ευρώπης, υποβόσκει μια πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση η οποία ξεκινά από τα οικονομικά και φυσικά διαπερνά αυτή η ανησυχία, αυτός ο φόβος, αυτός ο εκνευρισμός για το πώς θα τα βγάλουμε πέρα και αυτό το μήνα, διαπερνά στην πραγματικότητα όλες τις κοινωνικές μας επαφές, έτσι. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι ασύνδετα. Όταν πιεζόμαστε πάρα πολύ από τόσο σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το βιοπορισμό μας, μπορεί να βλέπουμε αυτό το οποίο ίσως πολλοί έχετε παρατηρήσει, ότι πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο το πρωί και αντί να σου πει καλημέρα, είναι έτοιμος να σε βρήσει. Τέλος πάντων, τα πράγματα για την Γαλλία είναι δύσκολα πάντως. Βλέπουμε ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός, ο οποίος είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Θυμίζω ότι είχαμε διαδοχικές κυβερνήσεις στην Γαλλία, επειδή δεν μπορούσαν οι προηγούμενες αλλά και οι επόμενες οι οποίες ήρθαν να περάσουν εύκολα οποιαδήποτε μέτρα, οποιασδήποτε νομοθεσίες στην Βουλή. Είχαμε τον κύριο Μακρόν να προσπαθεί πάρα πολύ, πολλές φορές να βρει ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αν θυμάστε, το είχαμε ζήσει αυτό το θρίλερ. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα μπορέσει να υπάρξει ευρεία συνένεση για τη σύνταξη του προϋπολογισμού για το 2027. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην Γαλλία τη στιγμή που έχουμε και τις μεγάλες κινητοποιήσεις των μαθητών. Είχαμε χθες μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στην Βαστήλη και σε άλλες πόλεις βέβαια ανά τη Γαλλία. Κινητοποιήσεις οι οποίες συνεχίζονται ενδεχομένως όχι με την ίδια ένταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την λειτουργία των σχολείων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ο αριθμός των σχολικών μονάδων όπου οι μαθητές απέχουν από τα μαθήματά τους έχει μειωθεί σημαντικά μετά από 10 ημέρες κινητοποιήσεων. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι μόλις το 5% των σχολείων είναι εκτός λειτουργίας τις τελευταίες 48 ώρες. Ωστόσο, η οργή η οποία υπάρχει στον δρόμο δεν έχει ακόμη εκτονωθεί. Αυτό βλέπουμε και από τις συγκρούσεις που είχαμε σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ μαθητών και αστυνομικών. Αυτό βλέπουμε από τα συνθήματα τα οποία υπάρχουν, από τους βανδαλισμούς τους οποίους βλέπουμε συχνά, από τους γνωστούς αγνώστους που υπάρχουν φυσικά και στην Γαλλία όπως και σε όλες τις άλλες χώρες. Και βλέπουμε επίσης να φουντώνει, όσο και αν μπορεί να μην εκφράζεται ακριβώς στο δρόμο, την γενικότερη κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία υπάρχει το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτό αποτυπώνεται και στο δημόσιο λόγο που έχουμε στη Γαλλία, στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι στα social media, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, αυτός είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε πλέον. Και έχουμε βέβαια και την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί κάπως να μετριάσει τα πράγματα και είχαμε μία ανακοίνωση από την κυβέρνηση ότι θα αποστείλει εντός των επόμενων ωρών κιόλας 3.000 αναπληρωτές καθηγητές, μετά βέβαια από τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα τα οποία έχουν διατυπώσει οι μαθητές. Τώρα, ηθικό δίδαγμα εδώ, αν δεν ζητήσεις δεν παίρνεις. Και αν δεν ζητήσεις εμφατικά, σίγουρα δεν πρόκειται να πάρεις. Ξαφνικά βρέθηκαν 3.000 εκπαιδευτικοί, τους οποίους η κυβέρνηση μπορούσε να διαθέσει για να καλύψει τα κενά τα οποία υπάρχουν στο γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έπρεπε όμως για 10 μέρες να είναι οι μαθητές στους δρόμους, να κλείσουν τα σχολεία. Πάρα πολλοί ιδιώτες οι οποίοι διατηρούν επιχειρήσεις να υποστούν πάρα πολύ σοβαρές ζημιές από τους βανδαλισμούς τους οποίους είδαμε, να εκτονωθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και το λέω έχοντας απόλυτη συνείδηση της λέξης, οι αστυνομικοί επάνω σε φοιτητές και μαθητές. Ένα παιδί να χάσει το χέρι του από χειροβομβίδα μικρό του λάμψης που έριξε ένας ανεγκέφαλος αστυνομικός. Να γίνουν λοιπόν όλα αυτά για να καταλήξει η κυβέρνηση ότι όντως είχε 3.000 εκπαιδευτικούς τους οποίους μπορούσε να διαθέσει. Από την αρχή μπορούσε, απλά δεν ήθελε, γιατί όταν φτιάχνεις έναν προϋπολογισμό, όταν υπολογίζεις τα κόστη και έχεις αυτή τη δημοσιονομική εικόνα,

Και το είχαμε πει και χθες. Βλέπουμε ότι αυτή η φωτιά που άναψε στην Γαλλία μεταλαμπαδεύεται και σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Είχαμε αναφερθεί στις διαδηλώσεις που έχουμε από μαθητές και φοιτητές στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στην Λιέγη, όπου είχαμε μαθητές και φοιτητές οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους και χθες και προχθές, διαδηλώνοντας και για τις ελλείψεις που υπάρχουν επίσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και για το μεγάλο ζήτημα της σημαντικής αύξησης των διδάκτρων στα πανεπιστήμια. Είχαμε και εκεί επεισόδια, είχαμε και εκεί βανδαλισμούς και είχαμε και μια απόφαση τώρα της κυβέρνησης, η οποία απαγορεύει τις συναθρήσεις άνω των 3 ατόμων, είτε σε ιδιωτικούς χώρους είτε σε δημόσιους. Πολύ ψύχρεμη η αντίδραση της βελγικής κυβέρνησης και φυσικά το λέω ειρωνικά. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Και το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο βλέπουμε να πρωταγωνιστεί σήμερα στο διεθνή τύπο είναι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, τον κύριο Σιέξεθ, να προχωρήσει για πρώτη φορά από το 1961 σε μια δημόσια εκτέλεση διατυφικισμού. Το άτομο το οποίο θα εκτελεστεί είναι ο Νιντάλ Χασάν και συγκεκριμένα στις 3 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για έναν ψυχίατρο του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε για τη δολοφονία 13 ανθρώπων και βέβαια κατά την επίθεση αυτή τραυματίστηκαν περισσότερα από 30 άτομα στην στρατιωτική βάση Fort Hood στο Τέξας το 2009. Πρόκειται για μια υπόθεση και τονίζω εδώ την ημερομηνία 2009, η οποία είχε ενταχθεί και αυτή, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, στο γενικότερο τρομοφοβικό κλίμα το οποίο υπήρχε μετά και την 11η Σεπτεμβρίου βέβαια. Και βέβαια υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία είχαν διαφορετική ερμηνεία και από αναλυτές και από πολιτικά πρόσωπα κτλ. Και αυτό γιατί ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν είναι παλαιστινιακής καταγωγής, είναι μουσουλμάνος, είχε ενταχθεί βέβαια κανονικά στην Αμερικανική κοινωνία, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο υπηρετούσε στον Αμερικανικό στρατό και κάποια στιγμή είχε εκφράσει αυτό το οποίο εντός του στρατεύματος χαρακτηρίστηκε ως αντίθεση.

η αμερικανική ρητορική, επειδή είχε αμφισβητήσει και είχε απορρίψει ουσιαστικά τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να πάνε σε δύο διαδοχικούς πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι υπάρχουν πληροφορίες που είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να συμμετάσχει σε αυτούς τους πολέμους. Και επίσης υπήρχαν πληροφορίες ότι ήταν σε επαφή με ένα μέλος της Αλ-Κάιντα, υψηλόβαθμο μέλος της Αλ-Κάιντα, και ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες άλλες ερμηνείες ότι πρόκειται για έναν μοναχικό λύκο, ο οποίος ενήργησε κυρίως και σε μια βάση, θα μπορούσαμε να πούμε, απογοήτευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ψυχολογικών προβλημάτων τα οποία είχε, θέματα τα οποία είχε με την υπηρεσία του στον Αμερικανικό στρατό. Σε κάθε περίπτωση καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών. Και τώρα η απόφαση λοιπόν του Αμερικανού Προέδρου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι ότι θα έχουμε μία δημόσια εκτέλεση, η οποία θα μεταδοθεί μάλιστα ζωντανά από τα αμερικανικά τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης. Και όπως σας είπα, αυτό γίνεται για πρώτη φορά από το 1961. Το ενδιαφέρον στοιχείο, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες όντως έχουν αυτό το καθεστώς της δημόσιας εκτέλεσης. Πολύ λίγες όμως πλέον από αυτές που διατηρούν αυτή την πρόνοια, τέλος πάντων, στην νομοθεσία τους, έχουν προχωρήσει σε δημόσιες εκτελέσεις. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ποιες είναι αυτές οι χώρες. Οι χώρες λοιπόν στις οποίες έχουμε δημόσιες εκτελέσεις είναι το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Σομαλία και το Αφγανιστάν, επί περίοδου διοικήσεως από τους Ταλιμπάν. Σε αυτή την λίστα λοιπόν των τεσσάρων χωρών μπαίνουν τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από μισό αιώνα και βάλε, που αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό το καθεστώς. Και θυμίζω, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στο Ιράν όχι μόνο για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλά και με ρητορική περί σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν κάνει πόλεμο στο Αφγανιστάν κατά των Ταλιμπάν και μάλιστα η υπόσχεση ήταν ότι θα επαναφέρουν το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είχαμε πάρα πολλές αναφορές για επιστροφή της ελευθερίας των γυναικών, της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας της έκφρασης κτλ. Βόρεια Κορέα. Ένα από τα τελευταία, όπως χαρακτηρίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κομμουνιστικά καθεστώτα, όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τη Σομαλία δεν έχουν κάνει πόλεμο οι Αμερικάνοι, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι να έχουν τη Σομαλία πάρα πολύ ψηλά στη λίστα τους ως πρότυπο. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν των χωρών μπαίνουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες.

αλλάζουμε λοιπόν τώρα λίγο κλίμα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Έχουμε ανακοινώσει από τον κύριο Ζελένσκι ότι θα υπάρξει μια διήμερη συνάντηση Ουκρανικής αντιπροσωπείας με τους δύο στενότερους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου για τα θέματα της Ουκρανίας, δηλαδή τον γαμπρό του κύριου Τραμπ, τον κύριο Κούσνερ και τον κύριο Βίτκοφ. Αντικείμενο της συζήτησης, σύμφωνα με τις προφορίες που υπάρχουν, θα είναι αν υπάρχει περιθώριο να έχουμε κάποια προσπάθεια διαπραγμάτευσης, έστω και έμεσης, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με την ελπίδα για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος μένεται ήδη πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται ότι έχουμε πάει ξεκάθαρα σε έναν πόλεμο φθοράς, χωρίς να μπορούμε να δούμε ποιο θα είναι τελικά το τέλος και πότε θα έρθει. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας, ο οποίος κατηγορεί ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν τη χώρα του. Και το υποστηρίζει λοιπόν αυτό σε μια περίοδο όπου η Ρωσία δέχεται συνεχώς πολύ μεγάλες επιθέσεις και μάλιστα σε πολύ κρίσιμες υποδομές από πλευράς της Ρωσίας. Έχουμε επιθέσεις σε γέφυρες οι οποίες συνδέουν τις δύο όχθες του Δνίπερου στο Κίεβο. Έχουμε επιθέσεις σε λεωφορεία, έχουμε επιθέσεις σε τρένα. Έχουμε γενικότερα επιθέσεις, όπως σας είπα, σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα και εν όψη βέβαια του χειμώνα που είναι πάντοτε βαρύς, έτσι. Στην Ουκρανία η στοχοποίηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα τα οποία θα είναι πολύ σημαντικότερα το επόμενο διάστημα. Και έχουμε λοιπόν τον κύριο Ζελένσκι να εκλιπαρεί ουσιαστικά τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Starlink για την Ουκρανία, για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί η αεράμινά της. Το ανοίξατε όταν ανταποκριθήκατε στο Ιράν. Γιατί δεν το κάνετε και εμάς? Οφείλετε να μας βοηθήσετε για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο μας και να μπορέσουμε να επιβληθούμε εκεί. Και τότε ο Πούτιν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εντάξει, ευσεβής πόθος τώρα αυτός από τον κύριο Ζελένσκι. Θα χρειαστεί κάτι παραπάνω για να πιστεί ο Πούτιν ενδεχομένως κάποια στιγμή να καθίσει το τραπέζι. Και συνεχίζει μάλιστα ο κύριο Ζελένσκι την επίθεσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας το ερώτημα πού είναι η αλήθεια, πού είναι η ειλικρίνεια. Πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση των Ηνωμένων Πολιτείων στις ανάγκες της Ουκρανίας. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όπως είπε, ονομάζεται απροθυμία. Και αυτό το είπε αναφερόμενος και στη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Μάρκο Ρουμπιό, νωρίτερα, σύμφωνα με την οποία ο πόλεμος βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση μιας λύσης, την οποία όμως δεν βλέπει ουσιαστικά ο κ. Ζελένσκι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται λοιπόν ότι πιθανότατα στη συνάντηση που θα έχουμε στο Μαϊάμι μέσα στον Οκτώβρη, ο κύριος Ζελένσκι έχει να θέσει ακόμη περισσότερα θέματα στους δύο συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου. Δεν θα συζητηθεί ουσιαστικά μόνο το εάν υπάρχει κάποιο περιθώριο διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά και του τι χρειάζεται πραγματικά και πάρα πολύ άμεσα η Ουκρανία για να μπορέσει να απαντήσει στις ρωσικές επιθέσεις τις οποίες δέχεται. Η πραγματικότητα όμως, όπως και να το κάνουμε, ακόμη και αν δώσει περισσότερα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία, είναι ότι αυτός ο πόλεμος είναι ένας πόλεμος φθοράς, όπως σας είπα. Αυτός ο οποίος θα αντέξει περισσότερο θα είναι και αυτός ο οποίος θα κερδίσει. Και βέβαια και οι δύο πλευρές έχουν τα πλεονεκτήματα και τα τσαβαντάς τους, έτσι. Από τη μία έχουμε την Ουκρανία, η οποία στηρίζεται στις πλάτες και στις δυνάμεις και στη διάθεση βέβαια και στις αντοχές που έχουν οι σύμμαχοι της χώρας, δηλαδή οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί υπάρχει ένα θέμα κόπωσης εδώ και το έχουμε δει, γιατί όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται για τη στήριξη της Ουκρανίας λαμβάνονται όλο και πιο δύσκολα από τις περισσότερες χώρες. Και από την άλλη έχουμε τη Ρωσία, μια χώρα η οποία είτε μας αρέσει είτε όχι έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά στην πραγματικότητα στέκεται μόνη και όλα τα πράγματα κάποια στιγμή τελειώνουν, φτάνουν σε ένα τέλος. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε τελικά ποιος από τους δύο θα είναι αυτός ο οποίος δεν θα αντέξει σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς.
Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο ημιωρό της εκπομπής μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Επιστρέψαμε, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, κανάλι 90,4. Ακούτε την εκπομπή Κιμ Πάτατο και συνεχίζουμε τη βόλτα μας ανά τον κόσμο. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, στον ήχο Δημήτρης Παπαδάκης. Θάνος Καλοδούκας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας στο 210-4224-441 έως και 6. Παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο κρατράβει η καρδιά σας μπορείτε επίσης να στέλνετε μέσω Viber στο 6951-904-904 και βέβαια επικοινωνείτε μαζί μας πάντοτε και μέσω email αν το επιθυμείτε studio@kanali1.gr. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στην Ισπανία, όπου είχαμε χθες την ανακοίνωση του θανάτου της 86χρονης Μαρι Κάρμεν, της γυναίκας η οποία έγινε σύμβολο του κινήματος για την στεγαστική κρίση, των μεγάλων διαδηλώσεων οι οποίες ξεκίνησαν και οδήγησαν βέβαια έμεσα, όχι άμεσα, στην απόφαση του κυρίου Σάντσεφ, του σοσιαλιστή πρωθυπουργού της Ισπανίας, να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες μετά την απόρριψη των μέτρων ανακοχής ουσιαστικά μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, τα οποία προσπάθησε να περάσει και η αντιπολίτευση βέβαια αποφάσισε να καταψηφίσει. Είχαμε λοιπόν πάνω από 20 με 30.000 διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης για την Μαρι Κάρμεν. Πολύ κινητικές στιγμές, πολλοί άνθρωποι κρατούσαν φωτογραφίες, έτσι, πλακάτ με την Μαρι Κάρμεν. Πολλοί μάλιστα ήταν και δακρυσμένοι, αναφερόμενοι τόσο στην ιστορία της ίδιας, όσο και σε δύσκολες καταστάσεις τις οποίες βιώνουν και οι ίδιοι σε ό,τι αφορά το στεγαστικό ζήτημα. Θυμίζω εδώ στην Ισπανία η τράπεζα της χώρας αναφέρει ότι υπολείπεται η χώρα 700.000 κατοικιών και ο αριθμός αυτός αναμένεται να εκτιναχθεί στο 1 εκατομμύριο μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, δηλαδή πιθανότατα και έως το 2030. Είχαμε αρκετούς πολιτικούς οι οποίοι επίσης εκφράστηκαν για τον θάνατο της Μαρι Κάρμεν, κυρίως βέβαια θα πρέπει να πούμε σοσιαλιστές. Ο κύριος Σάντσεφ βλέπουμε ότι παίζει το χαρτί της στεγαστικής κρίσης, γιατί ουσιαστικά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο αυτή τη στιγμή στην Ισπανία. Παίζει το χαρτί λοιπόν της στεγαστικής κρίσης, θυμίζει στους πολίτες ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καταψήφισαν τα μέτρα τα οποία έφερε στην Βουλή προκειμένου να σταματήσουν οι εξώσεις για τις πιο ευάλωτες ομάδες, να υπάρξει ένα πάγωμα στις αυξήσεις στα μισθωτήρια κατοικιών για περίπου 3 χρόνια, να μπει ένα φρένο στην ανεξέλεκτη δράση αυτών που χαρακτηρίζονται γήπες funds, που αγοράζουν δηλαδή επιθετικά πάρα πολλά ακίνητα, τα οποία αξιοποιούν τέλος πάντων με τρόπους στους οποίους φυσικά δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένας μέσος Ισπανός. Αυτή τη στιγμή φαίνεται λοιπόν ότι κάπως έτσι σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί η προεκλογική εκστρατεία και εδώ βέβαια υπάρχει ένα disadvantage το οποίο έχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ειδικά μάλιστα αυτά τα οποία φαίνεται να είναι πρόταση δημοσκοπής αυτή τη στιγμή, δηλαδή για παράδειγμα το Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, το οποίο σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπικές προβολές που έχουμε είναι το πιθανότερο τουλάχιστον σήμερα την ώρα που μιλάμε, 9 Οκτωβρίου. Να είναι πρώτο και να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση ακόμη και με το ακροδεξιό Vox στην Ισπανία. Και το περίεργο βέβαια, αυτό το οποίο θα πρέπει να δώσουν μια απάντηση είναι γιατί από τη στιγμή που εμφανίζονται να έχουν μια πάρα πολύ φιλολαϊκή ατζέντα, δεν διευκόλυναν τους εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια μάλλον, Ισπανούς, οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτή τη λέλαπα της στεγαστικής κρίσης, δεν τους βοήθησαν με τη λήψη άμεσων μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να φέρουν και άμεση ανακούφιση, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Και πάμε λίγο και στο Τενεσί, γιατί συνεχίζεται έτσι αυτή η ιστορία που τα διεθνή μέσα ενημέρωση παρακολουθούν με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με το ίδιο ενδιαφέρον πραγματικά το παρακολουθούμε και εμείς. Και αναφέρομαι στην υπόθεση της Κρίστα Πάικ, της θανατοποινήτσας, η οποία κατάφερε να επιβιώσει από την χορήγηση δύο θανατηφόρων δόσεων βαρβιτουρικών κατά την εκτέλεσή της. Έφτασε στο σημείο να είναι 24 ώρες πριν να κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρή, αλλά έκανε ένα απίστευτο ιατρικό, ας το πούμε έτσι, comeback. Έχουμε λοιπόν προφορίες ότι αφού επανήλθε, άρχισε να επικοινωνεί με το περιβάλλον και να μιλάει. Χθες επιχείρησε να περπατήσει και πρώτη φορά. Τα βήματά της ήταν περιορισμένα, χρειάστηκε υποστήριξη. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η ανάρρωσή της είναι από εντυπωσιακή έως εξαιρετικά ενθαρρυντική, όπως χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς. Επίσης κατάφερε να φάει για πρώτη φορά μετά από την αποτυχημένη εκτέλεση. Βέβαια παραμένουν πολύ σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πορεία της υγείας της και βέβαια πρωτίστως με το τι πρόκειται να ακολουθήσει σε νομικό επίπεδο. Θυμίζω αυτή τη στιγμή έχουμε αναστολή εκτελέσεων στο Τενεσί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τέθηκαν, τα οποία έχουν να κάνουν από την καταλληλότητα του προσωπικού που ανέλαβε να φέρει σε πέρα σε αυτή την εκτέλεση. Δεν μπορούσαν να βρουν φλέβα, τα έχουμε ξαναπεί. Έφτασε η ίδια η θανατοποινήτσα να τους βοηθάει να βρουν φλέβα, γιατί δεν άντεχε τους πόνους πλέον στους οποίους την υπέβαλαν. Είχαμε την αποτυχία της εκτέλεσης. Έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα, οργανικά δηλαδή, την καταλληλότητα κάποιων θανατοποινητών να υποβάλλονται σε αυτή τη μορφή εκτέλεσης. Έχουμε ερωτήματα σχετικά με την ίδια την ουσία η οποία χρησιμοποιείται. Είχαν τεθεί αυτά τα ερωτήματα και παλαιότερα από την επιστημονική κοινότητα. Και βέβαια υπάρχει το μείζον ερώτημα, τι θα γίνει συγκεκριμένα με την Κρίστα Πάικ και, όπως λέγαμε και χθες, κατά πόσο είναι ανθρωπιστικό αυτή τη στιγμή να μπει σε μια διαδικασία αποκατάστασης, η οποία μπορεί να διαρκέσει και πάρα πολλούς μήνες φυσικά, μόνο και μόνο για να ληφθεί ενδεχομένως μέσα στους επόμενους μήνες μια απόφαση ότι θα πρέπει να υποβληθεί ξανά σε μια προσπάθεια τουλάχιστον εκτέλεσης της θανατικής ποινής. Και θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχαμε μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο στη Νέα Υόρκη, που φιγουράρει σήμερα δυστυχώς πάρα πολύ στον αμερικανικό τύπο. Πρόκειται για μία στιγερή γυναικοκτονία. Ένας άνδρας έριξε από τον 15ο όροφο την πρώην σύντροφό του μαζί με το μωρό τους. Πρόκειται για τον Άγχελ Καράσκο. Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του με λουλούδια για να συμφιλειωθούν, όπως τουλάχιστον ο ίδιος υποστήριξε μετά από μια διαφωνία που είχε. Εκείνη τον απέρριψε αυτή την προσπάθεια, τέλος πάντων, επανασύνδεσης, και πάνω στον καυγά που είχαν έριξε τη γυναίκα, όπως σας είπα, από τον 15ο όροφο κτηρίου στη Νέα Υόρκη, στο οποίο ζούσε το ζευγάρι. Η γυναίκα είχε στην αγκαλιά της το 5 μηνών μωρό της. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, έτσι και οι δύο σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν από τον 31χρονο άντρα, Αυτό που το οποίο γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι υπήρχαν προβλήματα στο ζευγάρι και το προηγούμενο διάστημα. Έχει αναφερθεί ότι είχε κατηγορηθεί ο δράστης για 2 επιθέσεις σε βάρος της γυναίκας, της πρώην συντρόφου του, μέσα στο 2006. Του είχαν απαγγελθεί οι κατηγορίες για επίθεση 3ου βαθμού, καθώς φέρεται να χαστούκησε την σύντροφό του, να της προκάλεσε μόλοπες σε αρκετά σημεία του σώματος όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε επειδή εκείνος συνομιλούσε με άλλες γυναίκες. 3 ημέρες αργότερα είχε κατηγορηθεί για ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Πάλι το θύμα ήταν η σύντροφος την οποία δολοφόνησε τελικά. Και μάλιστα τότε είχε εισβάλει στο διαμέρισμά της και την περίμενε εκεί να γυρίσει. Της είχε στήσει δηλαδή ενέδρα. Υποτίθεται ότι είχαν βγει περιοριστικά μέτρα, ασφαλιστικά μέτρα δηλαδή, σε βάρος του. Αλλά δεν είχε γίνει τίποτα. Είχε και άλλες βέβαια συλλήψεις, μία για ψευδή δήλωση ταυτότητας και μία για κατοχή μαριχουάνας, παλαιότερα βέβαια, το 2016. Και αυτό βέβαια το οποίο κάνει την όλη υπόθεση, όχι ότι από μόνη της δεν είναι ανατριχιαστική, είναι η εικόνα που είδαν πάρα πολλοί οι τηλεθεατές αλλά και παρευρισκόμενοι, την εικόνα του Άγχελ Καράσκο όταν έγινε η μεταγωγή του. Γιατί πραγματικά, εάν δείτε τη φωτογραφία, είναι ανατριχιαστική. Ο άνθρωπος κοιτάει μπροστά, κοιτάει τις κάμερες, κοιτάει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω του και ρίχνει ένα πάρα πολύ πλατή χαμόγελο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποια στρατηγική δική του νομική, να παρουσιάσει ενδεχομένως τον εαυτό του ότι έχει το ακαταλόγιστο, ότι δεν έχει σωστά φρένα, ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο. Ό,τι και αν είναι όμως, αυτή δεν είναι η εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει μόλις δολοφονήσει την πρώην συντροφό του, το 5 μηνών παιδί τους, και ακόμη και αν αυτό για εκείνον δεν έλεγε τίποτα, ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι λίγο πιο θλιμμένος, γιατί έχει συλληφθεί και το μέλλον του δεν διαγράφεται και πολύ, και πολύ ευγιώνο.

Λοιπόν, και πάμε και σε μία άλλη υπόθεση από το αστυνομικό δελτίο, αυτή τη φορά στην Σκωτία, όπου είχαμε μία απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα 40 έως 50 αστυνομικοί μετά από καταγγελίες για βία κατά γυναικών και κοριτσιών. Πρόκειται, όλα ξεκίνησαν με την υπόθεση ενός αστυνομικού, ο οποίος αποκαλύφθηκε ότι βίαζε επί 14 χρόνια γυναίκες χωρίς να τον υποψιαστεί κανείς. Η υπόθεση αυτή είχε ανοίξει παλαιότερα, επανεξετάζεται τώρα και έχει προκαλέσει έναν μεγάλο σάλο στην αστυνομία της Σκωτίας, γιατί αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν άλλοι 40 με 50 ενεργοί αστυνομικοί, οι οποίοι, όπως σας είπα, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μετά από καταγγελίες για βία κατά γυναικών και κοριτσιών. Επίσης, αυτό το οποίο είναι σοκαριστικό, είναι ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντοτε με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, έχουμε περίπου 8.000 αστυνομικούς, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε επανέλεγχο, δηλαδή να υποβληθούν σε μια διαδικασία αξιολόγησης, εάν δηλαδή θα πρέπει να απομακρυνθούν από συγκεκριμένες υπηρεσίες ή να απομακρυνθούν τελείως από το σώμα, επειδή αδυνατούν να πειθαρχήσουν στους κανονισμούς οι οποίοι υπάρχουν για το πώς θα πρέπει να χειρίζονται και συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με τη βία κατά των γυναικών. Κάπου εδώ πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Και θα πάμε λίγο, μάλλον όχι, ήμασταν Σκωτία, θα παραμείνουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, απλά θα πάμε λίγο πιο νότια και θα πάμε στην Αγγλία, όπου έχουμε μία είδηση για τις δικαστικές περιπέτειες του έκτοτου πρίγκιπα Άντριου, άνδερφου του βασιλιά Καρόλου, τον οποίο θυμίζω πλέον πρέπει να αποκαλούμε Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίντσορ και όχι πρίγκιπα Άντριου. Έχουμε λοιπόν την απόφαση στην προσφυγή την οποία είχε καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι τα εντάλματα σύλληψης, συγγνώμη, τα εντάλματα έρευνας στις οικίες του που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της έρευνας που είχε γίνει από την αστυνομία της Αγγλίας και οδήγησε και μάλιστα στη σύλληψή του, ότι είχαν εκδοθεί παράνομα. Κέρδισε λοιπόν αυτή τη δικαστική αναμέτρηση ο έκτοτος πρίγκιπας, καθώς ανώτερος δικαστής διαπίστωσε ότι τα εντάλματα είχαν εκδοθεί με επίκληση λανθασμένης νομοθεσίας και μάλιστα η αστυνομία αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι είχε γίνει λάθος, ότι τα εντάλματα ήταν παράνομα. Παράνομα βέβαια με την έννοια ότι είχε γίνει το λάθος, άρα δεν θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει στην διαδικασία της έρευνας στις οικίες του έκτοτου πρίγκιπα βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας την οποία επικαλέστηκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η απόφαση ενδέχεται να έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας και αυτό γιατί οι αστυνομικοί είχαν κατασχέσει σημαντικό αποδεικτικό υλικό για την υπόθεση της πολιτείας κατά του έκτοτου πρίγκιπα. Το υλικό αυτό θα πρέπει να του επιστραφεί και επίσης δεν μπορεί φυσικά να χρησιμοποιηθεί στην δίκη η οποία αναμένεται βέβαια να γίνει. Θυμίζω ότι ο Άντριου είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο με την υποψία παράβασης καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος. Η υπόθεση είχε προκαλέσει φυσικά πάρα πολύ μεγάλη αμηχανία στο Buckingham. Το παλάτι είχε ήδη διευκρινίσει ότι ο βασιλιάς Κάρολος, παρότι εξακολουθεί να καλύπτει προσωπικές δαπάνες του αδερφού του, δεν χρηματοδοτεί τη δικαστική του προσφυγή. Στερήθηκε βέβαια και τους βασιλικούς τίτλους μέσα στο 2005 ο Άντριου. Και θυμίζω ότι όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από μια ιστορία η οποία κρατάει χρόνια. Έχει να κάνει με την υπόθεση Epstein, αυτού του διαβόητου προαγωγού jet setter, επιχειρηματία κτλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο trafficking γυναικών, ακόμη και ανήλικων, τις οποίες προωθούσε σε διάφορους πλούσιους πολιτικούς, επιχειρηματίες, ανθρώπους γενικότερα με επιρροή. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άντριου, όπως δείχνουν όλα. Και επίσης η υπόθεση για την οποία τώρα καλείται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης ο έκτοτος πρίγκιπας έχει να κάνει με την διάθεση άκρως εμπιστευτικών εγγράφων και πληροφοριών τα οποία είχε στην διάθεσή του για συγκεκριμένες περιοχές και αφορούσαν μελλοντικές αποφάσεις οι οποίες θα λαμβάνονταν. Τις είχε περάσει αυτές τις πληροφορίες στον Epstein και εκτιμάται βέβαια ότι ο Epstein αφού τις είχε μπορούσε να τις αξιοποιήσει προκειμένου να ξέρει ποιες θα πρέπει να είναι οι επόμενες επιχειρηματικές του κινήσεις και να αποκομίσει σημαντικά οικονομικά ωφέλη. Και παραμένουμε στη Βρετανία και παραμένουμε στα δράματα τα οποία ζουν οι royalties, οι γαλαζοαίματοι. Και έχουμε τον πρίγκιπα Χάρη να αποκαλύπτει ότι έπεσε σε κατάθλιψη και ένιωθε άχρηστος μετά το Μέγξιτ. Για όσους δεν θυμάστε, Μέγξιτ ονομάζουν στην Μεγάλη Βρετανία την απόφαση του πρίγκιπα Χάρη και της συζύγου του ηθοποιού Μέγκαν Μάρκλ να αποχωρήσουν από την Βρετανία για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δούκας του Σάσεξ λοιπόν τώρα δηλώνει ότι η ζωή του στη βασιλική οικογένεια δεν του επέτρεψε να πενθήσει ουσιαστικά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ότι αναφέρεται πάρα πολύ στις πιέσεις τις οποίες αισθανόταν εξαιτίας αυτού του συντηρητικού πλαισίου στο οποίο καλείται να κινηθεί ένας βασιλιάς ένας γαλαζοαίματος στην Βρετανία, όπου γνωρίζουμε ότι είναι και ένα από τα πιο, από τις πιο συντηρητικές βασιλικές οικογένειες που έχουμε στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές αναφορές στην μητέρα του,
Έχουμε αυτή την περίοδο έτσι και την έκδοση του βιβλίου του θείου του, θυμίζω, του αδερφού της πριγκίψας Νταϊάννα, που έχει προκαλέσει επίσης πάρα πολλές αναταραχές. Αυτό το οποίο όμως τον ακούμε σίγουρα πρώτη φορά να λέει, γιατί για το θέμα του πένθους, για την αντιμετώπιση του θανάτου της μητέρας του κτλ., το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Αυτό που δεν είχαμε ακούσει όμως είναι για το πώς βίωσε αυτό το Μέξιτ, όπως χαρακτηρίζεται στην Βρετανία. Όπως περιγράφει λοιπόν, μετακομίσαμε στον Καναδά για να απομακρυνθούμε από όλους και από όλα και να μπορέσουμε να σκεφτούμε. Μέσα σε 2 ή 3 ημέρες από τη στιγμή που έφυγα από εκείνο το αγχωτικό περιβάλλον, βίωσα μία πτώση της αδρεναλίνης που δεν είχα αισθανθεί ποτέ ξανά στη ζωή μου. Ήταν σαν να χρειαζόμουν το άγχος για να λειτουργήσει ο εγκέφαλός μου. Ξαφνικά έγινα άχρηστος μέσα στο σπίτι μου. Έπεσα σε κατάθλιψη για περίπου 2 εβδομάδες και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να λειτουργήσω χωρίς αδρεναλίνη. Εδώ καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό το οποίο περιγράφει ο πρίγκιπας Χάρη είναι... Ναι, έπεσε σε μία κατάθλιψη επειδή είχε αυτή την πτώση αδρεναλίνης, όπως είπε. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό το οποίο θέλει να πει ότι είναι ότι ένιωσε ανακούφιση. Ένιωσε ένα relief, ένιωσε ξαφνικά να μην έχει στρες. Απλά δεν ήξερε πώς να το διαχειριστεί, γιατί αυτό ήταν το mode με το οποίο προφανώς, όπως υποστηρίζει, λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια. Επίσης αναφέρεται στην σχέση του με την σύζυγό του, στην σχέση του με τα παιδιά του. Δεν λέει βέβαια πάρα πολλά πράγματα για την επιστροφή του στην Βρετανία, η οποία έχει γίνει βέβαια με πολύ αυστηρούς όρους, οι οποίοι έχουν τεθεί από το παλάτι, έτσι. Δεν τους έχει επιτραπεί να επιστρέψουν σε οποιαδήποτε... Συγγνώμη. Σε οποιοσδήποτε επίσημες δημόσιες εμφανίσεις, να υπηρετούν δηλαδή το στέμα με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει η απαγορεύση σχετικά με το πώς θα πρέπει να προσφωνούνται όταν παρευρίσκονται σε κάποιες, κάνουν κάποιες δημόσιες εμφανίσεις. Εντάξει, γενικά το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό, αλλά εντάξει, πατέρας και παιδί είναι, θα τα βρούνε, δεν μπορεί. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για σήμερα. Ελπίζουμε να είσαστε μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω και είμαι πάντα το καθιερωμένη μας βόλτα ανά τον κόσμο, Δευτέρα έως Παρασκευή 10 με 11. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας όλη την εβδομάδα. Ελπίζω να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Ελπίζω να σας λείψουμε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην σας λείψουμε το Σαββατοκύριακο και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να μας ξαναθυμηθείτε τη Δευτέρα. Καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αυξηθεί και το επίδομα. Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Έκκληση του Επιτρόπου Οικονομίας για δημοσιονομική σύνεση και πειθαρχία στην Ευρωζώνη. Επιφυλακτικό στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Τους απεσταλμένους του Τραμπ θα συναντήσουν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για εξέβρεση διεξόδου από τον πόλεμο. Αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και θηρίδες εμπλεκομένων στην απάτη κατά του ΕΦΚΑ ερευνώνται από την αστυνομία. Κατέθεσε στον ανακριτή η κόρη των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο Μαζονάκη. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή. Σήμερα καταβάλλεται η συμπληρωματική πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ. Υπέροχος άνθρωπος, γνήσιος Πειραιώτης, πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό που τόσο αγάπησε, δήλωσε ο Γιάννης Μόραλης για τον Άρη Ποήλα που έφυγε από τη ζωή. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας. Παρασκευή σήμερα 9 Οκτωβρίου και στα μικρόφωνα για το καλύτερα οι δυο μας για την επόμενη μία ώρα. Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, η κυρία Κατερίνα Κοκαλίδου στον ήχο.
1: Ορίστε, σε είπε και η κυρία σήμερα. Καλημέρα Μαρία μου.
0: Κυρία είναι πάντα Κατερίνα, μην μας βάζει διχόνιες. Τι γίνεται?
1: Η Χάιντι Κλουμ.
0: Ορίστε.
1: Πόζαρε τόπλες δίπλα σε πισίνα γιατί έχει πολύ ζέστη στο Λος Άντζελες. Εσύ κορίτσι μου.
0: Στη Χάιντι μιλάς ή σε μένα?
1: Σε σένα.
0: Α,
1: εσύ κορίτσι μου.
0: Γιατί δεν είμαι στο Λος Άντζελες.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήθελες να πεις, γιατί δεν... Okay. Δεν... Ναι. Ναι, αυτό λείπει. Η πισίνα και το Λος Άντζελες.
1: Τόσα χρόνια πάμε για μπάνιο, δεν. Α, okay.
0: Εντάξει, δεν ναι. Είμαι...
1: Δεν έχουμε τόσο ζέστη.
0: Όχι. Και δεν είμαι και η Χάιντι Κλουμ, να σου πω και την αλήθεια.
1: Ναι, είσαι καλύτερη.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα.
1: Έμα.
0: Τι έγινε, μέλι στάζει σήμερα.
1: Α, θα ξεκινήσουμε πολύ ωραία.
0: Γιατί είναι παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Βεβαίως.
0: On fire και μέσα στα κέφια το Κατερινιό μας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στους 90,4 γιατί έρχονται πολλά σουσουδάκια.

0: Λοιπόν, δεν γίνεται να με το σχολιάσουμε. Είναι 30 μέρες από τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Και θα πούμε, επειδή ακούσαμε το πιο ωραίο κομμάτι, ότι ήταν το διαμάντι που περιγράφει. Και ο πιο αληθινός άνθρωπος. Αυτό θα πούμε.
1: Ωραία.
0: Και διάβασα ένα story ενός φίλου μου στα social που έλεγε πώς γίνεται, λέει, μετά από όλο αυτό που έχουμε ζήσει όλη η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, με το χαμό ενός σπουδαίου ανθρώπου και καλλιτέχνη, να ασχολούμαστε, λέει, πάλι με νούμερα. Αριθμούς και λεφτά και...
1: Για τη Βύση.
0: Για Βύση Καρβέλα το είπε.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Παιδιά, περαστική είμαστε όλοι.
1: Είναι ένα δεύτερο πένθος κι αυτό, γιατί και ο χωρισμός είναι πένθος, δεν είναι μόνο η πραγματική απώλεια. Και ο χωρισμός πένθος είναι, παιδιά, το λένε οι ψυχολόγοι, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, αλλά εδώ μιλάνε τα νούμερα, δεν μιλάνε τα συναισθήματα όμως.
1: Μα και ο Μαζονάκης για τα λεφτά πέθανε.
0: Τον άλλον. Θέλω να τα φάνε αυτό, τι εννοείς.
1: Ναι.
0: Άσχημα δεν κατέμει τώρα. Εκεί υπάρχει δολοφονία. Άσχημα κατέμει τώρα.
1: Το ίδιο λέμε. Για λεφτά γίνονται όλα. Εκεί καταλήγουμε.
0: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
1: Γι' αυτό να χαίρεσαι, Μαρία μου, που δεν έχεις τόσα λεφτά. Γιατί ούτε θα σε σκοτώσει κανείς. Δεν θα χάσει και κανέναν από δίπλα σου. Γιατί βλέπεις τι τραβάνε όλοι αυτοί με τα πολλά λεφτά.
0: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό τώρα. Τους πώς είπες. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ.

0: είναι εντωμεταξύ η Κένια, είναι μακριά. Τσάμπα έφτασε αυτή την Αγρική. Ούτε με story ασχολούμαστε, ούτε γιατί ανέβασε και με αυτόν προκλητικότατα. Σου λέει εσύ με τη Ρία, κάτσε το να δει, γιατί έχω και εγώ σχέση. Αλλά τώρα ποιο θα ασχοληθεί μαζί τη, έχουμε την Άννα με τον Νίκο. Ιωάννα μου, γύρινα. Τσάμπα είσαι εκεί, δεν ξέρω με μπαμπουίνου.
1: Ναι, ναι, πήγαν άκλα αυτά τα τούλ. Πρόλαβαν τα δικά μα γεγονότα.
0: Πώ την πάτησε έτσι. Δεν το είχε υπολογίσει αυτό.
1: Ποιο το υπολόγισε, όχι.
0: Τον τραβολόγησε και αυτόν εκεί πέρα, δεν έχει βγάλει 47.000 φωτογραφίε αδίκω.
1: Όχι, ωραία είναι μαζί.
0: Μιλάμε για την Τούνη, παιδιά που έχει πάει ταξίδι στην Κένια.
1: Είναι και αυτός influencer.
0: Για να δημιουργήσει περιεχόμενο, όπως λέγεται, δημιουργός περιεχομένου, κάπως έτσι. Και ανεβάζει τώρα, προσπαθεί, κάνει, δείχνει, προκαλεί και λίγο, ό,τι και καλά είμαι με τη σχέση μου. Και δεν ασχολούμαστε γιατί έχουμε πιο σοβαρά
1: λες
0: πράγματα.
1: Λες να προκαλείται ο κύριος Αλεξάνδρος από την κυρία Τούνη και τα stories.
0: Δεν του κόβει κάρια, πιστεύω, για να τον προκαλέσει κάποιος. Δηλαδή δεν,
1: δεν ασχολείται.
0: Και τώρα που είπαμε για την Τούνη και για τα αεροδρόμια και για την Κένια και για αυτά όλα. Επειδή στο 6951-904-904, ας μας στείλετε ένα μήνυμα. Υπάρχει κάποιος που του αρέσουν τα αεροδρόμια.
1: Τι εννοεί το, τι ρώτησε.
0: Σ' αρέσει να είσαι στο αεροδρόμιο, α πούμε. Γιατί εγώ ξέρω, κάνα δυο γνωστούς μου που λέει μου αρέσει πάρα πολύ, λέει, και το απολαμβάνω.

0: και σε περίπτωση που, για λίγο ακόμη σε περίπτωση που θέλετε να πάρετε το iPhone το καινούριο, παιδιά, μην παίρνετε αυτά τα χρώματα που βγάζει η Apple. Θα σας εξηγήσω, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί είναι σαν να το παίρνεις με ημερομηνία το iPhone. Δηλαδή παίρνεις το πορτοκαλί, είσαι του 2025. Παίρνεις το μπορντό, είσαι του 2026. Κάνει μπαμ, δηλαδή από μακριά φαίνεται η ημερομηνία που το έχεις πάρει και φαίνεται άμα είσαι φτωχός ή πλούσιος. Ενώ όταν το έχεις μαύρο, όταν το έχεις λευκό, δεν ξέρει κανένας, γιατί δεν αλλάζει το iPhone, είναι το ίδιο. Το χρώμα είναι αυτό που σε προδίδει. Οπότε μην παίρνετε αυτά τα χρώματα.
1: Α, τώρα είναι ωραίο το μαύρο, Κατερινάκι. Γιατί όταν τα παίρνω εγώ μαύρα, ηρεμεί, βγάζει σχολή.
0: Δεν σου πει ποτέ να πάρει πορτοκαλί και μπορντό. Σου είπα να το πάρει λευκό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να μην φαίνεται.
1: Είναι καλό το.
0: Είμαι εγώ καμιά χαζή, να σε έβαζα να πάρει το πορτοκαλί και τώρα να τρέχαμε.
1: Και τον μπλε.
0: Αυτό είναι τέλειο. Ναι, αυτό δεν ξέρει τώρα ποιο είναι. Ναι. Μπορεί να είναι και το 18.
1: Εντάξει, με τις θήκες ξεγελιάται ο κόσμος.
0: Το πορτοκαλί φαίνεται από μέσα. Τι να ξεγελαστεί.
1: Όντως.
0: Δηλαδή τώρα, άμα δεις έναν με iPhone πορτοκαλί, δεν τον λυπάσαι. Εγώ τον λυπάμαι. Παιδιά, εσύ.
1: Του δώσω λεφτά λίγα.
0: Στεναχωριέμαι τώρα. Λέω, κοίτα αυτός ο καημένος με το παλιό.

0: Χαρούσα.
1: Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Τι θέλω να σου το πω.
0: Έλα, τι έχει πάθει, παιδάκι μου, πώς έχει πειρετό.
1: Και με αφορμή αυτό θα πω το εξής. Λοιπόν, το έχω παρατηρήσει τώρα. Παιδιά, έχουν αρχίσει και αρέσουν σε όλους μας και σε όλες μας οι φυσικοί άνθρωποι. Δεν είπαμε να μην κάνετε τίποτα. Κάντε. Οκ. Okay. Για να συντηρηθούμε και για την αναστήλωση του οικοδομήματος. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν αρέσει κανέναν αυτό το που λες ψεύτη. Συμφωνούμε.
0: Εγώ απόλυτα.
1: Ναι. Δεν μπορούμε, παιδιά, άλλο που χτίσαμε και τώρα θέλουμε. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο κανονικό όπως γεννήθηκε. Αυτό θέλουμε. Αυτό μας αρέσει.
0: Με φυσικά χαρακτηριστικά.
1: Άσχημος. Άσχημος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αρκεί να είναι αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατερίνα, έχεις δίκιο. Εντάξει, γιατί όλη αυτή η παραμόρφωση. Να ομορφύνουμε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Να διορθώσεις κάποια έτσι, σημεία στο σώμα σου ή στο πρόσωπό σου. Ναι, okay, το καταλαβαίνω.
1: Δεν αντέχουμε άλλο αυτές τις γωνίες που είναι λες και είναι ζωγραφιστός ο άλλος, όχι κανονικό. Δεν βασικά. Δεν.
0: Αυτό το πολύ φίλτρο.
1: Τα ζυγωματικά μέσα, 500 κιλά contouring, δεν θέλουμε, παιδιά, άλλο. Συγγνώμη. Γι' αυτό σου έκανα και το κομπλιμέντο, Μαρία μου, ότι είσαι πολύ όμορφη.
0: Ναι, γιατί είμαι φυσική.
1: Και το άλλο πολύ.
0: Φυσική κούκλα.
1: Είσαι φυσική ομορφιά. Και το άλλο πολύ σπουδαίο και σημαντικό νέο είναι ότι έχει βγάλει το καινούργιο τραγούδι Κωνσταντίνος Αργυρός. Κυκλοφόρησε. Εγώ δεν ξέρω τι έχω πάθει με αυτό. Και θα το βάλω μετά τις διαφημίσεις, βεβαίως. Το βρήκε η Κατερίνα Κοκαλίδου.
0: Μπράβο μας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Όχι, όχι, βάλτε τον ήχο τέρμα. Θέλω να με εμπιστευτείτε.
2: Το αφιερώνουμε σε όλους εσάς εκεί έξω και στο Ροζάκι ιδιαίτερος.

0: να πούμε σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε εκεί έξω ότι τρέχει διαγωνισμός του ονείρου με Αμβροσιάδης Φέρνιτσες και κανάλι 1. Μία πολυθρόνα φανταστική. Αν έχετε μπει στα social στο κανάλι 1 θα δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ακούμε καλά, με αγριό κοιτάζει, συγγνώμη. Λοιπόν, κανάλι 1, Instagram, μπαίνουμε στο post που είναι με την πολυθρόνα, με το βίντεο που έχουμε φτιάξει με την Κατερίνα μας. Κάνετε follow, like και tag έναν άνθρωπο της...
1: άνθρωπο να μην κάνε...
0: Ναι, καλύτερα έναν άνθρωπο. Και μπαίνετε στην κλήρωση, θα γίνει η κλήρωση στις 15 Οκτωβρίου. Ένας τυχερός ή μια τυχερή θα λάβει μια πολυθρόνα από τον Αμβροσιάδης Φέρνιτσες.
1: Να πούμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, παρακαλώ. Να πούμε ότι χορεύεις πάρα πολύ ωραία το καινούριο τραγούδι του Ρεού.
1: Έχεις μια τρέλα. Δεν γίνεται να ταξιδεύεις με χειραποσκευή, γιατί έτσι λέγεται, για να πάρεις κάτι μαζί σου.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν γίνεται.
0: Μόνο αέρα μπορείς να πάρεις μαζί σου.
1: Δεν γίνεται. Και εσείς εκεί με τις αεροπορικές εταιρείες που λέει θα μας δίνετε δώρο, δεν ξέρω, κάτι μίλια δίνει δώρο, κάτι καφέδες κερνάνε και κάτι 20 ευρώ. Δεν θέλουμε τίποτα, τίποτα από όλα αυτά μπορείτε να τα κρατήσετε. Θέλουμε βαλίτσα. Και να μαζευτούμε από να μαζέψουμε υπογραφές, γιατί, συγγνώμη, δεν χωράει τίποτα μέσα στη χειραποσκευή. Εκτός αν είσαι η Μαρία Δελόγκα, που παίρνει όλο το σπίτι με στη χειραποσκευή.
0: Αυτό το έκανε πάντα η Ασημίνα, η Τσέλη, Κατερίνα, η κολλητή μας, η οποία την κορόιδευα. Λέω, πώς γίνεται, λέω, τώρα να έρθει 5 μέρες εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, από τη Λοζάνη, και να με έχεις σε μια χειραποσκευή τα πάντα.
1: Οριακά, δεν άφησα τα βρακιά. Να ταξιδέψω, δηλαδή να μην πάρω ούτε βρακί μαζί μου. Γιατί να σου πω κάτι, πιάνω και πάρα πολύ χώρο, βεβαίως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Κατερίνα. Μήπως αυτό είναι που λέγανε παλιά, οι παλιοί που λέγανε πάω να αλλάξω λίγο τον αέρα μου. Μήπως παίρνουν μόνο αέρα στην βαλίτσα.
1: Δεν ξέρω, 69-51-904-904. Εσείς έχετε χωρέσει πράγματα σε χειραποσκευή χειμώνα, μην μου πει κανείς για καλοκαίρι που παίρνουμε τα κοντομάνικα, που εγώ καλοκαιρινά πήρα μαζί. Εύχομαι, Θεέ μου, ο καιρός να είναι καλοκαιρινός εκεί που θα πάω.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Και εσύ είδα τα στίγματα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: Spaceman. Δεν θα κάνει Spaceman ακόμα, αλλά να σου πω κάτι. Πώς είναι ωραίο όταν είναι Παρασκευούλα και έρχεται το Σαββατοκύριακο και έχεις άλλη διάθεση, ρε παιδί μου, ό,τι και να σου σημαίνει, όταν φτάνει η Παρασκευή. Είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα. Έχεις λίγο μια άλλη διάθεση παραπάνω.
1: Όταν δεν δουλεύεις το Σαββατοκύριακο.
0: Για τους άλλους μιλάω, δεν μιλάω για μένα.
1: Α, είπα και εγώ. Τι είπα, sorry.
0: Βέβαια, να πω και την αλήθεια μου. Και για μένα είναι καλύτερα, γιατί συνήθως βρίσκω τους φίλους μου που δεν δουλεύουν και έρχονται.
1: Σωστό,
0: όπου
1: και
0: βλέπω
1: έναν άνθρωπο. Δεν είναι πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο για τους παντρεμένους, έχω ακούσει, Μαρία.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, αυτοί χαίρονται όταν έρχεται η Δευτέρα. Περνάνε πολύ καλά.
0: Τι λες, καλέ, αυτοί βρίσκουν τον τρόπο. Θα βγει η μαμά ή η γυναίκα, τέλος πάντων, με κάποιον.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Πάει ένα γήπεδο.
1: Όλη τη βδομάδα δουλεύουν, μετά βρίσκονται στο Σαββατοκύριακο και σου λέει, έλα τώρα. Πάμε, να έρθει η Δευτέρα, τελειώνουμε και
0: να κάνουμε τη δουλειά.
1: Αυτό.
0: Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, Κατερινάκη.

0: Λοιπόν, Κατερίνα, εδώ λαμβάνουμε πάρα πολλά μηνύματα.
1: Μην με προκαλείτε, ρε παιδιά, γιατί
0: όχι,
1: με προκαλείτε.
0: Λαμβάνουμε πολλά μηνύματα από φίλες μας και φίλους μας που είναι παντρεμένοι και λένε ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο.
1: Μην με προκαλείτε, ρε παιδιά. Μην με προκαλείτε.
0: Δεν ξέρω, μήπως επειδή δεν γνωρίζεις, γιατί δεν το έχεις ζήσει ποτέ, δεν ναι. είσαι ποτέ παντρεμένη. Mm. Μήπως δεν ξέρεις την αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Να παντρευτώ.
0: Μήπως παντρευτείς.
1: Για να δούμε αν θα λέω τα ίδια του χρόνου.
0: Για να δούμε. Α, του χρόνου κιόλας.
1: Και πρέπει να μείνω και με στο γάμο ένα χρόνο. Πώς θα αποκτήσω άποψη.
0: Αυτά είναι στερεότυπα. Δεν βλέπεις τόσο παλιά.
1: Παιδί να κάνω. Μία
0: σχέση
1: χωρίς,
0: μία παντρεύεται.
1: Να κάνω και παιδί.
0: Και παιδί. Ναι, γιατί όχι. Όσο προλαβαίνω. Ναι. Περνάνε τώρα τα χρόνια. Κάνω ό,τι μπορεί. Πάντως οι απόψεις δίστανται. Να μας πούνε και άλλοι παντρεμένοι.

0: πούμε, Μαρέ, γιατί έχουμε πάρει τη θέση τη κάποια ταραμπάνκο. Ενώ στο πάρτι.
1: Όπα. Να δώσουμε λοιπόν τη σκητάλη στο πολύ ωραίο τροσερό κορίτσι αυτό το ευχάριστο. Και να περάσετε όλοι υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να μην μπαίνετε στην ψυχολογία να σκρολάρετε όλη την ώρα στα κινητά σας, γιατί ανακυκλώνουμε ειδήσεις και δυσάρεστα γεγονότα. Οπότε ζήστε λίγο τη ζωή σας εκεί έξω, πάρτε και κανέναν αγκαλιά, δώστε και κανένα φιλί, πείτε και κανένα συγγνώμη και κάντε και το σταυρό σας.
0: Να φασωθείτε θέλει το Σαββατοκυριακό.
1: Δεν θα ήταν κι άσχημα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα αυξηθεί και το επίδομα. Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Έκκληση του Επιτρόπου Οικονομίας για δημοσιονομική σύνεση και πειθαρχία στην Ευρωζώνη. Επιφυλακτικό στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη ευελιξία. Τους απεσταλμένους του Τραμπ θα συναντήσουν σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ουκρανοί διαπραγματευτές για εξέβρεση διεξόδου από τον πόλεμο. Αναλήψεις που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ και θηρίδες εμπλεκομένων στην απάτη κατά του ΕΦΚΑ ερευνώνται από την αστυνομία. Κατέθεσε στον ανακριτή κόρη των 2 κατηγορουμένων γιατρών για το θάνατο Μαζονάκη. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή. Σήμερα καταβάλλεται η συμπληρωματική πληρωμή του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ. Υπέροχος άνθρωπος, γνήσιος Πειραιώτης, πρόσφερε πολλά στον Ολυμπιακό που τόσο αγάπησε, δήλωσε ο Γιάννης Μόραλης για τον Άρη Ποήλα που έφυγε από τη ζωή. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα. 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
5: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα σας φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευούλα σήμερα, 12 και πρώτα 7 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο κανάλι, ένα άμα που αλλού, μόνο εδώ παίζουμε ωραίες μουσικές, μόνο εδώ ρε με ωραία νέα, μόνο εδώ αναλύουμε τα ποδόσφαιρα και τα αθλητικά τόσο ωραία και όλα αυτά από την αρχή μέχρι και το τέλος του προγράμματος, όλα αυτά στο κανάλι 1. Καλημέρα φίλοι μου, Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση. Δημήτρη, καλημέρα όλη μέρα, πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Αυτό κρατάει. Πώς είστε εσείς, δεν έχουμε αφήσει κάρτα. Είμαστε αρκετές γυναίκες εδώ, όλες είμαστε ποτέ.

potential, potential, πώς θα το πω, αυτές που θα πάρουν το λουλούδι. Οπότε πάω λίγο να δούμε την κάρτα και επανέρχομαι να μάθουμε από ποιον και για ποιον.

0: Κίμη, Βίγκα, Ντάμον, Τζίγκα, Φίγκα.
1: Φιλαράκια μου, λύθηκε το μυστήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Σαββίδη. Πραγματικά, τώρα με βάζει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση να ρίξω τις ασπίδες μου, ναι, σωστά, και να σε κάνω follow back. Χωρίς αφορμή και χωρίς λόγο, απλά έτσι μου ήρθε σήμερα. Καλημέρα, Κάτια μου, και ας μην με κάνεις follow back στην παρένθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πραγματικά υπέροχα. Και ρε Άτη, με πέτυχες τώρα η μέρα που ξύπνησα κι εγώ και ήμουν έτσι μούντι και τα σχετικά, γιατί υπάρχουν κάποια ντράβαλα στη δουλειά, τέλος πάντων, και μου έφτιαξες τη διάθεση, Άτη. Αχ, καλά, θα κάνω follow back.

Με αυτούς τους απαλούς ρυθμούς του Moby, το Flower ακούμε. Όχι, δεν είναι το Flower αυτό. What? Retro Blues. Α, Natural Blues. Natural Blues από Moby με αυτές τις απαλές λοιπόν μελωδίες. Περνάμε λίγο και στην κίνηση, φίλοι και φίλες, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μόνο. Θα το πάω λίγο ανάποδα. Λεωφόρος Αθηνών τμηματικά λίγο μέχρι και το Χαϊδάρι. Από εκεί πέρα μετά στην έξοδο είναι μια χαρά για Ελευσίνα. Ο Πειραιάς μας είναι και αυτός μια χαρά. Λίγο στην Κόνονος θα μου συναντήσεις και λίγο στην Ομήρου Σκυλίτσι. Συνεχίζουμε παραλιακή. Λεωφόρος στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου. Κλασικά θα μου συναντήσει λίγο κομφούζιο και στα δύο ρεύματα. Κυκλοφοριακό κομφούζιο. Βουλιαγμένης ελληνικό με γλυφάδα και στα δύο ρεύματα εκεί σημειώνεται λίγο πορτοκαλοκόκκινο. Έτσι από το κίτρινο στο πορτοκαλοκόκκινο. Μεσογείαν Κηφισίας. Τμηματικά μέχρι και την Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα λίγα πράγματα. Από Κατεχάκη και κάτω η Κηφισίας λίγο κοκκινίζει. Η Λέα Αλεξάνδρας τμήματικά έχει και αυτά τα θέματάκια της και καταλήγει όλο αυτό σε ένα κέντρο όπου στην Σοφίας, στην Σταδίου και στην πλατεία του Μεταξουργίου σημειώνεται ένα

κόκκινο έτσι, κομμάτι. Με τούτα και με εκείνα, εσύ άμα είσαι στο αμάξι αυτή τη στιγμή, πάντα φοράμε ζώνη, έτσι προσέχουμε και τα σχετικά, βάζουμε ένα τσάκ λίγο την ένταση παραπάνω για να ακούμε και την πόλη γύρω γύρω, καμιά κορνίτσα ή καμία έτσι καθοδήγηση από τους τροχονόμους, και πάντα πάντα προσοχή στους δρόμους. Ο καιρός, φίλοι μου, στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, να μην θαπνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως και 3 μποφορά και ένα απαλό αγέρι. Ορατότητα έως... εντάξει, το πρωί έχει περάσει, οπότε η ορατότητα πια είναι ξεκάθαρη, ενώ το πρωί ήταν περιορισμένη, και η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κοιμωθεί από 18 και έως 26 βαθμούς Κελσίου.

πούμε για τις πρώτες μας καλημέρες. Κατεριμιό μου, καλημέρα όλη μέρα. Καλά είμαι αγαπημένη μου, εσύ τι κάνεις? Πώς πήγε η σχολική εβδομάδα? Έτσι βρήκατε τα πατήματά σας? Πια εντάξει, έχουμε και πρώτη εβδομάδα και του Οκτωβρίου. Αλλά για περιέγραψε μου λίγο το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο. Έχετε μπει στα προγράμματά σας όλα κανονικά ή ακόμα έτσι φεύγετε 12, χάνετε? Φεύγει κανένα μάθημα τελευταίο, έτσι πως φεύγαμε κι εμείς 11-12 μέχρι να μπει βαριά έτσι Νοέμβριος και να βγει ένα ολοκληρωμένο 7ωρο. Σαβ, όνομα δεν χρειάζεται νομίζω.

φίλη μου, ήθελα έτσι να πάρω λίγο το χρόνο και να σχολιάσω, να τοποθετηθώ μέσα από ένα post, ένα κείμενο που έχει κάνει η Τζέννη Σουσούρο, Σουσούρο λογικά, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Δεν έχω άποψη σχετικά με το τι και πώς, αλλά διαβάζοντας το δικό της κείμενο, θέλω να το σχολιάσουμε μαζί, παρακαλώ, τέλος πάντων. Ακούστε το και μετά θα ανοίξουμε ένα chit-chat. Ξεκινάει, η γιαγιά μου είχε δίκιο για τη Βύση και τον Καρβέλα. Μεγάλωσα ακούγοντας να έχεις πάντα κάτι στην άκρη, να μην εξαρτιέσαι ποτέ από άντρα, να έχεις τη δουλειά σου, να κρατάς πισινή. Εδώ να προσθέσω ότι μεγάλωσα και εγώ με αυτές τις ατάκες από τη μάνα μου. Και για χρόνια πίστευα ότι αυτές οι συμβουλές άνοικαν σε μία άλλη εποχή. Γιατί εμείς μεγαλώσαμε με ένα διαφορετικό αφήγημα: ότι η αγάπη θέλει εμπιστοσύνη, ότι η συντροφικότητα σημαίνει ισότητα, ότι τα προβλήματα λύνονται με συζήτηση, ότι δεν γίνεται να χτίσεις μια σχέση περιμένοντας πότε θα σε απογοητεύσει ο άνθρωπός σου. Και εξακολουθώ να τα πιστεύω όλα αυτά, μας λέει η φίλη Τζέννη. Μόνο πόσο μεγαλώνω, τόσο πιο δύσκολο μου γίνεται να αγνοήσω αυτό που βλέπω γύρω μου. Στα 30 σου έχεις πια ακούσει αρκετές ιστορίες από φίλες, από γυναίκες της οικογένειάς σου, ίσως και από τη δική σου τη ζωή, οι ιστορίες γυναικών που εμπιστεύτηκαν και απογοητεύτηκαν. Μεγάλωσα με τις φίλες της μαμάς μου, λέω εγώ τώρα, δεν διαβάζω το κείμενο, παρένθεση. Από τα 18-17 μου, όταν μαζευόντουσαν έτσι η μαμά με τις φίλες της, τέλος πάντων πάντα ήμουνα και εγώ εκεί πέρα, οπότε έχω ακούσει άπειρες ιστορίες από την κάθε μία της, από τις κόρες της και ούτω καθεξής. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, πολύ συχνά δυστυχώς βέβαια είναι εδώ, οι ιστορίες δεν είχαν πάντα καλή κατάληξη, έως και ποτέ. Ξέρεις, και όταν μπαίνανε όλα αυτά τα οικονομικά στη μέση, πάντα ρε γαμώ το, πάντα σπάγανε οικογένειες και με 15-20 παιδιά όσο και τρόπος του λέγεται, έτσι. Συνεχίζω στο κείμενό μου. Γυναίκες που στήριξαν, που έκαναν υποχωρήσεις, που έβαλαν πλάτη και βρέθηκαν να απογοητεύονται από ανθρώπους για τους οποίους θα έβαζαν το χέρι τους στη φωτιά. Κάθε τέτοια ιστορία σε κάνει λίγο πιο επιφυλακτική, όσο και αν δεν, θέλεις να γίνεις. Και μετά είναι η Άννα Βύση. Όχι μια γυναίκα που δεν έχει επιλογές. Μια γυναίκα πανέξυπνη, πανίσχυρη, με τεράστια καριέρα και το πανελλήνιο να την αποθεώνει. Που δεν σταμάτησε ποτέ να αναγνωρίσει δημόσια το ταλέντο του Καρβέλα, που τον θαύμαζε, τον υπερασπιζόταν και τον είχε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται ακόμη πιο συγκλονιστική για εμένα, για την Τζέννη. 47 από τα 50 τραγούδια που ερμήνευσε στο ΆΚΑ

ήταν του Καρβέλα. 94%, σκεφτείτε το λίγο. Μιλάμε για μια καλλιτεχνική πορεία σχεδόν μισού αιώνα. Μια γυναίκα που επέλεγε ξανά και ξανά τον ίδιο δημιουργό. Μία μικρή ακόμη παρένθεση. Σήμερα πέτυχα ένα βίντεο στο οποίο έλεγε, ας πούμε, ότι άμα η Άννα τραγουδούσε τα δικά της τραγούδια και είχε μια χαρά τεράστιο ρεπερτόριο να τραγουδήσει. Α, το σχιζοφρένεια, το τρε. Πολλά, πολλά. Από εκεί μάλλον ξύπνησα και εγώ και ξεκίνησα τα στόρια μου τα πρωινά με το σχιζοφρένεια. Έβλεπα αυτό το πώς και μου ήρθε το τραγούδι στο κεφάλι. Συνεχίζω. Μια γυναίκα λοιπόν που επέλεγε ξανά και ξανά τον ίδιο δημιουργό, μια γυναίκα που είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με όποιον ήθελε και όμως πίστεψε τόσο πολύ στο ταλέντο ενός ανθρώπου ώστε να χτίσει πάνω του τις δημιουργίες του το μεγαλύτερο μέρος του ρεπερτόριου της. Δεν κράτησε καλλιτεχνική πισινή ουσιαστικά. Αφέθηκε σε αυτή τη συνεργασία με πίστη που δυσκολεύομαι να φανταστώ σε τέτοια κλίμακα. Συνοψίζοντας και τώρα τη στιγμή που εκείνη αποθεώνεται, βλέπουμε αυτή την ιστορική σχέση να διαλύεται δημόσια με διαφωνίες, οικονομικές απαιτήσεις και ανακοινώσεις. Έχει γίνει λίγο, η αλήθεια είναι το αχταρμάς όλη αυτή η ιστορία δυστυχώς, δηλαδή εκεί που έβλεπα τα πρώτα δημοσιεύματα από την πλευρά της Βύση να λέει ότι θα το λύσουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε, βγαίνει μετά ο Καρβέλας, λέει τα δικά του και και όλα αυτά, και αυτό είναι που μου δημιουργεί, κλείνω με το κείμενο της φίλης της Τζέννη, και αυτό είναι που μου δημιουργεί ένα σφίξιμο στο στήθος, γιατί ρε γαμώ, το μιλάμε για την Άννα Βύση, μια γυναίκα με τεράστια δύναμη, επιτυχία, εμπειρία και σαφώς και οικονομική ανεξαρτησία και μια σχέση εμπιστοσύνης που κράτησε δεκαετίες. Και αν ακόμα μια τέτοια σχέση μπορεί να φτάσει εκεί, πώς γίνεται εμείς οι απλές γυναίκες, ξέρεις το... με την απλή μας την καθημερινότητα να μην φοβόμαστε. Και ξέρετε τι μας θυμώνει περισσότερο? Ότι πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται ακριβώς όπως οι γιαγιάδες μας. Να έχεις τα λεφτά σου, να έχεις την ανεξαρτησία σου, να κρατάς πισινή. Τι πιστεύετε φίλοι και φίλες? Στέλνετε στο 6951-904-904 την γνώμη σας σχετικά με τις σχέσεις του άντρα και της γυναίκας στη σημερινή εποχή με το... Και άντρες θέλω πάρα πολύ να μου στείλουν αν θεωρείται λογικό μια γυναίκα σήμερα εποχή με όλα αυτά που συμβαίνουν, και έναν άντρα, έτσι, μπορεί και από γυναίκα να το πάθεις, αλλά μιλάω τώρα για το δικό μου το φίλο και από την πλευρά της Άννας και της Τζέννης που έγραψε αυτό το κείμενο για το γυναικείο λοιπόν φίλο, ότι είναι... Εγώ μεγάλωσα με τη μαμά μου να μου λέει αυτό το πράγμα, μη τα λες όλα, κράτα καβάντζα, τέτοιο, ποτέ δεν ξέρεις. Είχα βρεθεί σε σχέσεις που είχα μείνει στο ταπείο, πώς θα τα έδωσα όλα στο πιάτο. Ξέρεις, έπαιρνα μία, δύο, τρεις φορές το μάθημά μου, αλλά ρε μαμά, sorry. Αλλά επιλέγω να εμπιστεύομαι από την άποψη ότι θα κρατήσω κάτι, θα το ξέρει και ο άλλος ότι έχω κάτι, θα ξέρω ότι αυτό είναι για χτύπα ξύλο, είτε για υγεία, είτε για πρέπει να μετακομίσουμε χθες σε άλλη χώρα, που λέω λόγος, έχω μια μάνα που το είχε κάνει αυτό, οπότε το έχω και εγώ στο backup του μυαλού μου. Αλλά επιλέγω ακόμα να το μοιράζομαι με τον άνθρωπο που έχω ή θα έχω στη ζωή μου, τέλος πάντων, και να χτίσω πάνω σε αυτό τη σχέση. Τώρα... Είμαι και παιδί που ξεχνάω εύκολα, δηλαδή μέσα σε μια συζήτηση μπορώ να μην έχω μοιραστεί ότι έχω 10 ευρώ στην άκρη, να πω αφού έχω τα 10 ευρώ, μα πια 10, ξέρεις, και να δημιουργηθεί μετά μια ρήξη εμπιστοσύνης, γιατί ο άλλος λέει ότι α, κάτσε ρε φίλε, τα λέμε ή δεν τα λέμε τελικά όλα. Αλλά τελικά θα καταλήξω ότι πάντα να ακούμε το ένστικτό μας, αυτό με τα χρόνια έτσι σφυριλατείται και δυναμώνει αν επενδύουμε χρόνο και ακοή σε αυτό στο ένστικτο. Και στο τέλος, ξέρεις, πάντα υπάρχει μια καμπάνα που βαράει και σου λέει εκεί μην τα πεις όλα, ή εκεί άνοιξε τα χαρτιά σου, it's fine. Και άμα το φέρει η ζωή έτσι και τελικά δεν είναι fine, τι να κάνουμε, αγαπήσαμε, αγαπηθήκαμε, φάγαμε τα μούτρα μας και συνεχίζουμε.

Με βαϊτή μπόρα θα περάσουμε στο break μας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι και διαβάζω το μήνυμα του φίλου. Αυτό το ένστικτο σωστή. Ό,τι και να είναι, να φάμε μούτρα, ό,τι είναι, και να φάμε και τα μούτρα μας. Βιώματα όλα. Συμφωνώ απόλυτα. Αρκεί εντάξει, έτσι, 1, 2, 3 τουλάχιστον να αλλάζουν και τα βιώματα. Μα κάνεις κάθε φορά το ίδιο λάθος, μετά είσαι άξιος της τύχης σου και του ψυχολόγου σου.

Άγιος Λεπίδος. Αχ, παιδιά, ξεκινάμε επιτέλους. Ωραία, διακοπή. Ξεκουραστήκαν οι αθλητές όσοι δεν παίζανε στις εθνικές. Πάμε λίγο στο πρωτάθλημα. Πάμε λίγο να δούμε μπαλίτσα, να μας βγουν τα μάτια, ρε παιδί μου. Ξεκινάμε αύριο. ΑΕΚ Όφη, 7:30 το απόγευμα. Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, 7:30 και αυτό. Κυριακή, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός στις 5. Άρης Βόλος, 7. Και έχουμε τότε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην 9 την Κυριακή. Τι αποτελέσματα περιμένουμε, παιδιά. Αντικειμενικά, εκπέμπουμε από τον Πειραιά, εδώ είναι όλα κατακόκκινα. Έχουμε και ένα Παναθηναϊκό όμως, ο οποίος κλείνοντας πριν τη διακοπή ήταν σχετικά πάρα πολύ δυνατός. Μία ανωτελεία και επιστρέφω.

Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λοιπόν, Κυριακή 9 το απόγευμα, 9 το βράδυ. Για πάμε λίγο προγνώσεις εδώ, σκορ, γιατί όπως είπα, ο Παναθηναϊκός σταμάτησε τέλος πάντων σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα. Θα δούμε βέβαια που έχει φτάσει όλη η κατάσταση, γιατί μπορεί να παραξεκουραστήκανε, δεν ξέρεις. Και την Δευτέρα κλείνουμε την 5η μας αγωνιστική, ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα.

Λοιπόν, κρυάρια μου, σήμερα μπορεί προσωρινά να νιώσεις ότι η αισιοδοξία σου περιορίζεται είτε λόγω οικονομικών υποχρεώσεων είτε επειδή κάποια ευθύνη σε βαραίνει. Η όψη Ερμή με τον Κρόνο σε κάλει να δεις πιο προσεκτικά όσα σε απασχολούν, χωρίς όμως να αφήσεις τις αρνητικές σκέψεις προφανώς να πάρουν τον έλεγχο. Είναι μια καλή ημέρα για να κάνεις διορθώσεις, να αφήσεις πίσω καταστάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και να επανεξετάσεις όσα πραγματικά θέλει η καρδούλα σου. Η αυριανή νέα σελήνη σημαδοτεί μια νέα αρχή, όμως σήμερα προτιμάς περισσότερο την ολοκλήρωση παρά το ξεκίνημα. Σωστά. Αύριο ξεκινάει η νέα σελήνη. Από αύριο το νέο. Σήμερα ολοκληρώνουμε ό,τι είναι ανεκπλήρωτο. Ανολοκλήρωτο. Και από αύριο πάμε για τα καινούρια. Λοιπόν, κλείσε εκκρεμότητες και συμφιλειώσουμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Οι επόμενες μέρες μπορεί να δει τα πράγματα με μια τελείως διαφορετική οπτική.

Foco en el foco, Eros Ramazzotti. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, Ταύρη. Φτάνει με τώρα. Προσπάθησε σήμερα να μην υπεραναλύεις κάθε κατάσταση, χωρίς όμως να αγνοείς τα υπέρ και τα κατά. Η επικοινωνία σου μπορεί να μην κυλά όπως θα ήθελες και ίσως διστάζεις περισσότερο από το συνηθισμένο να εκφράσεις τη σκέψη σου. Μην αμφισβητείς διαρκώς τον εαυτό σου και προσπάθησε να κρατήσεις μια πιο αντικειμενική στάση. Μερικές φορές, όταν βρίσκεσαι πολύ κοντά σε ένα ζήτημα, είναι εύκολο να κάνεις το μεγαλύτερο. Να το κάνεις μεγαλύτερο στο μυαλό σου από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Η σημερινή ημέρα πάντως είναι κατάλληλη για μικρές διορθώσεις και για αλλαγές που θα σε βοηθήσουν μακροπρόθεσμα. Με τη νέα σελήνη προτίμησε να χαλαρώσεις και να αποφύγεις την πίεση. Αφιέρωσε χρόνο σε ήρεμες δραστηριότητες και προετοιμάσου για μια πιο γεμάτη περίοδο που έρχεται.

μάκια μου, σήμερα μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι αφήνεις στην άκρη κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες, ενώ οι υποχρεώσεις καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης σου. Μάλιστα, ίσως ξοδεύεις περισσότερη ενέργεια ανησυχώντας για όσα δεν έχεις κάνει παρά αν τα ολοκλήρωνες και τα άφηνες πίσω. Οπότε κάθεσαι και ανησυχείς χωρίς να κάνεις κάτι και μετά πνίγεσαι κιόλας. Όχι, αδελφέ, θα σηκωθείς να κάνεις τα πράγματα που πρέπει. Λοιπόν. Το τελευταίο καιρό πρέπει να σε απασχολούν περισσότερο ζητήματα που σχετίζονται με τη δουλειά και την καθημερινότητα, όμως σήμερα υπάρχει και ο κίνδυνος να ανησυχήσεις περισσότερο από όσο προσπαθείς να βρεις λύσεις, το είπαμε παραπάνω. Η καθαρή εικόνα δεν είναι εύκολο να έρθει, γι' αυτό προχώρα βήμα-βήμα και ασχολήσου με όσα μπορείς να διαχειριστείς. Ζήγησε δεδομένα, αλλά μην πιέσεις. Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης. Η αυριανή σελήνη ανοίγει τον δρόμο για αλλαγές που θα σε βοηθήσουν να επαναφέρεις την ισορροπία στη ζωή σου. Σήμερα όμως, κλείσε εκκρεμότητες που μπορούν να σταθούν σε αυτήν την ισορροπία.

Φίλοι μου, δεν ξέρω προσωπικά, όταν ακούω αυτό το τραγούδι, το βάζω κάθε φορά όταν είμαι λίγο πεσμένη και κάπως έτσι με ανθίζει, ανθίζω από μέσα, το μυαλό μου ανοίγει, ρε παιδί μου. Καρκινάκια μου, σήμερα μπορεί να σκέφτεσαι ξανά και ξανά ένα ζήτημα χωρίς τελικά να βρίσκεις κάποια ουσιαστική λύση. Πριν εκφράσεις κάτι, δώσε στον εαυτό σου λίγο χρόνο να το επεξεργαστεί και να δεις όλες τις πλευρές του. Αν εξακολουθείς να πιστεύεις ότι αξίζει να το πεις, τότε μίλα ανοιχτά. Οι σημερινές όψεις Ερμή και Κρόνου μπορεί να δημιουργήσουν μια αίσθηση ανισορροπίας ή στασιμότητας. Γι' αυτό προσπάθησε να κάνεις μικρές προσαρμογές αντί να πιέσεις καταστάσεις. Ίσως δυσκολευτείς να βρεις τις σωστές λέξεις ή τον κατάλληλο τρόπο για να εκφράσεις τις ανάγκες σου χωρίς να δημιουργήσεις εντάσεις. Μην αγχώνεσαι για μικρές καθυστερήσεις ή προβλήματα timing. Η νέα σελήνη αύριο σε καλεί να αφήσεις πίσω σου παλιές αντιλήψεις, κακές συνήθειες και κουραστικές εκκρεμότητες. Δεν είναι όμως σήμερα ιδανική ημέρα για να ξεκινήσει κάτι που θέλεις να διαρκέσει και να εξελιχθεί.

Τι ωραία εν τω μεταξύ που σιγά σιγά ξεκινάνε και έτσι η ωραία θίαση, η μεγάλη Μαρκουλάκη, η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετανία, η Σολομού, η οικογένεια Άνταμς. Βρετάνια, συγγνώμη. Η Σολομού. Στην οικογένεια Άνταμς, εν τω μεταξύ την είδα τώρα πριν που βγήκε και σε ένα κανάλι να διαφημίσει την παράσταση. Τι ωραία γυναίκα είναι, τι ωραίο μπρίο. Επειδή δεν έχουμε στις τηλεοράσεις ήχο σαφώς, γιατί εκπέμπουμε εδώ πέρα και μόνο το δικά μας, τις δικές μας φωνούλες τα ακούτε. Βλέπουμε την εικόνα και είναι έτσι, βγήκε ωραίο ντύσιμο, ωραία γυναίκα. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ.

Λιοντάρια μου, η προσπάθεια για να βρεις ένα συμβιβασμό σήμερα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και αρκετά κουραστική, αν και όχι αδύνατη. Μια διαφορετική άποψη μπορεί να σε επηρεάσει περισσότερο από όσα θα ήθελες και να σου χαλάσει τη διάθεση. Ίσως είναι καλύτερα να στρέψεις την προσοχή σου αλλού και να αφήσεις το θέμα να ξεθυμάνει. Από την άλλη, μπορεί να νιώσεις ότι οι οικογενειακές ή οι υποχρεώσεις του σπιτιού σε κατακλείζουν και δυσκολεύεσαι να πάρεις απόσταση. Προσπάθησε να αξιοποιείς την κριτική, ακόμη και τον ανταγωνισμό, ως κίνητρο για να γίνεις καλύτερος, καλύτερη. Με τη νέα σελήνη να πραγματοποιείται αύριο δεν είναι κατάλληλη στιγμή για ολοκένουργια ξεκινήματα. Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν πιο ήρεμα και μη πιέζεις τον εαυτό σου.

Παρθενάκια, το πρώτο μισό της ημέρας μπορεί να σε βρει με πολλές σκέψεις αλλά λίγες απαντήσεις. Γι' αυτό η υπομονή θα αποδειχθεί πολύτιμη. Αντί να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, βιαστικά προτίμησε να εξετάσεις τις επιλογές σου και να δώσεις χρόνο στα πράγματα να οριμάσουν. Ίσως συναντήσεις ένα άτομο που θα σου φανεί κάπως απόμακρο ή χωρίς κατανόηση, ενώ η επικοινωνία μπορεί να παρουσιάσει μικρές δυσκολίες. Παράλληλα, φόβοι, οικονομικές ανησυχίες ή ανασφάλειες μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια στα σχέδιά σου. Δες τα όμως ως μια ευκαιρία να βελτιώσεις και να τελειοποιήσεις τα όσα έχεις ήδη ξεκινήσει. Είναι προτιμότερο να χαμηλώσεις ρυθμούς από αύριο με τις παραμονές της Νέας Σελήνης. Όχι από αύριο, σήμερα, συγγνώμη. Τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να αναζητήσεις περισσότερη ασφάλεια και απόλαυση μέσα από τις αισθήσεις σου και τις μικρές χαρές της ζωής. Αν εμφανιστούν ανασφάλειες, μη τις αναγνωρίσεις. Η καλύτερη κατανόηση του εαυτού σου μπορεί να σε κάνει πιο δυνατό ή δυνατή στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει.

Ζυγάρες, μια ανησυχία μπορεί σήμερα να σε επαναφέρει στην πραγματικότητα ή να βρεθείς μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Αχ. Χρήματα, αντικείμενα αξίας αλλά και ζητήματα σχέσεων μπορεί να μονοπολίσουν τις σκέψεις σου. Αντί να πάρεις σημαντικές αποφάσεις υποπίεση, ζήγησε προσεκτικά τις επιλογές σου. Good luck to that. Οι διαπραγματεύσεις ίσως δεν εξελιχθούν όπως θα ήθελες, το ξέρω ήδη, ή δεν έχουν εξελιχθεί και υπάρχει περίπτωση να περιπλέξουν περισσότερο μια κατάσταση. Ένα σημαντικό πρόσωπο στη ζωή σου μπορεί να αποδειχθεί προσωρινά πιο απόμακρο ή επικριτικό, ειδικά αν θεωρεί ότι αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα υπερβολικά χαλαρά. Ποιος θα έρθει να μου κάνει εμένα κουμάντο σε τι, θα πω εγώ. Σήμερα η Παρασκευούλα είναι. Ουφ, πλάκα θα έχει. Πρόσεξε όμως την υπερανάλυση, γιατί μπορεί να σε κάνει να σπαταλήσεις χρόνο σε ζητήματα που δεν χρειάζονται τόση προσοχή. Η σημερινή ημέρα είναι περισσότερο κατάλληλη για αυτοπαρατήρηση και σκέψη. Αλλά να ρωτήσω τι πραγματικά θέλεις τον εαυτό σου και άφησε πίσω σου συμπεριφορές ή αντιλήψεις που σε κρατούν μακριά από την προσωπική εξέλιξη. Κρατάω το πάρτε ένα όλο, όλο ισχύει. Το δεύτερο τώρα δεν αναλώνομαι. Σκέφτομαι μόνο αυτό, αυτή τη δουλειά. Και οι συμπεριφορές μου και οι αντιλήψεις μου σίγουρα δεν με κρατάνε μακριά από την προσωπική μου εξέλιξη, οι άλλοι με κρατάνε.

Εν τω μεταξύ, τώρα παρατήρησα ότι στο jenny.gr από όπου διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε για τα ζώδια, κάτω από κάθε ζώδιο έχει και λίγο τιμή του περιγραφή. Και είναι 10 στα 10. Στοιχείο αέρα του ζύγου, ποιότητα παρορμητικό είμαι. Το πιο δυνατό του skill διακόσμηση και style tips, το αγαπημένο μου διακοσμό. Το αγαπημένο μου πράγμα να παίρνω βάζα, πιάτα για το σπίτι. Ποιο τη έχει τι τσάντε και τα τακούνια. Σαν τη διακόσμηση στο σπίτι δεν έχει πραγματικά. Πλεονεκτήματα, διπλωματικό, ευγενικό, κοινωνικό, λάτρης τη τέχνη και τη καλή αισθητική. Μειονεκτήματα, αναποφάσιστο, επιζητά την αποδοχή των άλλων. Σου λέω 5 στα 5. Ιδανικά ταιριάσματα. Κρύο δίδυμη υδροχόη, καρμικέ σχέσει ηχθή Σταύρο, κυβερνήτη Αφροδίτη, μια λέξη που το χαρακτηρίζει αρμονία, ναι. Και τι να μην μα κάνετε ποτέ, μην μα το κάνετε ρε παιδιά, μην μα βάλετε σε διλήμματα. Μονίμω ταλαμπαδευόμαστε ανάμεσα σε μια απόφαση για το τι θα φάμε, τι θα βάλουμε. Το είπα τελείω λάθο, το ξέρω. Κάνουμε μια τραμπάλα τέλο πάντων, μην μα βάλετε επιπλέον σε διλήμματα. Αυτό το ό,τι θε. Θέλω να ασκήσω τα αυτιά μου όταν τα ακούω, ρε παιδί μου. Αν ήθελα θα ξέρω αδερφέ τι θέλω, αν ήθελα να ξέρω, αν το ήθελα θα το έλεγα κατευθείαν. Ζυγάκια, τα πάμε σκορπιή. Σκορπιή μου, μη βιαστεί σήμερα να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Αντί για μεγάλες κινήσεις, προτίμησε να κάνεις μικρές διορθώσεις και προσαρμογές. Υπάρχει κίνδυνος να αφιερώσεις υπερβολικά χρόνο σε καταστάσεις που δεν μπορείς να αλλάξεις. Δεν έχουν ακόμα εξελιχθεί αρκετά ή σύντομα θα πάψουν να σε απασχολούν. Με τον Ερμή στο ζώδιό σου, είναι εύκολο να περνάς πολύ χρόνο μέσα στο μυαλό σου. Όμως σήμερα αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε πιο αρνητικές σκέψεις. Θέματα που σχετίζονται με την ενέργειά σου, τη δουλειά, την καθημερινότητα ή την υγεία σου μπορεί να σε απασχολήσουν έντονα. Καθώς βρίσκεσαι μία μέρα πριν την νέα σελήνη, είναι προτιμότερο να επεξεργαστείς όσα νιώθεις και να προετοιμαστείς εσωτερικά, αντί να πιέσεις τον εαυτό σου να προχωρήσει άμεσα.

J'imagine ma terre sous les parasols. Mais là j'm'imagine la berge devient parano. Το ξώτης μου σήμερα ίσως ανακαλύψεις κάτι που θεωρούσες ολοκληρωμένο. Ίσως σήμερα ανακαλύψεις ότι κάτι που θεωρούσες ολοκληρωμένο χρειάζεται τελικά κάποιες βελτιώσεις ή αλλαγές. Μπορεί επίσης να νιώσεις μια μικρή απογοήτευση ή να μειωθεί το ενδιαφέρον σου για κάτι το οποίο μέχρι τώρα επένδυες χρόνο και ενέργεια. Δεν πειράζει, άμα συνειδητοποιούμε νωρίς κάτι το οποίο δεν μας αρέσει και το νωρίς είναι σχετικό για τον καθένα, έτσι μπορεί να κάνεις 10 χρόνια κάτι, να σου αποφέρει ευχαρίστηση και μετά μια μέρα ξεκινήσει να πεις: αυτό τελικά δεν μου αρέσει. It's fine. Το κακό είναι να το συνεχίζουμε, έτσι. Προσπάθησε όμως να μην το υπεραναλύεις, απόφυγε. Επίσης να ασχολείσαι υπερβολικά με το τι κάνουν ή τι σκέφτονται οι άλλοι και κράτα σήμερα ένα πιο διακριτικό προφίλ. Η νέα σελήνη σε καλεί αύριο, η αυριανή νέα σελήνη σε καλεί περισσότερο να κοιτάξεις προς τα μέσα παρά να δράσεις βιαστικά και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες μπορεί να αλλάξουν τα ενδιαφέροντά σου και να στραφείς περισσότερο στην προσωπική σου ευτυχία και στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά σημασία για σένα.

Εγώ κεράκια, Σαββίδη, η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει με κάποιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να διαχειριστείς. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για σημαντικές αποφάσεις, καθώς οι ανησυχίες και οι φόβοι σου μπορεί να επηρεάσουν την κρίση σου. Αργότερα, η αντίθεση Σελήνης με τον Κρόνο μπορεί να φέρει στο προσκήνιο οικογενειακές υποχρεώσεις ή τις προσδοκίες των αγαπημένων σου προσώπων. Είναι η Παρασκευούλα σήμερα, θα τρέχεις για τους άλλους, μυρίζομαι. Αν τους επιτρέψεις να καταλάβουν περισσότερο χώρο από όσο πρέπει, μπορεί να δυσκολευτείς να χαλαρώσεις και να απολαύσεις την ημέρα σου, σαφώς. Boundaries. Αναρωτήσω αν βάζεις υπερβολική πίεση στον εαυτό σου. Παράλληλα, η σημερινή Σελήνη σε κάνει πιο επιδραστική στους άλλους και γι' αυτό αξιόπισε αυτή την περιοχή με τον καλύτερο τρόπο. Παραμονές της νέας Σελήνης, είναι προτιμότερο να σκεφτείς τι χρειάζεται να ολοκληρωθεί και ποιες παλιές τάσεις πρέπει να αφήσεις πίσω σου αντί να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Ανολοκλήρωτο. Εντάξει, στόπα.

Μας βιάζει λίγο. Χρόνος και 52 το έχουμε. Υδροχό, η πρώτη ημέρα, το πρώτο μέρος της ημέρας δεν είναι ιδανικό για να εκφράσεις όλα όσα σκέφτεσαι. Μπορεί να βρεθείς ανάμεσα σε προβλήματα άλλων ανθρώπων, είτε προσπαθώντας να μεσολαβήσεις, είτε επειδή σκέφτεσαι υπερβολικά καταστάσεις που δεν είναι δικές σου. Φίλε, έχουμε τόσα προβλήματα ήδη. Γιατί πας και μπλέκεις με τον άλλον. Άστους, θα τα λύσουν μόνοι τους. Φτιάξε ένα μικρό πλάνο για να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου και να νιώσεις μεγαλύτερη ηρεμία. Αλλά πρόσεξε, μην μιλήσεις για κάτι πριν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η Σελήνη βρίσκεται στη φάση λίγο πριν τη νέα Σελήνη, ναι, okay, η οποία πραγματοποιείται αύριο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να σταματήσεις τα σχέδια, τα projects που ήδη τρέχουν σε σύγκριση με τα πρώτα ζώδια. Όμως δεν είναι και κατάλληλη στιγμή για ολοκέντρια ξεκινήματα. Οπότε εσύ δεν σταματάς αυτά που έχεις αρχίσει, απλά δεν ξεκινάς κάτι καινούριο. Άλλοι δεν πρέπει τίποτα να κάνουν, τίποτα. Αντίθετα, είναι μια καλή ευκαιρία να αφήσεις πίσω σου μια αμφίγινη προσκόλληση ή κάτι που πλέον δεν σου κάνει καλό. Οι επόμενες εβδομάδες φαίνεται να σε βρίσκουν πιο εξωστρεφή και περιπετειώδη, με ευκαιρίες να δοκιμάσεις ή να μάθεις κάτι καινούριο.

Ψάρια μου, κλείνουμε με εσάς. Σήμερα μπορεί να χρειαστεί να αποδειχθείς, να αποδεχτείς ότι κάποια κατάσταση δεν αξίζει πλέον την ενέργεια που τη δίνεις και να προχωρήσεις παρακάτω. Ίσως επιμένεις ένα ζήτημα που δεν έχει ακόμα εξελιχθεί, αρκετά ώστε να δικαιολογεί τόσο μεγάλη προσοχή. Από τη μία πλευρά, ένα κομμάτι σου θέλει να νιώσει ελεύθερο, να δει τα πράγματα θετικά και να στραφεί σε νέες διαφορετικές εμπειρίες. Αυτό το κρατάμε. Από την άλλη, όμως, μπορεί να σε κρατήσουν πίσω ενοχές, πρακτικές ανησυχίες ή η ανάγκη να ακολουθήσεις όλα όσα θεωρείς ασφαλή και γνώριμα. Αυτό το πετάμε. Ή κάπου στο ενδιάμεσο, είναι ώρα να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Η σημερινή ημέρα είναι κατάλληλη για διορθώσεις, αλλαγές ή μικρές βελτιώσεις. Η Σελήνη βρίσκεται στη φάση πριν την. Γιατί επαναλαμβανόμαστε. Επομένως, λοιπόν, προτίμησε να κλείσεις εκκρεμότητες, να κάνεις έναν απολογισμό και να αφήσεις πίσω σου ό,τι έχει ολοκληρώσει το κύκλο του. Δεν είναι ιδανική στιγμή να ξεκινήσεις ούτε εσύ ένα τελείως καινούργιο project. Μα τούτα και με εκείνα, φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα μου να μαζέψω τα μπογαλάκια μου, να μεταφερθώ λίγο πιο κάτω από το Πειραιά στην Καλλιθέα, να συντονιστούμε εκεί πέρα στο κανάλι της Fox 2 με 4, παρέα με Γιάννη Καραλή και Θοδωρή Ραλή. Μ' αρέσει αυτό το ραλί που έχω και εγώ στη μέση κάτι τραμπάνκο, κουβέντα να γίνεται, τηλεφωνείτε, συζητάμε για μπαλίτσα και εμείς θα λέμε στο κανάλι ένα, στον υπέροχο Πειραιά, τη Δευτέρα μας από επόμενη εβδομάδα. Κάτι ταραμπάνκο στον Πυρυμπύρη, Δημήτρης Μορφέσης στον ήχο και στην διόρθωση. Σαβίδη Κατερίνη, πάντα, αφού το χρειάζομαι. Σαβίδη Κατερίνη, όχι σε όλους εσάς που μου στείλατε μηνύματα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν. Μην ξεκινάμε καινούργια project από Δευτέρα. Τα πάμε!

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ισχυρή έκρηξη νωρίτερα στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Στο νοσοκομείο, 2 τραυματίες. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης τις επόμενες ημέρες, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, καύσιμα και ενίκεια τροφοδότησαν το άλμα. Συνάντηση επεσταλμένων Τραμπ-Ουκρανών διαπραγματευτών σήμερα και αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νεκρός σε υπηρεσιακό λεωφορείο, 42χρονος αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη. Έρευνες ανοιχτά της Ακίνθου για 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Αναστάτωση στη Μεσαρά συνελήφθη 37χρονος για παρενόχληση ανηλίκων. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. 90,4. Πειραιάς.
2: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
3: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
4: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
7: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
8: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
9: Every day after work, I go to a bookstore around the corner. And I'm going to look for the glossy magazines.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210 52 21 860.

0: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4

0: Ισχυρή έκρηξη στη Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, τουλάχιστον 5 τραυματίες. Θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης Ρούμπιο, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για F-35, Ισραήλ και ενεργειακές διασυνδέσεις. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την Ελστάτ, καύσιμα και ενίκεια τροφοδοτούν το άλμα. Η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΕΚΟΦΗΝ στο Λουξεμβούργο. Ψήφος εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, εισαγωγή της Capital Maritime Finance Corporation στο χρηματιστήριο Αθηνών, δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κατάσχετο όλη περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου, έρευνα από την αρχή για το μαύρο χρήμα στον ανακριτή κόρη των γιατρών για το θάνατο Μαζονάκη. Αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικές στηρίδες στο μικροσκόπιο των αρχών στην υπόθεση Καμπούρη. Θανάσιμο τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών, υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μηχανής. Νέο κύκλωμα λαθρεμπορίου αποκάλυψε έφοδο των ομάδων ΔΕΟ στον Ασπρόπυργο. Αυτοποιήθηκαν οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στην Ελευσίνα, γνώριμοι στις αρχές. Και στην Άβη πυλάει το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει ειρήνη και διεθνές δίκαιο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου. Στο μικρόφωνο το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Η ισχυρή έκρηξη συγκλώνησε τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 5. Οι δύο εξ αυτών φέρεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Κατά πληροφορίες διεξάγονταν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο, όταν σωλήνας έσκασε με αποτέλεσμα να προκληθεί ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε τον τραυματισμό των εργαζομένων. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου με ασθενοφόρα της επιχείρησης, με τους δύο που είναι πιο σοβαρά να έχουν διασωληνωθεί και να δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Στο σημείο δεν κλήθηκε ούτε πυροσβεστική υπηρεσία και το συμβάν αντιμετωπίζεται με ίδια πυροσβεστικά μέσα. Ανακοίνωση για την έκρηξη εξέδωσε η εταιρεία, τονίζοντας πως από την αρχή του συμβάντος ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο διυλιστήριο. Γυρίζουμε σελίδα, μήνυμα με πολλούς αποδέκτες ότι η χώρα δεν κάνει καμία έκπτωση στα κυριαρχικά της δικαιώματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Sky με αιχμή το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, χαρακτήρισε θετικό το αποτύπωμα της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε ότι ο κάθετος διάδρομος ήδη λειτουργεί και απέκλεισε σενάρια πρόωρων εκλογών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη σταθερής κυβέρνησης εν ώψη δύσκολου χειμώνα. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Σαφές μήνυμα, όπως είπες και εσύ, προς πάσα κατεύθυνση σχετικά με την κριτική που ασκείται στα εθνικά ζητήματα, σημειώνοντας πως κάποιοι εύχονται στραβοπατήματα, έστειλε ο Πρωθυπουργός, καλώντας τους να είναι πιο προσεκτικοί και να μην σπέβδουν να εκπέμψουν την εμπάθειά τους προς την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, τόνισε πως το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα, σημειώνοντας πως είναι ένα έργο ευρωπαϊκό. Ενώ στον αποήχο της επίσκεψης Ρούμπιο, που όπως είπε, ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως έναν αντικατάστατο στρατηγικού εταίριο στη Μεσόγειο, υπογράμμισε τη στήριξη των ΗΠΑ σε έργα διασυνδεσιμότητας. Για τον κάθετο διάδρομο, ανέφερε ότι αναβαθμίζει συνολικά το γεωγραφικό μας αποτύπωμα και πως η Ελλάδα καθίσταται σήμερα ένας πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τα Βαλκάνια. Επανέλαβε την πάγια θέση για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία και πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε τουρκική πρωτοβουλία. Στα αμυντικά, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η επιλογή είναι η διατήρηση στρατηγικού ποιοτικού πλεονεκτήματος, γι' αυτό και η απόκτηση των F-35, η αναβάθμιση των F-16, η φρεγάτα Μπελαρά και ο θόλος του Αχιλέα. Ενώ για το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική σχέση είναι με το κράτος και όχι κατά ανάγκη με την εκάστοτε κυβέρνηση, επικαλούμενος ως απτό όφελος τον θόλο του Αχιλέα, του οποίου τον πήγε ο κώδικας θα κατέχει η χώρα, όπως ανέφερε. Ειδικότερα για τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε εντυπωσιασμένος που πρώην Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα F-35 με παραλαβές το 2029 και το 30, ενώ η Τουρκία είναι εκτός. Σε σενάρια ανασχηματισμού απάντησε κατηγορηματικά όχι, ενώ παράλληλα πέρυσε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση θα κριθεί συνολικά για το έργο της, το τέλος της τετραετίας και ανέφερε πως η Νέα Δημοκρατία δείχνει αξιοσημείωτη πολιτική αντοχή, στέλνοντας μήνυμα στους υπουργούς να μην κατεβάσουν τα μολύβια εν ώψη των εκλογών. Σε ερώτηση για την εσωκομματική κριτική στη Νέα Δημοκρατία περί αλαζονικών συμπεριφορών, απάντησε πως ο ίδιος δεν το βλέπει στην έκταση που κάποιοι το αντιλαμβάνονται, όμως ξεκαθάρισε πως καμία αλαζονική συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Τέλος, εν ώψη των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, μίλησε για σημαντική παρέμβαση, θα υπάρξει και στο επίδομα, είπε, ενώ για τις τιμές των σούπερ μάρκετ εξέφρασε φόβους για ανατιμήσεις, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει για το καλύτερο και πως θα ζητήσει από όλους να βάλουν πλάτη. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Απετούση. Η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και τα περιθώρια δημοσιομικής ευελιξίας βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN στο Λουξεμβούργο. Στη συνεδρίαση χθες του Eurogroup, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Προειδοποίησε ότι νέες εξαιρέσεις θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Από την πλευρά του πρόεδρου του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, επισημένοντας παραλληλά ότι η στήριξη πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να διαφυλάσσει τη δημοσιονομική αξιοπιστία. Αύξηση 5% κατέγραψε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ, με τα καύσιμα και τα ενίκια να τροφοδοτούν το άλμα. Το ζήτημα αυτό επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα, καθώς ο πληθωρισμός ροκανίζει τις αυξήσεις των μισθών και αναμένεται να φέρει νέες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ το επόμενο διάστημα. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Σαραντάκος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν, και φυσικά δεν ξέρουμε τι μέλη γενέθε πλέον και με τη συμφωνία κυρίων που έχει γίνει με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ για να κρατούν μειωμένες οι τιμές τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Να θυμίσω ότι η συμφωνία τελειώνει, κλείνει ο πρώτος κύκλος τέλος του μήνα που διανύουμε και μένει να δούμε τι θα γίνει. Και όλα αυτά σε ένα πολύ δύσκολο πεδίο, όπως είπατε, τη στιγμή που μόνο το φυσικό αέριο μέσα σε ένα χρόνο, προσέξτε, έχει αυξηθεί τουλάχιστον 40%. Βασικό λειτουργικό κόστος χιλιάδων επιχειρήσεων. Βέβαια, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, είναι σε καλύτερη μοίρα από πάρα πολλές χώρες που και αυτές αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης διεθνώς. Αλλά θα πρέπει να πούμε εδώ το οξύμορο της κατάστασης, ότι ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα στην Ελλάδα οι τιμές είναι ελαφρώς μειωμένες, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το βασικό κόστος, ενεργειακό κόστος λοιπόν και καύσιμα, είναι αυτά που τροφοδοτούν και αυτό το μήνα τον πληθωρισμό.
0: Την ίδια ώρα, στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεών τους, προχωρούν σήμερα οι αλλοίς μετά τη χθεσινή συνάντηση στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τους διαβεβαίωσε πως έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά.
2: Φυσικά, και πρέπει να πούμε ότι μπήκαμε ήδη στην ένατη μέρα κινητοποιήσεων με άμεσες επιπτώσεις και παράπλευρες απώλειες. Τι εννοώ? Ελλείψη ψαριών, μικρών κυρίως φρέσκων στις ιχθυαγορές. Στις ιχθυόσκαλες είναι κλειστές, βέβαια, από ότι και οι ιχθυαγορές δεν έχουν ψάρια, αλλά και στα καταστήματα που πολλούν ψάρια, οι ταβέρνες για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει ελπίδα να βρεθεί λύση, το είπε και στην πρωινή μας εκπομπή άλλωστε ο πρόεδρος των αλλιέων. Αυτό θα ληφθεί απόφαση σε λίγη ώρα, καθώς ήδη είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχουν στην Μηχανιώνα οι ψαράδες, το Πανελλήνιο Σύνδεσμος Αλλιέων, με τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Σαραντάκο και να ακούσουμε τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών, Βαγγέλη Αραπάκη, ο οποίος μίλησε στο κανάλι 1 για τα σοβαρά προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος από την αύξηση του πετρελαίου. Όπως είπε, κύριο αίτημα είναι η επιδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων, που όπως υποστηρίζουν παραμένουν αναξιοποίητοι στην Ελλάδα, ενώ άλλες χώρες έχουν ήδη στηρίξει τους αλλοίς τους.
3: Έχει αρχίσει και φαίνεται ένα τούνελ. Τώρα, αν θα έχει φως μέσα ή όχι, θα το δούμε μέχρι το μεσημέρι. Βασιζόμαστε στις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, που εχθές όχι μας κάλεσε, πήγε μια επιτροπή από τη Θεσσαλονίκη και τον βρήκανε στην Αρναία που ήταν σε κάτι εγκαίνια και δέχτηκε να τους δει για ένα λεπτό στο δρόμο. Του είπαν τα προβλήματα όλα και ο κύριος Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι σε συνεργασία με τον κύριο Σχοινά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα το δει προσωπικά το θέμα και θα μας πει τι βοήθεια και τι μπορεί να κάνει για μας. Όλοι θέλουμε να βγούμε για δουλειά, αλλά υπό αυτές τις συνθήκες ο μόνος τρόπος είναι για να πάμε να ψαρέψουμε και να βγάλουμε το μεροκάματο, να πάμε ή με πανί ή με κουπί. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να ξεκινήσει ο σκάφος. Και αυτοί που δούλευαν χρεωθήκαν στις τράπεζες να δουλέψουν τα σκάφη τους, άλλοι τα χρωματοδοτήσαν οι ίδιοι, άλλοι σταμάτησαν τελείως και είδαν όπως οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας πήραν και τη δεύτερη δότηση της επιδοτήσεως από το Ταμείο της Αλίας που βγαίνει για το κάθε κράτος μέλος ανάλογα με το στόλο του και την υδατοκαλλιέργεια που έχει. Υπολογίσαν ότι και εμείς εδώ θα παίρνουμε τα ίδια χρήματα. Πιστεύω σήμερα το μεσημέρι να έχουμε μια μεγάλη εικόνα μετά τη συνάντηση. Δεν είμαστε άνθρωποι ούτε στους δρόμους να τρέχουμε, ούτε διαδηλώσεις να κάνουμε, ούτε λιμάνια θέλουμε να κλείνουμε, όπως και δεν έχουμε ταλαιπωρήσει κανέναν επιβάτη μέχρι αυτή τη στιγμή. Έγινε αυτή η κίνηση να πάμε να βρούμε τον κύριο Πρωθυπουργό να δώσει λύση.
0: Σε τροχιά εισαγωγή στην κύρια αγορά του χρωματιστηρίου Αθηνών μπαίνει Capital Maritime Finance Corporation, σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην ιστορία της εγχώριας κέφαλαι αγοράς. Η δημόσια προσφορά διεξάγεται από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, προσφέροντας έως 42 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές με ανώτατη τιμή διάθεσης στα 7,84 ευρώ αναμετοχή, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα ιστορικό γεγονός και ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαία αγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας, χαρακτήρισε το εγχείρημα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην ομιλία του, ο ιδρυτής και πρόεδρος του ομίλου Capital Maritime υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία αυτής της κίνησης. Άρα, μετά από πολλά χρόνια, ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Και η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό, όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, επισήμανε. Στην τελετή ονοματοδοσίας της κεντρικής αίθουσας συναντήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς τιμή του αείμνηστου πρώην Υπουργού Στέφανου Μάνου, παρευρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στην ομιλία του απέτησε φόρο τιμή στον εκλειπώντα πολιτικό, τονίζοντας το βαθύ αίσθημα καθήκοντος και δικαιοσύνης που τον χαρακτήριζε, υπογραμμίζοντας ότι ο Στέφανος Μάνος εισήγαγε νέες έννοιες στην ελληνική πολιτική ζωή. Ειδική αναφορά έγινε και στις σημερινές εξελίξεις, στο οργανωμένο σχεδιασμό χρήσεων γης και την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τομείς στους οποίους ο εκλειπών είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Την υποψηφιότητα του Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Πειραιώς στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 27 ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του κόμματος. Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος μόδας, καλλιτέχνης και εικαστικός, με 30ετή συνεχή επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 25 χώρες, καλύπτοντας τόσο το χώρο της εμπορικής φωτογραφίας μόδας, όσο και την εικαστική φωτογραφία. Γυρίζουμε σελίδα εκτός συνόρων. Ραντεβού στο Μαϊάμι έχουν σήμερα ειδικοί σύμβουλοι του Τραμπ, Κούσνερ και Βίτκοφ, με ουκρανική αντιπροσωπεία και συμβούλους εθνικής ασφαλείας από Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία. Στόχος η αναβίωση των προσπαθειών για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι νέες προσπάθειες έρχονται σε μια περίοδο που η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, πλήττοντας καθημερινά κρίσιμες υποδομές. Η Κατερίνα Πρίφτη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Έχουμε λοιπόν μία ακόμα διπλωματική προσπάθεια για επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα και αύριο θα έχουν συνεδριάσεις και συνομιλίες οι δύο βασικοί σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου για τα θέματα της Ουκρανίας, ο κύριος Βίτκοφ και ο γαμπρός του, ο κύριος Κούσνερ. Ενώ από πλευρά της Ουκρανίας θα συμμετέχει ο υπεύθυνος του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο πρώην Υπουργός Άμυνας και οι λοιπά στελέχη της Ουκρανικής Διοίκησης, ενώ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν και οι Σύμβουλοι Εθνικής Ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Δύο ημέρες λοιπόν θα διαρκέσουν οι συνομιλίες και αυτή τη στιγμή το βασικότερο όλων, όπως αναφέρεται, είναι να υπάρξουν νέες ιδέες και προτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να βγάλουν τις διαπραγματεύσεις από το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει, αν θέσουμε βέβαια ποτέ ότι κατάφεραν να ξεκινήσουν ουσιαστικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, οι προτάσεις οι οποίες αναζητώνται αφορούν κυρίως θέματα εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά και ένα σχέδιο ευημερίας για μετά τον πόλεμο. Αντιλαμβάνεστε εδώ ότι το μεγαλύτερο μεγαλύτερο βάρος σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας πέφτει στις χώρες πρωτίστως της Ευρώπης. Και βέβαια σε ό,τι αφορά το σχέδιο ευημερίας, εδώ για μία ακόμη φορά οι χώρες της Δύσης θα κληθούν να ανοίξουν τα πουγιά τους, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να δουν πώς θα μπορέσουν να στηρίξουν πρωτίστως οικονομικά την χώρα σε μία πιθανή μεταπολεμική περίοδο, η οποία κάποια στιγμή θα έρθει. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται προφανώς σε συνέχεια των επισκέψεων που είχαν οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο μέσα στο Σεπτέμβριο. Υπήρξε ουσιαστικά ένας έμεσος διάλογος, ας το πούμε έτσι, μεταξύ των δύο πλευρών. Άλλες φορές ακούγαμε κάποιες δηλώσεις αισιοδοξίας από τον κύριο Ζελένσκι, άλλες φορές κάποιες δηλώσεις οι οποίες έδειχναν ότι τα πράγματα δεν προχωρούν. Το σίγουρο είναι πάντως ότι και η αμερικανική και η ρωσική πλευρά συμφωνούν, όπως φαίνεται, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει περιέλθει σε ένα τέλμα. Και την ίδια στιγμή έχουμε τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος για μία ακόμη φορά κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι δεν στηρίζουν την Ουκρανία όσο θα έπρεπε. Αυτές οι νέες επιθετικές, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλώσεις έρχονται μετά από ένα μπαράζ ρωσικών επιθέσεων που έχουμε σε κρίσιμες υποδομές και μετά από ένα 48-ωρο σφυροκόπημα, το οποίο κόστησε τη ζωή σε περίπου 70 ανθρώπους. Το βασικό θέμα, όπως αναφέρει ο κύριος Ζελένσκι, είναι να ανοίξουν τους Starlink για την Ουκρανία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει τη χώρα να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της και να επιβληθεί, όπως λέει εκεί, και τότε ο Πούτιν θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εκτίμηση βέβαια είναι ότι θα χρειαστούν πολύ περισσότερα προκειμένου να πιστεί ο Ρώσος ηγέτης να διαπραγματευτεί με τον κύριο Ζελένσκι.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Καμπανάκι έχει σημάνει στο Eurogroup και την Κομισιόν για το δημοσιονομικό εκτροχιασμό της Γαλλίας. Με την αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων, έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού της χώρας στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και 25 χρόνια. Οι Βρυξέλλες αυξάνουν την πίεση στο Παρίσι να προχωρήσει άμεσα στην έγκριση ενός αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2027. Η κυβέρνηση όμως θα πρέπει να λύσει μια δύσκολη εξίσωση που επιβάλλει μέτρα σκληρής λιτότητας εν μέσω ενεργειακής κρίσης που απαιτεί στήριξη νοικοκυριών. Στο μεταξύ, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις μεγάλες κινητοποίησεις των μαθητών και αναγκάστηκε να δεσμευτεί για την πρόσληψη 3.000 εκπαιδευτικών, προσκάλυψη των κενών. Η γενικότερη κοινωνική δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος ζωής, τα προβλήματα στο στεγαστικό, το συνταξιδοτικό και γενικότερα το όλο και πιο περιοριζόμενο κράτος πρόνοιας σιγοβράζει. Και την ίδια στιγμή η πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη προεδρικών εκλογών την άνοιξη του 27, ενώ η ακροδεξιά της Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις, εντείνει την ευρικότητα των αγορών. Με αίμα βάφτηκε, κυρίες και κύριοι, ασφαλτός μετά το δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεωφόρο Θηβών και είχε τραγική κατάληξη στο θάνατο δύο ανθρώπων. Η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας 28 ετών και μια γυναίκα 24 εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Φέρθηκαν στο Τζάνι όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασαν τη μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να εξφενδονιστούν στο αντίθετο ρεύμα. Δεν προκύπτει για την ώρα εμπλοκή άλλου οχήματος, με τις αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των ιατρών που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μεταξύ των οποίων και η τραπεζική θηρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι, αποφασίστηκε με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαραλαμπού Βουρλιώτη. Παράλληλα, νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση μετά τη σημερινή κατάθεση στον ανακριτή της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της υπέβαλε και την ίδια σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και ότι βρισκόταν στο ιατρείο τις κρίσιμες μέρες του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μας ενημέρωνε ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Σπύρο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Άννα. Όπως είπες και εσύ, είναι μια είδηση που προέκυψε πριν από λίγο. Διατέθηκε η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Η διάταξη λοιπόν της αρχής για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασαν στην εισαγγελία αυτή την πολυσέλιδη διάταξη. Συμπεριλαμβάνεται μέσα και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσε το ζεύγος στο Κολονάκι.

0: ερωτήθη αφορούσε τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, την οποία σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει η μητέρα της, είχε υποβληθεί και η ίδια, λίγο πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η νεαρή επιβεβαίωσε ότι όντως έκανε την πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, η διαδικασία είπε ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Μια αναφορά με ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς η γιατρός είχε επικαλεστεί στην απολογία της το γεγονός ότι είχε εφαρμόσει την ίδια τη μέθοδο, ακόμα και στην ίδια την κόρη της, προκειμένου να υποστηρίξει τη θέση της και ότι έκανε μια διαδικασία ασφαλή. Υπήρχαν μάλιστα και φωτογραφίες και βίντεο από τη θεραπεία της κόρης της, όπως είχε πει. Ο ανακριτής ζήτησε επίσης από την 19χρονη να περιγράψει όσα γνώριζε για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η 19χρονη φέρεται να δήλωσε ότι βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες και ότι η ίδια, όπως ανέφερε, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ όταν η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινώθηκε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είδε ποτέ τον Γιώργο Μαζονάκη. Η έρευνα συνεχίζεται, οι ανακρατικές αρχές εξετάζουν όλες τις καταθέσεις, όλα τα στοιχεία που έχουν. Όπως έχουμε διευκρινίσει, τα τελευταία αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής, εκτός από την προποφόλη, την αναισθητική ουσία, είχε λάβει και άλλα φάρμακα με κατασταλτική και αγχολητική δράση. Και οι αρχές εξετάζουν αν η κατάρρευση του οργανισμού του συνδέεται με αυτές τις ιατρικές παρεμβάσεις. Και να πούμε ότι από την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση έχει διαπιστωθεί η ισχυμία του μυοκαρδίου. Ωστόσο, ο ιστοπαθολόγος δεν έχει ακόμα καταλήξει στο τελικό του πόρισμα. Αναμένονται νέες εξετάσεις. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι νωρίτερα βγήκε μια ανακοίνωση από την πλευρά του γιατρού, από τον δικηγόρο του, που αντιπληρεξούσε ο δικηγόρο του, τον κύριο Τέλο Αγαπινό, ο οποίος είπε ότι τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για τον πεισμό τραπεζικού λογαριασμού του γιατρού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ δεν ισχύουν. Τα χαρακτήρισε αναλυθή, απολύτως αναλυθή αυτά τα δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει κανένας τραπεζικός λογαριασμός. Και ότι επίσης τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία του πελάτη του, του εντολέα του, είναι απολύτως διάβγη. Άννα.
1: Τώρα, Σπύρο, να παραμείνουμε στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση με την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως.
0: Ακριβώς, οι αρχές εξετάζουν τις αναλήψεις που γίνονταν από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες σε τραπεζικές θηρίδες που συνδέονται με την υπόθεση, εντοπίστηκαν αρχικά περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και 16 πιστωτικές κάρτες. Τα ευρήματα αυτά θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής έρευνας που γίνεται στους 11 συλληφθέντες που έχουν κατηγορηθεί για τα 5 κακουργήματα και το 1 πλημέλημα και είναι προφυλακισμένοι. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα δηλωθέντα εισοδήματα των προσώπων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έχει δώσει παραγγελία στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα ή αν έχουν οι κατηγορούμενοι δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί η ΦΠΑ. Να πούμε ότι ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, που φέρεται να ήταν και το αρχηγικό μέλος και να έχει συστήσει 25 εταιρείες, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα για να εξαπατήσει τον ΕΦΚΑ, δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ, ενώ για τη σύζυγό του είχε αναφέρει ποσό περίπου 21.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν και τις καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών και ανθρώπων της νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίοι ήταν δηλωμένοι και πληρώνονταν από τις εικονικές εταιρείες. Ενώ να πούμε τέλος ότι στο νοσοκομείο Γεννηματάς διακομίστηκε χθες το μεσημέρι ο Φίλιππος Καμπούρης, δηλώνοντας ότι έχει συμπτώματα εγκεφαλικού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς λιποθύμησε. Δεν επιβεβαιώνεται ότι έπαθε εγκεφαλικό. Αυτό συνέβη την ώρα που βρισκόταν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.
1: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Στην ταυτοποίηση δύο ανδρών για τη χτεσινή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι γνώριμοι των αρχών και έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για περιστατικά με οπαδικό υπόβαθρο. Τα κίνητρα δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί πλήρως. Το θύμα, το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες καταγράφεται στον αναρχικό χώρο, φέρεται αρχικά να ανέφερε ότι οι δράστες επιχείρησαν να το αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο, ενώ ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι οι δύο άντρες κινούνται στον ακροδεξιό χώρο και ότι του επιτέθηκαν θεωρώντας πως είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο στοιχεία και φωτογραφίες τους πριν από μερικούς μήνες. Ο 32χρονος φέρεται να δήλωσε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη ανάρτηση και πως οι δράστες τον μπέρδεψαν με άλλο πρόσωπο. Σε τέσσερις συλλήψεις στο πλαίσιο εξάρθρωσης οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας

0: Χώρισαν οι ομάδες δέος της ΑΔΕ έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στον Ασπρόπυργο, περισσότερα από την Κωνσταντίνα Πετούση.
1: Για συστηματική προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου λαθρεμπορίου και προστασίας των δημοσίων εσόδων κάνει λόγο σε ανακοίνωση της ΑΔΕ με αφορμή την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας από τις ομάδες της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Οικονομικών Ερευνών σε συντονισμένη επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΔΕ, οι ελεγκτές εντόπισαν το οργανωμένο δίκτυο που δραστηριοποιούνταν σε πολλαπλούς τομείς, καθώς κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 9.100 λίτρα καυσίμων, πετρέλαιο και βενζίνη, 112 φιάλες λαθρέας βότκας, 4 βιτιοφόρα υγρά αερίου, ένα στενιόδρομος για λαθρέα καπνικά προϊόντα, ένα πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών και 89 φυσίγγια 9 χιλιοστών, δύο φορτηγά τύπου βαν και τρία επιβατικά οχήματα, όλα με ενδείξεις παραποίησης. Από την έως τώρα έρευνα προκύπτουν ενδείξεις σημαντικής απώλειας δημοσίων εσόδων από δασμούς και φόρους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 4 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς αναζητούνται ακόμη 3 εμπλεκόμενοι.
0: Φως στην έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας ρίχνουν στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας στη σκιά της επίθεσης 32χρονου στην πρώην σύντροφό του στο Λαύριο, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
2: Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026 έχουν γίνει καταγγελίες στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες για 14.519 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Πραγματοποιήθηκαν δε 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Το ίδιο διάστημα 14.978 πρόσωπα καταγράφηκαν ως δράστες αδικημάτων του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, 11.950 άνδρες και 3.028 γυναίκες. Παράλληλα από την έναρξη λειτουργίας του Panic Button τον Μάρτιο του 2023 έως και τις 31 Αυγούστου του 2026, στην εφαρμογή είχαν εγγραφεί 15.113 γυναίκες και 1.470 άνδρες, ενώ είχαν αποσταλεί 2.935 αυτοματοποιημένα μηνύματα προς την αστυνομία ύστερα από ενεργοποίησή της. Τα στοιχεία αφορούν περιστατικά που έφτασαν στις αρχές και δεν αποτυπώνουν από μόνα τους τη συνολική έκταση της βίας. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 ή, αν δεν μπορούν να μιλήσουν, να στείλουν SMS στον ίδιο αριθμό με την διεύθυνσή τους, το ονοματεπώνυμό τους και το είδος της ανάγκης. Η γραμμή SOS 15900 παρέχει υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία όλο το 24ωρο.
0: Αμέσως ήταν η κινητοποίηση της Δημοτικής Αρχής Πειραιά μετά το περιστατικό δόλιο φθοράς στην οδό Κλεισόβης, όπου άγνωστοι αφαίρεσαν 23 καπάκια φρεατίων από σημείο που πρόσφατα αναβαθμίστηκε μέσω εκτεταμένων έργων ανάπλασης. Στο κανάλι 1 μίλησε ο πρόεδρος της πρώτης κοινότητας, Δημήτρης Πεφάνης.
3: Στην ακτή Ξαβερίου, κάπου το Ταλπέα, μέχρι περίπου την πλατεία Καρπαθού. Ήταν οργανωμένο, δεν πήραμε ένα καπάκι ή δύο, ξέρω γιατί το χρειαζόμασταν για κάποιον. Ήταν δολιοφθορά. Οι δικές μας πληροφορίες από τον εργολάβο μας λένε ότι αυτά τα καπάκια δεν είναι χαλκός, γιατί δεν πειράξανε καλώδια. Δηλαδή, μόλις ανοίξει το καπάκι, από κάτω είναι τα καλώδια. Χαλκός κτλ. Αυτοί πήρανε μόνο τα καπάκια. Τα καπάκια αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία. Το σύνολο δηλαδή, μας είπαν όλων των καπακίων που σηκώσανε, δεν ξεπερνάει σε περίπτωση που τα πάνε για scrap 70-80 ευρώ. Υπάρχουν μαγαζιά με κάμερες, υπάρχουν μάρτυρες. Με το που ανάρτησε ο δήμαρχος την συγκεκριμένη δημοσίευση, υπάρχουν κάποια σχόλια από κάτω, κάποια τηλέφωνα. Όλα μελετώνται. Ελπίζουμε να βγάλουμε και εμείς μια άκρη, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Είχαμε τάχει στα αντανακλαστικά όλοι μας. Ενημερώσαμε, κάναμε την αυτοψία μας και εγώ προσωπικά και μαζί με τον εργολάβο και τον δήμαρχο, τον κύριο Μωρατζή. Ειδοποιήσαμε κανονικά την αστυνομία και τον δήμαρχο και περιμένουμε να δούμε τώρα τα αποτελέσματα. Για να το ξεκαθαρίσουμε, να το ξέρουν και οι δημότες, παιδιά, ότι αυτά τα καπάκια ο εργολάβος δεν έχει στόχο. Και γι' αυτό δεν τα αντικατέστησε κατευθείαν. Έβαλε προσωρινά τους κόνους, έκανε την παραγγελία για τα καπάκια.
0: Στην πρώην είπατη αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Νάβη Πιλά, η οποία υπηρετεί ως δικαστή στο Εθνικό, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απονεμήθηκε το εφετινό Νόμπελ Ειρήνης. Η 85χρονη τιμήθηκε για τις συνολικές προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ. Έθριος με τοπικές νεφώσεις προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν μέτρη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Την επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Μορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου. Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην άρχη συνταξία. Μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Συνεχίζει ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είσαστε συντονισμένοι σε 90,4 στο κανάλι 1 του Πειραιά. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, είμαστε εδώ για την αθλητική σας ενημέρωση με την καθιερωμένη πια εκπομπή στου 90,4 Πινελιές στα Σπορ για την επόμενη μία μισή ώρα. Θα είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα αθλητικά γεγονότα, τα οποία θα είναι πολλά εν ώψη Σαββατοκύριακου, με το τέρμπι των Αιωνίων να βρίσκεται βέβαια στο επίκεντρο, με την επιστροφή της αγωνιστικής υποχρεώσεις των ομάδων μετά το παράθυρο των εθνικών ομάδων με τις υποχρεώσεις στο Nations League. Δημήτρης Μορφέσης αυτήν την ώρα στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές, ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Ιωάννης Φράγκος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφωνικού κέντρου, παραδοσιακά 210-42-24-441-3, καλύτερα όμως μέσω Viber 6951-904-904.

Όπως είπαμε, το μεγάλο ντέρμπι την Κυριακή το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ξεχωρίζει. Στην έκτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ειδικά για τους ερυθρόλευκους που έχουν διαφορά 5 βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνει κανείς ότι η ενδεχόμενη ήττα θα τους αφήσει αρκετά μακριά από την κορυφή. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός θέλει να επιβεβαιώσει την καλή του αγωνιστική κατάσταση και ότι είναι έτοιμος να κοντράρει τους ανταγωνιστές του στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου μετά από πολλά χρόνια.

Πριν από τον ντέρμπι όμως, το μπάσκετ του Ολυμπιακού έχει απόψε δύσκολη αποστολή απέναντι στην ΕΦΕΣ, που είναι ερωτηματικό το πώς θα εμφανιστεί χωρίς τον James, ο οποίος λογικά θα χάσει όλη την περίοδο μετά τον σοβαρό του τραυματισμό. Χτες ο Παναθηναϊκός ήταν για άλλη μια φορά απολαυστικός, εύκολα καθάρισε την Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους, που αποθεώθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με πολλούς πρωταγωνιστές, με γεμάτο ρόστερ. Δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει της Φενέρμπαχτσε και να κάνει το 4-4 σε αυτό το ξεκίνημα της Ευρωλίγκας.

Θα τα πούμε όμως λίγο αργότερα για το μπάσκετ, για το τι έγινε χτες και το τι περιμένουμε σήμερα από το Ολυμπιακό ΕΦΕΣ. Ο ΕΦΕΣ, ο Ολυμπιακός, ο οποίος ως γνωστόν θα παίζει στο κλειστό του Γαλατσίου. Εκεί θα είναι η έδρα του μέχρι να τελειοποιηθεί το Ειρήνης και Φιλίας και να επιστρέψει στην φυσική του έδρα. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό, έτσι, η εξοικείωση με το καινούργιο του γήπεδο. Πάμε όμως να γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε επανέναρξη της ελληνικής Στοίχημαν Super League με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, ξεκινώντας από το Σάββατο, που υπάρχουν δύο αναμετρήσεις την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος και το δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστικής, ΑΕΚ Όφη. Η ΑΕΚ που θα παρουσιαστεί χωρίς τον Βάργα στη σύνθεσή της, με αρκετούς διεθνείς. Ο Όφη και ο Κόντις μπόρεσαν να δουλέψουν καλύτερα μέσα σε αυτή την διακοπή, γιατί ο Όφη είχε λιγότερους διεθνείς, είχε 3-4 αν δεν κάνω λάθος στην K21, στην Εθνική Ελπίδων, και τον Ανδρούτσο που ήταν στην Εθνική Αδρών, σε πολύ λίγη διεθνής σε σχέση με τους 14-15 που είχε η ΑΕΚ και έλειψαν σε αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Την Κυριακή δύο παιχνίδια στις 5, και Φυσιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Ηρακλής που επιστρέφει στη φυσική του έδρα στο Καφτανζόγλιο για αυτό το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Βιωτίας. Στις 7 Άρης Βόλος, και στις 9 το μεγάλο ντέρμπι στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, λεπτό προς λεπτό, όπως όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού. Θα είναι εκεί ο Λουκάς Στεφανόπουλος να μας μεταφέρει όλο το κλίμα και βέβαια το τι θα συμβεί στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το πολύ σημαντικό ντέρμπι. Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής κλείνει τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με την αναμέτρηση της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καλαμάτα.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε ασφαλώς από το ντέρμπι των Λεωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με το ερωτηματικό γενικώς πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά από αυτή τη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων. Κοντά μας είναι ο Λουκάς Στεφανόπουλος. Να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τα τελευταία νέα, το πώς δούλεψε ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως αν μπορεί να κάνει μια πρόβλεψη για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ισπανός τεχνικός. Καλό μεσημέρι, Λουκά.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Πριν περάσουμε στα ποδοσφαιρικά, να πούμε ότι εντάξει, είναι η μέρα θλίψης σήμερα, πένθος για τον Ολυμπιακό. Έφυγε ένας μεγάλος Ολυμπιακός, ένας σπουδαίος παράγοντας της ερυθρόλευκης οικογένειας, ο οποίος έχει προσφέρει ποικιλοτρόπως στο σύλλογο, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, παντού. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον Άρη Πόηλα, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του ολόκληρη τη ζωή του, θα λέει κανείς, με τον Ολυμπιακό. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, είναι η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια με προβλήματα υγείας. Γεννημένος το 1952 και βέβαια από τα μέσα της δεκαετίας του 80 ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο έφορος, γιατί υπήρχαν εφορίες τότε, ναι, επαγγελματικά τμήματα που είχε αναλάβει μέρος του Εραστέχνου Ολυμπιακού, το τμήμα βόλεϊ. Έχουμε να θυμηθούμε και να διηγηθούμε, ήδη αρχίζουν να βγαίνουν πάρα πολλές ιστορίες, πάρα πολλά από αυτά τα οποία έχουν γίνει από εκείνη την εποχή μέχρι και πριν από μερικά χρόνια στον Ολυμπιακό, παρουσία του Άρη Πόηλα. Δεν ξεχάσει κανείς τα μέσα του 1986, όταν το ποιον τρόπο είχε κλέψει από τα χέρια του Παναθηναϊκού τον Ανδρέα Θεοδωρίδη. Το πώς με προσωπική του επιταγή ήρθε ο Σάκης Μουστακίδης στον Ολυμπιακό. Διευκόλυνση έχει κάνει στο Εραστέχνη Ολυμπιακό. Αντιλαμβάνει τώρα, Αρσή Μιχαλή και παλιό, και αντιλαμβάνω τώρα αυτέ οι διευκολύνσει τότε ήταν
0: αγύριστε.
1: Ήταν αγύριστε. Για να ξεχάσει κανεί την μετέπειτα, όταν ξέρει, γιατί μέσα στα χέρια του Άρη Πόηλα καταξιώθηκε ο Ολυμπιακό στο πόλη, κατέκτησε κορυφέ, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Μεγάλο, ξέρω, Βασίλη Ζαμαριανάκη, τώρα Δημήτρη Καζάζη, ο προπονητή ο Γιάννη Οπόλη. Τράγκοβιτ. Κόσμο και Κοσμάκη έχουν περάσει από τα χέρια του. Αλυσμόνητο το Σάλα Βράτσα, που είχε πει σε έναν παράγοντα ξένη ομάδα σε μια κλήρωση του κυπέλλου πρωταθλητριών που παίζει τον Ρότσι. Λέει σε ένα τεράστιο γήπεδο, λέει, έχουμε στο Πειραιά. Πώς λέγεται, λέγανε τότε, θυμάστε.
0: Όλα Σάλα.
1: Όλα Χάλα. Χάλα Πάιονίρ, Χάλα του ένα. Λέει Σάλα Βράτσα. Έρχονται οι άνθρωποι, ψάχναν το γήπεδο, ψάχναν από. Σου λέει έχουμε χαθεί. Έχουμε χαθεί την πραγματικότητα. Λένε στον οδηγό φεύγουμε. Όχι, του λέει εδώ πέρα παίζει Ολυμπιακό. Μα εμεί έχουμε τη Σάλα Βράτσα. Λοιπόν, έχει κάνει πολλά πράγματα. Θυμάστε τον προπονητή τον Ραμόν Ρότσα στον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό θα παίξει, κατεβαίνει στον Πειραιά. Τι να δω, πάω να κάτσω στο πάγκο. Δεν μπορούσα να κάτσω. Κλειστράγανε, βαζελίνη το πάγκο. Μετέπειτα βέβαια το πληρώσανε. Με το ίδιο νόμιζα, με καφάσια, πώς το λένε, από γάβρους
0: στην Τούμπα, που ήταν.
1: Στην Τούμπα και στη Λεωφόρο.
0: Και στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ Ολυμπιακός. Πάρα πολύ Ολυμπιακός. Δηλαδή όλη του η ζωή ήταν Ολυμπιακός. Να είναι ελαφρύ το χρώμα, το θα το σκεπάσει. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Πρώτη ανάρτηση που έγινε σήμερα για τον Άρη Πόηλα από έναν πολύ καλό του φίλο. Τον υποδέχθηκε στον Ολυμπιακό του 1995 και αναφέρουμε βέβαια στον δήμαρχο της πόλης, τον Γιάννη Μόραλη. Νέο παιδί ο Γιάννης Μόραλης, μια νέα φουρνιά που εξελίχθηκε στους σπουδαίους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου τότε. Συνεργάστηκαν σχέση φιλίας από αυτές τις οποίες σπανίως μπορεί να δεις ανάμεσα στον Άρη Πόηλα και τον Γιάννη Μόραλη. Εγώ είχα, ξέρεις, τη χαρά να τον γνωρίσω και να τον ζήσω τον Άρη Πόηλα ποικιλοτρόπως σε πάρα πολλές στιγμές αυτές της ζωής και βεβαίως πάντα θα θυμάμαι και θα τον μνημονεύω. Έβγαλα φερωματάκι έτσι στο κανάλι 1.gr στην ιστοσελίδα μας. Βεβαίως έχουν υπάρξει συλληπιτήρες ανακοινώσεις γενικότερα από τον Ολυμπιακό, ΠΑΕ, ΚΑΕ και Εραστέχνη Ολυμπιακό, και έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι πάντα έτσι χαραγμένη μνήμη του στις καρδιές μας. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, στον αγαπημένο του Ολυμπιακό, τον οποίο να πούμε ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε και στα μέσα της δεκαετίας του 90 ήταν, είχε συμβάλει και ο Άρης ο Ποήλας. Θυμίζω ότι τον πήρε μεταγραφή ο Σουκράτης Κόκαλης από τον Εραστέχνη και τον, από το τμήμα βόλεϊ, και τον έβαλε έφορο δίπλα στον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Λίγο πρώτερα πριν έρθει ο Ντούσαν Μπάγεβιτς και βεβαίως η πορεία στη συνέχεια είναι γνωστή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, sold out, δεν το λες κίνηση.
0: Ναι, καλά.
1: Εντάξει, δεν το λες κίνηση αυτό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα κατέβει τώρα με ποια σύνθεση, αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Κοίταξε, υπάρχει μια τάση.
0: Με το Μεντιλίμπαρ, ξέρεις, είχες μια.
1: Δεν είχες καμία και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, τώρα.
0: Τώρα είναι εντελώς.
1: Τώρα θα σου πω το εξής, Μιχάλη μου. Τώρα το θέμα είναι, έχει να κάνει και από την πλευρά των γηπεδόχων και από την πλευρά του φιλοξενούμενου. Γιατί έλειπαν παίχτες και από του Σμιν και από του Ζε πολλές ημέρες. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι οι προπονητές δεν κρίνουν και δεν κοιτάζουν με τη δικιά μας τη λογική. Μας λέμε, έχει παίξει ο άλλος πολλά παιχνίδια, είναι κουρασμένος. Μα είναι κουρασμένος κάποιος, εντάξει, τώρα τον Οκτώβριο, τον Γενάρη, τον Φλεβάρι, τον Μάρτιο, τι θα λέμε. Σίγουρα παίζει ρόλο,
0: εντάξει,
1: το
0: σίγουρα.
1: Πόσο καταπονημένος και επιβαρημένος αν από τα συνεχή παιχνίδια, ας πούμε, ο Φρόιλερ. Αλλά ο Φρόιλερ βλέπουμε ότι είναι.
2: Πολύ εργαλείο για τον Ολυμπιακό.
1: Πολυεργολία δεν είναι, είναι κολόνα του Ολυμπιακού.
0: Παραμένει κολόνα με τη Δανία, με την Ελβετία. Τον έκανε στο τελευταίο μάτς και παρόλο που ήταν ένα μάτς της πλάκας, η Ελβετία παίζει για πλάκα.
1: Ναι.
0: Έμεινε 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια και στα 4 έμεινε 90 λεπτά.
3: Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Η εμπειρία του Φρόιλερ χρειάζεται στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο κέντρο του Ολυμπιακού. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές οι προπονήσεις, οι σημερινοί και οι αυριανοί, θα δουν οι γυμναστές κυρίως της ομάδας. Αν ο Φρόιλερ.
0: Εγώ νομίζω θα παίξει.
1: Και εγώ νομίζω ότι τον βλέπω να παίζει, να ξεκινάει. Δηλαδή, κρατέστε ξέρεις για το εκεί πέρα μπροστά από τα. Είναι με τον Έσε. Τώρα θα δούμε που έρτα και ο Γκονσάλης στην κατάσταση αυτή. Αυτοί έχουν και το υπερατλαντικό ταξίδι. Το jet lag σε αυτές τις περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο μέχρι να επανέλθουν οι οργανισμοί. Θα δούμε τώρα βεβαίως τι θα επιλέξει για τα άκρα με τους Ζέλσο Μαρτίνς και Ρόκα να έχουν προβάδισμα, αλλά εγώ δεν βγάζω πλέον, ξέρεις, από το κάδρο και τον Μπέιλι. Αν ο Μπέιλι είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι και όπως τον είδαμε και πριν τη διακοπή, λίγο έπαιξε, αλλά έκανε τη διαφορά στον Ολυμπιακό, δηλαδή μπήκε και βοήθησε και αυτό στην πόρτα ενδεκάδας.
0: Στην κορυφή
1: 50-50.
0: Όπως
1: δεν θα σου λέγα 30-30-30 επειδή είναι 3 τα
0: τσικίνιο από πίσω.
1: Τσικίνιο ή Ζωτά Σίλβα.
0: Βλέπουμε, ξέρεις, με τον Ιμανούλ έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του τσικίνιο.
3: Η Φορτούνη.
1: Ναι, η Φορτούνη. Τον Φορτούνη, τον οποίο τον, το έλεγα, σήμερα το γράφεται και αλλού, ότι τον βλέπω, ξέρεις, σε πιο οργανωτικό ρόλο με τον Ιμανούλ Αλγουάθιλ.
0: Και αυτό είναι, ότι... είναι και το λογικό, είναι μωρέ, αυτός είναι ο ρόλος. Δεν είναι στα άκρα.
1: Και ανάλογα τα παιχνίδια. Σε όλα αυτά θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει το ταξίδι στη Μαρσέγια, αλλά. Εντάξει, τώρα πρώτο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Μην τρελάθουμε. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Κυριακής είναι must win για τον Ολυμπιακό. Αν χάσει, έχασε.
0: Και με τη Μαρσέγια. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι αρκετά κομβικά. Ναι. Και με τον Παναθηναϊκό και με τη Μαρσέγια. Ναι. Η Μαρσέγια, να σου πω ότι σήμερα που διάβαζα στα γαλλικά μέσα. Είναι εκτός ο Πιέρ Εμίλ Χόιμπιερκ, ο αρχηγός της Εθνικής Νορβηγίας.
1: Ο Ιωάννης, λίγο νωρίτερα.
0: Τραυματίστηκε στο Μυρό, χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μια τεράστια απώλεια για την Μαρσέιγ. Είναι ο παίχτης κλειδί στη μεσαία γραμμή. Ένα καλό νέο, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών για τους Ερυθρόλευκους.
1: Τώρα στην. Όλα αυτά, ξέρεις, είναι κουβέντες οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με το πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, μέσα στο Ρέντι δεν κάνεις.
0: Ναι, καλά.
1: Υπάρχει
0: στην άμυνα. Εντάξει, Ρέτσος.
1: Και γι' αυτό θέλω να σου πω, πάμε στην άμυνα. Ο Ρέτσος λογικά θα είναι ο ένας.
0: Δεν έπαιξε και στο τελευταίο παιχνίδι στην Γερμανία.
1: Οπότε είναι ο αρχηγός του Ολυμπιακού, είναι αυτός ο οποίος πολλές φορές ξεκινάει και η ενδεκάδα της ομάδας. Με ποιον δίπλα του?
0: Έλα μου
1: δε. Δεξιά βλέπω τον Σάλιακα. Εντάξει, έχει κάνει φοβερά παιχνίδια με την εθνική ομάδα. Έχει ρυθμό σε σχέση με τον Πέντερσεν, ο οποίος έπαιξε 17 λεπτά όλα και όλα με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.
0: Αριστερά,
1: νομίζω ότι θα συνεκτιμηθούν πολλά πράγματα, κυρίως και η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Εντάξει, δηλαδή, Μπρούνο και την Κνιζιάν 50-50. Εδώ πέρα είναι το απόλυτο 50-50. Νομίζω ότι θα έχει να κάνει και με την ανάλυση του τρόπου, όχι μόνο που επιτίθεται, αλλά και πώς αμήνεται ο Παναθηναϊκός για τα άκρα. Αλλά προβάδισμα θεωρώ ότι πρέπει να έχει ο Τικνιζιάν. Πρέπει να έχει ο Τικνιζιάν αυτή τη στιγμή. Αυτά κάτσαν να δούμε και ποιοι θα είναι στην αποστολή γενικότερα. Ναι, προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν, αυτό είναι το σημαντικό. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι στο μήνα πάνω του τραυματισμού του ο Ελκαμπή περνάει το ready. Φανταστεί κανείς ότι πάει και με γύψο είναι το παιδί.
0: Αρχίζει.
1: Πηγαίνει, κάνει φυσιοθεραπείες.
2: Προκειμένου να είναι κοντά στην καθημερινότητα της ομάδας.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν αθλητή.
2: Να είναι νιώθει ξένο σώμα.
1: Ότι πρέπει να είναι και γίνεται μια σειρά από θεραπείες και πράγματα αποκατάστασης για τον ποδοσφαιριστή.
2: Ο οποίος Ελκαμπή χρειάστηκε μια στήριξη κάπως ψυχολογική, γιατί ήταν πολύ σοβαρός τραυματισμός που βίωσε.
1: Εντάξει, η ψυχολογική στήριξη είναι εξ αρχής. Τώρα εντάξει, επαγγελματίας είναι και είναι και παιδί του που είναι πάρα
2: πολύ. Όχι, απλά το λέω σε μακροχρόνους τραυματισμούς, σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ το εφαρμόζουν αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, με ερμηνούν.
0: Καλός διαιτητής στο ντέρμπι.
1: Νομίζω ότι ο Ερνάντε Φερνάντεθ είναι κορυφαίος. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να σφυρίξει τελικό Champions League.
0: Θα σφυρίξει το πρώτο El Clásico. Την Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ.
1: Είναι πάρα πολύ καλός διαιτητής. Εντάξει. Περιμένουμε σε αναμονή. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει αναμονή, υπάρχει δίψα. Και από τον κόσμο και από τους ίδιους τους παίκτες, ειδικότερα όσοι δεν είχαν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες, ξέρεις, είναι και στα θηρία στα κλουβί. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε όλοι επιφυλακτικοί στο τι θα δούμε, γιατί οι ομάδες εκεί πέρα δηλαδή, που απέκτησαν αγωνιστικό ρυθμό ως ομάδες, ξαφνικά όσες έχουν πάρα πολλούς διεθνείς, κόρπισαν, είναι λογικό. Πάντως ο Ολυμπιακός, ο Ιμανώλη είχε το εξής σημαντικό για μένα, ότι δεν του έλειψαν οι παίκτες της δημιουργίας, γιατί το πρόβλημα του Ολυμπιακού εδώ και πολλούς μήνες είναι το δημιουργικό. Ο Ιμανόλ θέλει να βάλει κάποια νέα στοιχεία στο κομμάτι από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, οπότε του δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Θα μου πεις με ένα σεντερφόρ, Εντάξει. Το θέμα είναι
0: γίνεται η δουλειά, ναι.
1: Οι υπόλοιποι να αρχίσουν να δουλεύουν και κυρίως...
0: Βρέθηκε και σε καλύτερη κατάσταση ο Μπέιλι. Με αυτή τη διακοπή, δηλαδή και παίχτες που είναι νεοφερμένοι και...
1: Ζωντανά από το κανάλι 1 το παίχτες, ναι. Λοιπόν. Αυτά είναι Ολυμπιακό.
2: Να δώσουμε ένα χαιρετισμό στο φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος μας καλησπερίζει. Καλησπέρα Μιχάλη. Και μας τονίζει ότι ο Άρης ο Ποήλας υπήρξε μέλος του Δουσού της Εψπήρεα.
1: Σωστά.
2: Από το 9 μέχρι το 13. Καλό παράδεισο να έχει.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε φίλε Μιχάλη.
1: Να πω στο Μιχάλη, να θυμίσω στο Μιχάλη, όχι από το 9 και πιο πριν, 2004 ήταν αυτός ο οποίος στήριξε το συνδυασμό πάρα πολύ και έτρεξε το συνδυασμό του Στέλη του Μπρατσόλη. Ουσιαστικά από το 2004 και μετά το πράγματι το έγραφα στο site, ευχαριστώ Μιχάλη που μου το θυμίζεις, ότι ο Άρης Ποήλας προσέφερε πάρα πολύ και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του Πειραιά. Γι' αυτό λέω ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει εδώ στον Πειραιά, Άρης Ποήλας.
0: Μάλιστα, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860. Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 3 και 5 πρώτα λεπτά επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Πινελιές στα Σπορ. Έχουμε αλλαγή στη κονσόλα μας, στη θέση του Δημήτρη Μορφέση ήρθε η Κατερίνα Κοκαλίδου, ρυθμίζει τους ήχους, διαλέγει τις μουσικές, ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματική υποστήριξη, Ιωάννης Φράγκος, Λουκάς Σταφανόπουλος, Μιχάλης Κατσαπάδος στα μικρόφωνα. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού από τον Λουκά. Πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, στους πράσινους, να δούμε πώς προετοιμάζει την ομάδα του Νίστρουπ για αυτό το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός που καλείται να αποδείξει σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες ότι όντως έχει τις δυνατότητες να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, Ιωάννη. Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι πριν περάσουμε στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής, νομίζω ότι η σημερινή μέρα και η ημερομηνία και για το Παναθηναϊκό και για την εθνική μας, αλλά και γενικότερα για όλους τους Έλληνες φιλάθλους, έχει μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή σημασία.
0: Ναι,
1: συμπληρώθηκαν σήμερα 2 χρόνια από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, ένα παιδί που έφυγε τόσο ξαφνικά από την ζωή 9 Οκτωβρίου του 24 σε ηλικία μόλις 31 ετών. 2 χρόνια μετά η μνήμη του παραμένει ζωντανή, και όχι μόνο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Βέβαια, στην οικογένεια του Παναθηναϊκού είχαμε και μια ανάρτηση σήμερα από την ΠΑΕ για αυτή την πολύ πολύ μαύρη σελίδα, είπαμε, και στον Παναθηναϊκό και στην εθνική μας ομάδα, γιατί ήταν ένα παιδί, ο Τζορτζ Μπάλντοκ, πολύ αγαπητός, και όλους μας σόκαρε έτσι όπως ξαφνικά έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, είναι μια βαριά επέτειο που νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι, μάλιστα, τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, έκανε ανάρτηση η Βαγγέλη και η Sheffield United, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε που μάθαμε για το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έκανε ανάρτηση και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ μαύρη στιγμή γενικότερα για τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα και για το ποδόσφαιρο εδώ στη χώρα μας. Εντάξει, πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ένα μεγάλο ντέρμπι αυτή τη Κυριακή απέναντι στον Ολυμπιακό, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι πράσινοι θα έλεγα ότι είναι σε ένα πολύ καλό momentum. Έχουν καταφέρει να βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλουν να δώσουν συνέχεια βέβαια στην πορεία τους. Για να μέτρηση με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό τεστ μετά την νίκη και απέναντι στον ΠΑΟΚ πριν από κάποιες αγωνιστικές, όπου είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός στο ΜΑΤ στο Ολυμπιακό Στάδιο με 3-1. Καταλαβαίνετε ότι θέλουν να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν με την ίδια αποτελεσματικότητα και σε μια τόσο απαιτητική εκτός έδρας αυτή τη φορά αναμέτρηση κοντά στον αιώνιο αντίπαλο. Ο Νίστρουμ έχει πλέον στη διάθεσή του όλους τους παίκτες, γύρισαν και οι διεθνείς, και καταλαβαίνετε ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε αυτό το μάτς. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι, πάντα έτσι γίνεται σε αυτά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια, να διατηρήσει τη συγκέντρωσή του, να διαχειριστεί σωστά την πίεση της έδρας και της εξέδρας. Και όπως γνωρίζουμε όλοι ότι αυτά τα μάτς κρίνουν τις λεπτομέρειες, να αξιοποιήσει και τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό Παναθηναϊκός να εκμεταλλευτεί και να είναι αποτελεσματικός στις φάσεις που θα δημιουργήσει. Όπως καταλαβαίνετε, και στο Παναθηναϊκό ζουν και αναπνέουν αυτό το πολύ μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας. Είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Παναθηναϊκός μετά από αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη διακοπή, και πηγαίνει στο ντέρμπι με στόχο όχι μόνο ένα θετικό αποτέλεσμα, αλλά να περάσει και ένα μήνυμα ότι εφέτος έχουν μπει κάποιες βάσεις προκειμένου να μπορέσει να είναι πολύ πολύ ανταγωνιστικός και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα την φετινή σεζόν.
0: Ναι.
1: Προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουμ, Μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, μία προπόνηση ακόμα η ομάδα. Υπάρχουν θετικά νέα και από το μέτωπο των παιχτών που αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα, δηλαδή ο Τετέι είναι μάχημος, έτοιμος, έχει επιστρέψει στο πρόγραμμα της ομάδας. Ο Ταμπόρ, θα τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζει ρυθμούς, θα είναι στις επιλογές του Δανού τεχνικού, είναι πιο κοντούρης και αυτός κάνει αγώνα δρόμου και για να προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά για να καλύψει το χαμένο έδαφος και να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμος για το μάτς αυτό. Λείπει ο Λιβάη Γκαρσία, σημαντική απουσία, αλλά από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό έχουν γυρίσει σελίδα. Θα πρέπει ο Νίστρουμ να δει πώς θα καλύψει αυτό το σημαντικό κενό στα φτερά της επίθεσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα, υπάρχουν ακόμη ορισμένα ερωτηματικά, κυρίως στη μεσαία γραμμή και στην επιθετική λειτουργία. Δηλαδή, ο Νίστρουμ καλύτερα να αποφασίσει ποιοι μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα τις απαιτήσεις ενός ντέρμπι με πολύ πολύ ψηλό ρυθμό και περιμένουμε και πολλές προσωπικές μονομαχίες στα παιχνίδια αυτά. Αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα, νομίζω ότι ο Πένια θα είναι στο τέρμα.
0: Μόνο Γκαρσία λείπει, έτσι.
1: Ακριβώς, μόνο Γκαρσία λείπουν, είναι τραυματίας. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλος θα είναι η τετράδα στην άμυνα, δεν αλλάζει αυτό. Καμαρά στο 6, Κάγκουα στο 8 και αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, ο Αζεντίν Ουνάι σε πιο ελεύθερο ρόλο, αντίνω τα μπόρδα στα άκρα και στην επίθεση είναι ο Ανδρέας Τετέι. Θεωρώ ότι μπορεί και να κάνει κάποια έκπληξη ο Νίστρουμ, δηλαδή να δούμε δεξιά τον Τετέι και μπροστά τον Τέσσερς, ή να βάλει έναν ακόμη χαφ στον άξονα και να παίξει δεξιά ο Ουνάι και μπροστά ο Τετέι. Θα δούμε ποιες θα είναι τελικά οι επιλογές του Νίστρουμ. Από εκεί και πέρα όμως, Παναθηναϊκός, είπα και παραλαμβάνω ότι θέλει να δείξει ότι και το momentum έχει, αλλά και την ομάδα φέτος που μπορεί να περάσει από μια καυτή έδρα όπως είναι το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ναι, και να κρατήσει και μια σημαντική διαφορά από τον ανταγωνιστή του σε περίπτωση που έρθει ισόπαλος, πόσο μάλλον αν κερδίσει που θα εκτοξεύσει τη διαφορά στους 8 βαθμούς.
1: Βέβαια. Εντάξει, μοναδικές απουσίες είπαμε είναι μόνο του Λιβάη Γκαρσία. Έτσι, όλοι οι άλλοι παίχτες είναι στη διάθεση του Νίστρουμ που του δίνει την δυνατότητα να έχει αρκετές επιλογές, αρκετές λύσεις στην φαρέτρα του προκειμένου ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Γιατί και να μην κερδίσει ο Παναθηναϊκός, σίγουρα και η ισοπαλία θα είναι σταθετικά για την ομάδα του Νίστρου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να πω και δύο κουβέντες για τον Εθνικό, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο ντέρμπι και εκεί. Είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για τον Εθνικό. Αντιμετωπίζεται Κυριακή στις 4 στο Εγάλεο, στο γύρο της Πετρούπολης, ένα παιχνίδι που εντάξει έρχεται και όχι στο καλύτερο timing για τον Εθνικό.
0: Ναι, με μεγάλη πίεση είναι, τώρα.
1: Ακριβώς, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Είναι ένα μάτς με αρκετές ιδιαιτερότητες, γιατί ο Εθνικός πρέπει να βγάλει αντίδραση. Να θυμίσω ότι ο Εθνικός είναι σε αναζήτηση προπονητή με το τέλος συνεργασίας με τον Ηλία Κότσιο. Και στο μάτς αυτό να πούμε ότι θα πάει με τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη στον πάγκο σε ρόλο υπηρεσιακού τεχνικού. Να πούμε ότι είναι τεχνικός διευθυντής ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης στον Εθνικό. Αλλά λόγω του ότι έχει και τον διπλωματικό προπονητή, μπορεί να κάτσει και στον πάγκο, θα αναλάβει αυτή τη δύσκολη αποστολή κόντρα στο Εγάλεο. Την ίδια ώρα υπάρχει και το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην Αφιάλη, που έχει αυξήσει την πίεση στην ομάδα. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι έρχεται ένα πολύ πολύ δύσκολο μάτς. Το Εγάλεο έχει κάνει το 2-2 σε τέσσερις αγωνιστικές. Διαθέτει ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ και έμπειρο ρόστερ. Και τουλάχιστον στα χαρτιά είναι από τις ομάδες που έχουν στόχο την πρώτη θέση. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγάλος. Και το μόνο σίγουρο είναι ο Εθνικός θα χρειαστεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για να φύγει από την Μητρούπολη με το αποτέλεσμα που θέλει. Υπάρχουν πάντως και θετικά νέα για τον Χατζη Αλέξη. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ενώ στα αξιοσημείωτα είναι ότι στην αποστολή θα βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Γκανέζος μεσοεπιθετικός, ο Μπερναντίνιο. Μάλιστα, μου λέγανε οι άνθρωποι του Εθνικού ότι είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, να πάρει και χρόνο συμμετοχής. Τι άλλο, επιστρέφει ο τιμωρημένος Μίχος. Ένας παίκτης με εμπειρία που μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στην αμυντική λειτουργία του Εθνικού. Από εκεί πέρα όμως ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης έχει ρίξει πολύ μεγάλο βάρος και στην ψυχολογία. Γιατί Αυτή τη στιγμή ο εθνικός χρειάζεται να γυρίσει το διακόπτη, να αφήσει πίσω του την προηγούμενη αγωνιστική, να βρει ξανά την αυτοπεποίθησή του και να πάρει ένα αποτέλεσμα που σίγουρα θα έχει πάρα πολλά κέρδη και βαθμολογικά και ψυχολογικά. Εγώ θα πω ότι τέτοια παιχνίδια είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα για να αλλάξει το κλίμα. Ο εθνικός ξέρει ότι έχει απέναντί του ένα δυνατό αντίπαλο, αλλά θέλει να πάει να πάρει κάτι μεγάλο προκειμένου να δείξει και μέσα στο γήπεδο ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που μπορεί να κάνει φέτος πορεία πρωταθλητισμού. Αλλά είπαμε και το έχουμε πάρα πολλές φορές ότι καθρέφτης πάντα είναι ο αγωνιστικός χώρος και θα πρέπει ο εθνικός να το αποδείξει και εντός των τεσσάρων γραμμών.
2: Βαγγέλη, μια ερώτηση. Μια ερώτηση, με συγχωρείς που διακόπτω, για τον εθνικό.
1: Πες μου, Ιωάννη.
2: Έχει μήπως ξεθολώσει σήμερα το τοπίο για την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο του εθνικού? Έχει ξεθολώσει το τοπίο αυτό?
1: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ότι έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Το όνομα που πλέον έχει αρχίσει και ακούγεται πολύ πιο έντονα είναι αυτό του Βασίλη του Βούζα. Yeah, έτσι, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τον Βασίλη Βούζα, παλιός ποδοσφαιριστής και του Ολυμπιακού. Έχει περάσει σαν προπονητής από πάρα πολλές ομάδες, από τον Ολυμπιακό Βόλου, την Καλαμάτα. Πέρσι ήταν νομίζω στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ, έχει πάει και στις ακαδημίες του Ολυμπιακού, Ιωνικό, Εγάλεο, Ατρόμητο, πάρα πολλές ομάδες. Είναι ένας προπονητής που σίγουρα έχει την εμπειρία και τη διαδρομή και το βιογραφικό να γυρίσει τον διακόπτη, αυτό που λέμε, σε μια ομάδα προκειμένου να μπορέσει ο εθνικός να βρει και την ηρεμία του, αλλά να μπορέσει να καταφέρει να βρει ένα προπονητή που θα του δώσει και την όθηση να φτάσει στον πολύ μεγάλο του στόχο που είναι άνοδο. Επαναλαμβάνω ότι ακούγεται πολύ έντονα το όνομα του Βασίλη Βούζα, αλλά αν δεν ανακοινωθεί και επίσημα από τον εθνικό, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω Δευτέρα, Τρίτη θα ανακοινωθεί ο νέος προπονητής του εθνικού, νομίζω Δευτέρα, προκειμένου να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα στον πάγκο και να εγκλιματιστεί στην ομάδα για να είναι έτοιμος ο εθνικός στην επόμενη αγωνιστική στο παιχνίδι κοντά στην Δοξαβήρωνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη, ευχαριστούμε.
1: Να κλείσω. Έλεγα και πριν ότι υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα που αξίζει να το αναφέρουμε. Ο εθνικός δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο παιχνίδι της Κυριακής, τουλάχιστον με αυτό που λέμε μαζική παρουσία, που θα ήθελε, καθώς θα του δοθούν μόνο ορισμένες προσκλήσεις. Άρα ο εθνικός θα πρέπει να διαχειριστεί και αυτή τη συνθήκη σε μια, θα έλεγα, μια δύσκολη έδρα, σε ένα ντέρμπι με μεγάλη σημασία και με την ανάγκη για ένα θετικό αποτέλεσμα. Άρα το ζητούμενο είναι να βγάλει αντίδραση και να διεκδικήσει ένα πολύ πολύ μεγάλο διπλό.
0: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό Σαββατοκύριακο. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Χτες ο Παναθηναϊκός είχε άλλο ένα εύκολο βράδυ απέναντι στην Φενέρμπαχτσε του Γιασικεβίτσιους. Επιβλήθηκε 92-74 της τουρκικής ομάδας. Και σήμερα είναι η σειρά του Ολυμπιακού να παίξει με άλλη μια τουρκική ομάδα, την ΕΦΕΣ, στη Σανέλ Αρένα στις 9 και 4 το βράδυ. Η ομάδα του Πειραιά που έχει 2 νίκες, 1 ήττα. Η τουρκική ομάδα 1 νίκη, 2 ήττες. Το καλό είναι για τον Γιώργο Μπαρτζόκα ότι δεν έχει απουσίες, σε αντίθεση με την ΕΦΕΣ που λείπει ο Κορδινιέ, ο Παπαγιάννης βέβαια που έχει τραυματιστεί από πέρσι, και η τελευταία μεγάλη απώλεια, ο Τζέιμς, ο οποίος βεβαίως θα χάσει ένα μεγάλο μέρος, πιθανότητα ίσως και όλη το υπόλοιπο της σεζόν. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Φράνκο Νάκητς, θα είναι και εδώ το βράδυ έτσι να αναλύσει και από τεχνικής άποψης τα όσα θα συμβούν στο Ολυμπιακός ΕΦΕΣ. Καλό απόγευμα, Φράνκο. Πώς είσαι?
1: Γεια σου, Φράνκο.
2: Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα χθεσινά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει παίξει βέβαια 4 εντός έδρας παιχνίδια, ακολουθούν και άλλα 3 συνεχόμενα εντός, αλλά έχει δείξει τα πρώτα δείγματα, νομίζω, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από ό,τι είχε με Αταμάν. Έχει περιορίσει και τους 4 αντιπάλους που είχε αντιμετωπίσει, τη Φενέρ, τη Μακάμπη, την Βιλερμπάν και την Παρί, κάτω από τους 80 πόντους, και ο ίδιος έχει πετύχει και στα 4 μάτς πάνω από 90 και μια κατοστάρα απέναντι στην Βιλερμπάν τη δεύτερη αγωνιστική. Φαντάζομαι θα το είδες το παιχνίδι των πράσινων.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι έχει μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία με τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Όλα ξεκινούν από την άμυνα.
2: Βέβαια. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει Φενέρ μια έκπληξη εκτές, αλλά ο Παναθηναϊκός από την αρχή έδειξε πόσο σοβαρός είναι και πόσο ο Ομπράντοβιτς δεν αφήνει τίποτα να περάσει τυχαία. Δηλαδή, μόλις δει λίγο να χαλαρώσει κάτι που δεν πάει,
0: αμέσως κοκκινίζει.
2: Βάσεις καντιές μου, κατευθείαν αλλαγές, time out, φωνές. Δηλαδή, φαίνεται τεράστια διαφορά με πέρσι. Πέρσι κάτι ένας έκανε, ας πούμε, πάνω κάτω ό,τι ήθελε και είχε μεγάλα gap ο Παναθηναϊκός μες στο παιχνίδι πέρσι, που φέτος βλέπεις κρατά ένα επίπεδο με πολύ πίεση στην άμυνα και εκτέλεση στην επίθεση, και είχε άλλο ένα εύκολο βράδυ, ας πούμε, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Νομίζω κριτήκανε όλα από πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι. Και είδαμε έτσι για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του έναν κανονικό Ματίας Λεσόρ, έτσι, που είχε λείψει πάρα πολύ.
2: Κανονικό. Ακριβώς. Ήταν πολύ δυναμικός. Παρόλο εγώ πιστεύω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο
0: πικ του. Ναι.
2: Στο πικ του έχει ένα φοβερό Χέις Ντέβις. Έχω πει ότι αυτός είναι το game changer, είναι two-way player, δηλαδή και στην επίθεση και στην άμυνα. Αλλά αυτός που είναι ο κινητήρας της ομάδας είναι ο Φρανσίσκο. Ναι. Είναι φοβερός. Είναι πολύ
3: φοβερό
2: γρήγορος.
3: Φοβερό μακρινό σουτ, Φρανκό. Έχει φοβερό τρίποντο.
2: Έχει φοβερό τρίποντο, ξέρει πότε να σουτάρει, πότε να πασάρει.
3: Λίγο χώρο να του δώσει και σε σκοτώνει ο Φρανσίσκο.
2: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα φαίνεται από την αρχή ότι έχει υπογραφή του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Πόσο πειταρχημένη είναι και συγκεντρωμένη. Βασικά, δηλαδή αυτό το πρώτο συγκέντρωση.
0: Και είχε πάρα πολλές λύσεις, Φράνκο. Είδαμε να μπαίνει ο Ρογκαβόπουλος και

0: 2 λεπτά να πετυχαίνει 8 πόντους. Μιλάμε,
1: βέβαια,
0: ήταν
1: εντυπωσιακός. Ναι. Άμα δεν είναι ο Μαντζούκας, είναι ο Ρογαβόπουλος η μία στην άλλη. Έχει ο Καλετζάκης, παίζει φοβερή άμυνα. Έχει τον Μπόγκα, έχει για Μπουσελέ.
2: Φράνκο, η ατμόσφαιρα ναι. Χθες στο Telecom Center ήταν τόσο καυτή, ήταν τόσο συμπαγής ο Παναθηναϊκός αμυντικά που η Φενέρ δεν μπορούσε καν να πλησιάσει το σκορ, να μειώσει τη διαφορά, να επανέλθει στο παιχνίδι.
1: Ακριβώς όπως το είπες, δεν την έφυξε καν, την έφυξε από την αρχή. Δηλαδή, έτσι να λέμε λίγο μπασκετικά, την έφυξε από την αρχή με πιεστική άμυνα και δεν άφηνε να χαλαρώσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δηλαδή, το match ήταν. Παρόλο που Φενέρ δεν είναι καμία τυχαία ομάδα και την πιστεύω πάρα πολύ ότι τα πάει πολύ μακριά, όπως κάθε χρόνο, αλλά ας πούμε εχθές ο δάσκαλος έδωσε στο μαθητή ένα μάθημα.
0: Ένα καλό μάθημα, έτσι, ναι.
1: Ένα καλό μάθημα, ξέρεις.
0: Πάμε και στο...
1: Έχεις σωστούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις σωστούς παίκτες και σε ακούνε, φαίνεται αποτέλεσμα από το πάρα πάρα πολύ νωρίς.
0: Πάμε και στους Ερυθρόλευκους σήμερα με, την, με τους Τούρκους σε ένα νέο γήπεδο. Είναι και αυτό μια νέα συνθήκη για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα. Πώς περιμένεις αυτό το σημερινό μάτς και μετά έτσι, κάποια προβλήματα που έχουμε δει στην άμυνα για τον Ολυμπιακό. Νομίζω εκεί είναι το θέμα του.
1: Δέχεται πάρα πολλούς πόντους, νομίζω πάνω από 90 πόντους δέχεται στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Είναι ένα θέμα σοβαρό, αλλά έχω ακούω, διαβάζω, δηλαδή φαίνεται ίσως να όλοι έχουν καταλάβει ότι ίσως θα είναι έτσι και η καινούρια εικόνα του Ολυμπιακού, ότι δεν ξέρω πόσο μπορεί να το φτιάξει αυτό. Ίσως και είναι το στυλ του τώρα πολύ πιο επιθετικό. Βέβαια πρέπει να περιορίσει τους παίχτες, δηλαδή στην άμυνα, ειδικά στην περιφέρεια. Πρέπει να δείξει κάτι, δηλαδή να κατεβάσει μέσο όρο αρκετά. Ναι. Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι μια καλή ερώτηση, γιατί με τους παίχτες που έχω πει πολλές φορές τα λέμε και όλες, ότι στην περιφέρεια ο Ολυμπιακός έχει τέτοιο πλουραλισμό που λίγες ομάδες στην Ευρωλίγα έχουν και όλοι θέλουν να παίξουν και είναι όλοι που λέμε είναι όλοι επιθετικοί παίκτες. Δηλαδή εντάξει παίξουν άμυνα αλλά δεν είναι το στοιχείο τους που τους έχεις φέρει και τους έχεις αγοράσει όπως είπαν π.χ. ο Walk-up ή ο Παναθηναϊκός έχει τον Grand και τον Bonga που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Εφές είναι μια επικίνδυνη ομάδα. Έχει πολλούς ex-NBA player. Τώρα ήρθε και ο Κάμερον Πέιν, έχει τον Ντάριο Σάριτς, έχει τον Τζόρνταν Λόιτς, έχει τον Κάι Τζόνς, Ντοζιέρ, Μάλκομ, έχει τον Μπρούνο Φερνάντο, δηλαδή Στραζέλ, όλοι έχουν, είναι έμπειροι και αθλητική ομάδα.
2: Είναι υπολογίσιμη δύναμη η Ανατολού, η ΕΦΕΣ Ανατολού.
1: Βέβαια, πάντα υπολογίσιμη και άμα κοιτάμε και λίγο την παράδοση, δεν είναι υπέρ.
2: Και ο Παύλο Λάσο είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής, ο Παύλο Λάσο.
1: Και Τούρκοι και ομάδες έχουν μεγάλη παράδοση να θες, ειδικά στο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχουμε νομίζω πολύ θετικό σκορ.
0: Και
1: θα δούμε
0: ναι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι, σίγουρα. Η Ευρωλίγκα έχουμε δει ότι
2: είναι
0: αν δεν είσαι σε καλή κατάσταση μπορεί να χάσεις από τον οποιοδήποτε. Αυτό είναι.
1: Εχθές είδες και Ερυθρός Αστέρας και μέσα στο Ντουμπάι.
0: Και εύκολα.
1: Μακάμπι διάλυσε τη Μιλάνο. Και
2: αυτό κάνει την Ευρωλίγκα συναρπαστική, Φράνκο, ότι ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε.
1: Ακριβώς.
0: Και μια και είπες την Αρμάνι, Φράνκο, να πούμε ότι τρίζει καρέκλα του Πέπε Ποέτα και μάλιστα ο Γιάννης Φερόπουλος, σύμφωνα τουλάχιστον με την Ρεπούμπλικα, είναι ο πιθανότερος να αντικαταστήσει τον Πέπε Ποέτα, που μάλλον μετράει ημέρες μετά από αυτή την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τη μόλις μία νίκη σε 4 παιχνίδια μέχρι στιγμής για την Ιταλική ομάδα.
1: Ναι, μακάρι. Ο Γιάννης είναι ένας φοβερός προπονητής, όπου έχει δείξει τη δουλειά του και μακάρι να πάει σε άλλη μία ομάδα Ευρωλίγας για να μπορεί να βοηθήσει και αυτό στη Μιλάνο και να ξαναμπεί στο front που λέμε, στην μπροστινή σελίδα της Ευρωλίγας, σαν ένας από τους πετυχημένους προπονητές.
0: Εντάξει, Φράγκο, πολύ περισσότερα θα πει το βράδυ με το Βαγγέλη, βλέποντας και το μάτς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα. Να πούμε 9 και 4 το παιχνίδι στη Σανέλ Αρένα. Εκεί θα είναι ο Φώτης Ζουμελιώτης.
2: Live θα το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του καναλιού 1, η μετάδοση θα γίνει.
0: Ναι, με το Φώτη Ζουμελιώτη στη μετάδοση.
2: Και οπότε... να χαιρετήσουμε, να πούμε, συγγνώμη που διακόπτω Μιχάλη, να πούμε και μια καλησπέρα στον Κώστα από το Σέφιλντ, ο οποίος επιτέλους ανυπομονεί να ακούσει μετάδοση Φώτη Ζουμελιώτη το βράδυ για μια πολύ ελιθρόλευκη ακρόαση.
0: Να είσαι καλά Κώστα, τα χαιρετίσματά μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Να πούμε ότι πιστεύοντας στο ποδόσφαιρο ότι η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Ισλανδία στα play-off στο δρόμο για το Euro σε δύο αγώνες. Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει εκτός έδρας, η ρεβάν στην Ελλάδα 11 και 17 Νοεμβρίου. Οι δύο αναμετρήσεις, να θυμίσω, 4 ζευγάρια, Δανία-Ολλανδία, Ισλανδία-Ελλάδα, Φιλανδία-Ιρλανδία και Τουρκία-Τσεχία, τελική φάση που θα γίνει σε Αλβανία και Σερβία το ερχόμενο καλοκαίρι. Μακάρι η Ελλάδα να πάρει την πρόκριση, την αξίζει. Είχε μια πολύ καλή προκριματική φάση με παίχτες πάρα πολύ ταλαντούχους και θα λέγαμε ότι η κλήρωση την ευνόησε, απέφυγε τουλάχιστον τα θηρία και την Ουδανία και την Ολλανδία και την Τουρκία, οπότε είναι ένας βατός αντίπαλος και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
1: Στον χώρο της Super League τώρα έχουμε μία εξέλιξη που αφορά την ΑΕΚ αλλά και τον Ατρόμητο. Επίσημη αναβολή της αναμέτρησης του Ατρομήτου με την ΑΕΚ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όπως ανακοινώθηκε από τη Σίγμα Super League, η αναμέτρηση, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Περιστέρι, αναβλήθηκε με το σχετικό αίτημα που έκανε η Ένωση να γίνεται δεκτό. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ εκείνο το διάστημα μεταξύ του μάτς με τον Ατρόμητο έχει για τη δεύτερη αγωνιστική τον αγώνα στην Αγγλία με τη Σαχτάρ στο Champions League. Και πιο μετά είχε την επόμενη εβδομάδα για τρίτη αγωνιστική τη League Phase του Champions League πάλι στην Αγγλία τον αγώνα με τη Manchester City. Οπότε πλέον μένα οριστεί νέα ημερομηνία για να διεξαχθεί η αναμέτρηση αυτή τη ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Όσον αφορά τον Όφι τώρα, ακόμα πιο εντονή παρουσία στην All Win Arena θα έχουν οι φίλοι του Όφι. Οι κριτικοί είχαν λάβει αρχικά 500 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στις 7 η ώρα. Αφότου λοιπόν αυτά εξαντλήθηκαν, έλαβαν 60 επιπλέον χθες την Πέμπτη. Και πάμε τώρα στον χώρο της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, την Superbet League 2. Καταρχήν έχουμε αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα αυτό. Αύριο Σάββατο στις 3 παρατάρτο την αναμέτρηση Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης και στις 3 πάλι αύριο Καλυθέα Πανθρακικός. Την Κυριακή στις 1 το μεσημέρι Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Στις 3 παρατάρτο η συναρπαστική αναμέτρηση από ό,τι φαίνεται θα είναι της Μαρκό με την ΑΕΛ. Στις 3 Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Την ίδια ώρα Απόλλων Καλαμαριά Σπας Πύργος. Και στις 6 ώρα την Κυριακή αναμέτρηση Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β'. Η έκτη αγωνιστική της Super Bet League 2 κλείνει με τον αγώνα του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β' στις 3 παρατάρτο τη Δευτέρα. Έχουμε και κάποιες ειδησούλες από το χώρο τη Super League 2. Να πούμε ότι η Ζάκυνθος ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον προπονητή Περικλή Αμανατίδη. Μαζί του αποδεσμεύτηκαν και η Τάσος Ανθυμιάδης και ο Θοδωρής Γκίτκος, ο οποίος ο κ. Ανθυμιάδης ήταν βοηθός προπονητή και ο κ. Γκίτκος προπονητής θεματοφυλάκων. Την θέση του Περικλή Αμανατίδη στη Ζάκυνθο αναλαμβάνει ο Ηλίας Φιντάνης, ο οποίος μετά από λίγους μόλις μήνες συνεχίζει στη Superbet League 2. Ο Ηλίας Φιντάνης γνωρίζει πολύ καλά την ομάδα, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της Ζακύνθου, έχοντας καθίσει και την περασμένη αγωνιστική περίοδο στον πάγκο της. Η διοργανώτρια αρχή της Superbet League 2 βραβεύει τον ποδοσφαιριστή Αργύρη Καμπετσί της ΑΕΛ και τον προπονητή Σούλη Παπαδόπουλο της Μαρκό ως τους κορυφαίους του πρωταθλήματος για το μήνα Σεπτέμβριο. Ο Αργύρης Καμπετσής ειδικότερα αναδείχθηκε MVP βάσει των στατιστικών στοιχείων της Γαλάνης Sports Data για το Σεπτέμβριο στη Super League 2 και ο Σούλης Παπαδόπουλος για τη Μαρκό αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής του Σεπτεμβρίου για την κατηγορία. Η επίσημη απονομή των βραβείων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στη Μαρκό και την ΑΕΛ. Και μια τελευταία ειδησούλα από τη δεύτερη κατηγορία. Χωρίς τη συμπαράσταση των φιλάθλων της αγωνιστή ΑΕΛ στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Μαρκό για την έκτη αγωνιστική, Όπως γνωστοποίησε η Βυσσινή ΠΑΕ μέσω επίσημης ενημέρωσης, παρά τις συντονισμένες ενέργειες και τα διαδοχικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από την αρχή της εβδομάδας λόγω της αυξημένης ζήτησης, δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση για την παραχώρηση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους.
0: Μάλιστα, και μια και λέγαμε για κορυφαίους του μήνα Σεπτέμβριου, να πούμε ότι ο Ντίνος Μαυροπάνος ψηφίστηκε πολυτιμότερος παίκτης για το μήνα Σεπτέμβριο στην Championship. Κάνει εκπληκτική σεζόν, τον είδαμε και με την εθνική ομάδα, ένα από τους κορυφαίους παίκτες σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Εκπληκτικός είναι και με τη West Ham. Το μήνα Σεπτέμβριο έπαιξε βασικός και στα 5 παιχνίδια της West Ham, έχοντας καταφέρει να σκοράρει 4 φορές. Τρομερό στατιστικό όταν μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό. Παράλληλα, τα σφυριά κράτησαν ανέπαφτη την αιστεία τους στα 2 από τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα. Όχι, λέω για το Μαυροπάνο,
1: μια
0: φοβερή διάκριση, ατομική διάκριση για έναν ποδοσφαιριστή που πραγματικά χρόνο με το χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερος.
1: Ο οποίος Μαυροπάνος είναι ηγετικός στην άμυνα των σφυριών και ήδη εξελίσσεται πολύ καλά. Γνωρίζουμε τι παίχτης είναι και μπράβο τους, χαρητήρια.
0: Τώρα, στα κυριότερα παιχνίδια αυτού του Σαββατοκύριακου, το αύριο η Arsenal υποδέχεται τη Leeds και βέβαια στις 2.30 και στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής έχουμε το μεγάλο derby Liverpool Manchester City. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν ο Έντσο Μαρέσκα στην συνέντευξη τύπου ξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη διοίκηση της, των πολιτών. Ρωτήθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από τον Σύλλογο και τις τελευταίες εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος παραμένει ψύχρεμος και προσιλωμένος αποκλειστικά στο αγωνιστικό κομμάτι. Θυμίζω ότι η Manchester City έχει 15 βαθμούς, 12 η Arsenal, 10 η εκπληκτική Brighton του Κοστούλα, στους 9 Bradford, Leeds και Liverpool. Στην Γερμανία ξεχωρίζει το βαβαρικό ντέρμπι Augsburg απέναντι στην Bayern Μονάχου αύριο στις 4.30. Η Borussia Dortmund σήμερα στις 9.30 υποδέχεται τη Werder Bremen. Η Dortmund που έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα με 4 νίκες σε ισάρθμα παιχνίδια, έχει 12 βαθμούς, 10 η Bayern, όσους και η Freiburg ισοβαθμούς στην δεύτερη θέση. Στην La Liga η Barcelona είναι έτοιμη, υποδεχόμενη τη Χετάφε να κάνει το 8-8, ενώ η Real Madrid της παίζει στην έδρα της κόντρα στη Villarreal και ασφαλώς θέλει μόνο το τρίποντο να αφήσει πίσω την ήττα από την Ατλέτικο στο ντέρμπι. Επίσης, μια και αναφερθήκαμε στην Ατλέτικο, superstar των Oklahoma City Thunder και του NBA, ο Shai Gilgeous-Alexander επένδυσε στην Ατλέτικο Madrid της. Χθες οι Ροχιμπλάνκος ανακοίνωσαν ότι ο Καναδός παίκτης του NBA απέκτησε μετοχικό μερίδιο στο σύλλογο της Μαδρίτης. Στην Serie A, έκτη αγωνιστική, η Ίντερ υποδέχεται την Πάρμα, σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στην Κόμο και την Ρώμα, ενώ η Λάτσιο υποδέχεται την Μόντσα. Η Ρώμα με τον Κασπερίνη τα πάει εκπληκτικά, έχει 13 βαθμούς, όσο η Ίντερ και η Λάτσιο, συνοστισμό στην κορυφή σε αυτό το ξεκίνημα, με την Κόμο να είναι έτοιμη να δέσει τον Τάσο Δουβίκα για ακόμη ένα χρόνο να κάνει επέκταση του συμβολέου του. Το συμβόλαιο του Έλληνα επιθετικού έλυγε το 2029, θα ανανεωθεί για ακόμη ένα χρόνο με πολύ αυξημένες αποδοχές που σύμφωνα με τους Ιταλούς θα φτάνουν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον 27χρονο επιθετικό, χωρίς να λογίζουμε και τα μπόνους επίτευξης στόχων.
1: Το οποίο συμβόλαιο του Τάσου Δουβίκα, το νέο συμβόλαιο, θα είναι και το πιο υψηλό συμβόλαιο στην ομάδα της Κόμου.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Σεφ Φράμπεργκας. Ο ίδιος επέμενε για την μεταγραφή του από τη Θέλτα και τελικά ο Δουβίκας τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο τον νεαρό τεχνικό. Επίσης, να πούμε ότι έχει κάνει αφιέρωμα σήμερα η Μάρκα στον Κωνσταντή Τζολάκη με αφορμή τα εκπληκτικά του παιχνίδια και με την Εθνική αλλά και στο ξεκίνημά του στην Premier League. Τον αναφέρει μάλιστα ο Σάδωνη και συμπληρώνει ότι το κόστος μιας πιθανής μεταγραφής μπορεί να φτάσει από τα 60 μέχρι τα 80 εκατομμύρια ευρώ αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Θυμίζω ότι σε 5 συμμετοχές έχει κρατήσει ο Κωνσταντής Τζολάκης 3 φορές απαραβίαστη την εστία του και η Χαλ, αν και νεοφώτιστη, έχει μόλις 4 γκολ παθητικού.

0: FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Και σε αυτό σημείο να αποδεχθούμε τον αγαπητό μας κύριο Αντώνη Γλύκα, ο οποίος μας μιλά για πολύ ωραίες ιστορίες του παρελθόντος όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
2: Σε όλους καλό απόγευμα και στους ακροατές μας που
1: βεβαίως.
2: Ακούνε με ενθουσιασμό τις εκπομπές μας, όλες τις εκπομπές στο αγαπημένο μας κανάλι. Ντέρμπι, μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Σε όλο τον πλανήτη, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ Μίλαν, παντού σε όλη την Ευρώπη. Είναι το El Clásico και εδώ στην προκειμένη περίπτωση το El Clásico είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή να έτσι θυμίσουμε στον κόσμο ότι ο Ολυμπιακός από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει ένα conference, ένα πρωτάθλημα νέων UEFA, αυτό το Youth League καταπληκτικό, 48 πρωταθλήματα, 29 κύπελα, 5 Super Cup και ένα βαλκανικό. Ο Παναθηναϊκός που ιδρύθηκε το 1908 έχει κατακτήσει 20 πρωταθλήματα, 20 κύπελα, 3 Super Cup και ένα βαλκανικό. Στο σύνολο των αγώνων τους, σε πανελλήνιο πρωτάθλημα, άθλα εθνική κατηγορία και Super League, έχουν γίνει μέχρι τώρα 188 αγώνες, όπου ο Ολυμπιακός έχει 73, ο Παναθηναϊκός 48, ενώ 67 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Πολύ μεγάλες μορφές φόρεσαν τις φανέλες των δύο ομάδων, αλλά οι τρεις πρώτοι σε συμμετοχές ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού σε όλα τα χρόνια, αυτοί που έπαιξαν τα περισσότερα παιχνίδια στην μεγάλη κατηγορία, είναι η αρχηγή, ο Κυριάκος Καραταΐδης με 363 συμμετοχές. 346 έχει ο σημερινός πρόεδρος του βετεράνου του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Γκέιτερης, στη δεύτερη θέση. Και ο μεγάλος αρχηγός με 12 κατακτήσεις πρωταθλημάτων, ο Πέτρο Τζόρτζεβιτς με 344. Αντίστοιχα, οι τρεις πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού σε όλες τις εποχές είναι ο Γιώργαρος Σιδέρης με 224, ο Νικόλος Αναστόπουλος με 142 και ο Αλέκος Αλεξανδρής με 127 γκολ. Αντίστοιχα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε συμμετοχές είναι ο μεγάλος Μίμης Δωμάζος με 504, ο Βαζέχα με 390 και ο Αντωνίου με 320. Ενώ οι πρώτοι σκόρερ, και εδώ βρίσκουμε τον Βαζέχα με πρώτο με 244, το σπουδαίο Αντώνη Αντωνιάδη με 180 και τον Μίμη Δωμάζο με 134 γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρα πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, μεγάλα ονόματα, αγωνίστηκαν και στις δύο ομάδες. Και τα ακούει κάποιος τα ονόματα και λέει, μα γιατί πολλοίς κόσμος τα ακούει ίσως αυτή τη στιγμή πρώτη φορά, γι' αυτό όλο και περισσότεροι μας ακούνε και κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα. Τις φανέλες λοιπόν του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού φόρεσαν ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Γιώργος Δελικάρης, ο Μάικ Γαλάκος, ο Γιάννης Κυράστας, ο Λευτέρης Πουπάκης, ο Νίκος Σαργκάνης, ο Νίκος Βαμβακούλας, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Γιώργος Καπουράνης, ο Τάσος Μητρόπουλος, ο Γούχου Γεωργιάδης όπως το λέμε, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου, ο Λέτο, ο Καπίνο, ο Χριστοδουλόπουλος, ο Αλεξανδρόπουλος, ο Σιώπης και άλλα παιδιά που έχουν γράψει την ιστορία τους, ο καθένας στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, αλλά αγωνίστηκαν και στο μεγάλο αντίπαλο. Και είναι μια ξεχωριστή στιγμή έτσι, όταν πηγαίνεις, δηλαδή να έρχεται στο Καραϊσκάκι να παίζει ο Παναθηναϊκός και να υπάρχει παίκτης που έχει παίξει στον Ολυμπιακό ή αντίστοιχα στη Λεωφόρο, στο Ολυμπιακό στάδιο. Το αντίστοιχο, καταλαβαίνουμε την ψυχολογική επιβάρυνση που υπάρχει. Ξεχωρίσαμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, έτσι.
1: Έχουμε, ναι. Κύριε Γλυκά, έχουμε.
2: Ναι, ναι. Ξεχωρίσαμε σε κάθε δεκαετία ένα παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που έχει συνοδευτεί και με κατάκτηση του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ο αγώνας αυτός είχε πολύ σημαντική, έτσι καταλαβαίνετε, συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Διότι κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, απομακρύνεσαι απευθείας ή τον επιάνεις, τον ξεπερνάς κτλ. Θα πάμε λοιπόν σε ένα παιχνίδι κάθε δεκαετία με αλφαθνική κατηγορία στην εποχή της μεγάλης ομάδας του Μάρτον Μπούκοβι, το Φεβρουάριο του 1967, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-0 στο Καραϊσκάκι. Τρία γκολ ο θελικός Γιώργος Σιδέρης για ο Παύλος Βασιλείου. Εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Τη δεκαετία του 70 ξεχωρίσαμε ένα παιχνίδι το 74, τον Νοέμβριο του 74 στο Καραϊσκάκι, ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 με σκόρο του Σκριτικόπουλου και Γαλάκο από τον Ολυμπιακό και τον Κώστα Ελευθεράκη από τον Παναθηναϊκό. Την επόμενη δεκαετία ξεχωρίσαμε ένα παιχνίδι, τη δεκαετία του 80. Ήταν τον Ιούνιο του 82, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1. Το παιχνίδι αυτό ήταν το μπαράζ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνη τη χρονιά. Στο Βόλο έγινε χαμός στην κυριολεξία. Ο Σταβίλιο και ο Αναστόπουλος στα γκολ του Ολυμπιακού και ο Ζιάκος του Παναθηναϊκού, που σήμαινε και κατάκτηση πρωταθλήματος. Αντιλαμβανόμαστε τι σημασία έχουν τα παιχνίδια που τα λέμε. Δεν είναι μία απλή αναφορά για να πάμε στο γήπεδο του Βόλου. Μεγάλη εκστρατεία που έγινε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, παράλληλα του Παναθηναϊκού. Τελικός πρωταθλήματος, ο νικητής φέρνει το πρωτάθλημα, δηλαδή καταπληκτικές στιγμές. Όπως και την επόμενη δεκαετία, ένα φοβερό παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ, 2-1, με σκόρ τους Αλεξίου και Παπαχρήστου από τον Ολυμπιακό και τον σπουδαίο Βέλμις Ζάιτς από τον Παναθηναϊκό. Για να πάμε στο παιχνίδι του Κηπέδου Καραϊσκάκη, τη δεκαετία του 90, το 1996, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Τζόρτζεβι στην 11η αγωνιστική. Και ερχόμαστε σε εκείνο το καθοριστικό πάλι παιχνίδι, τη δεκαετία του 2000, 11 του 2003, το περίφημο 3-0 στη Ριζούπολη, εκείνη την καταπληκτική βραδιά που ζήσαμε. Το τι έγινε, το θυμόμαστε φαντάζομαι, παρακαλώ, έτσι.
1: Έως και ρεγλικά, βέβαια.
2: Και είναι το περίφημο 3-0 με 2 γκολ του Γιαννακόπουλου και του Ζιωβάνη που άνοιξε το σκορ. Εκείνη η μυθική έτσι, βραδιά στη Ριζούπολη που έδωσε στον Ολυμπιακό τον τίτλο όπως είπαμε και στα προηγούμενα παιχνίδια. Την επόμενη δεκαετία, τη δεκαετία του 10, ήταν ο Φεβρουάριος του 11, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1 στο Καραϊσκάκι, Μιγαλάς Τζιμπούρ και ο Λέτο ήταν ο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και εδώ κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνη τη χρονιά. Για να πάμε και στην δεκαετία του 2020, εκείνο το καταπληκτικό παιχνίδι. Στον Μάρτιο του 25, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 4-2, με σκόρερ τον Γιάρεμσουκ, τον Τσικίνιο, τον Κοστούλα. Ο Γιάρεμς έχει βάλει 2 γκολ, ο Μλαντένοβιτς και ο Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού. Ένα παιχνίδι το οποίο συνοδεύτηκε βέβαια με την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι μονομαχίες. Έβλεπα σε διάφορα site ευρωπαϊκά και μπορεί να το δει εύκολα και ο κόσμος τι αναφορά γίνεται στο κλάσικο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δείτε πώς εμείς εδώ, όπως είπα και στην αρχή, περιμένουμε το παιχνίδι Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Ρεάλ Μπαρτσελόνα ή τα άλλα που είπα, Γερμανία, Μπάγερν, Ντόρτμουντ. Είναι τα κομβικά παιχνίδια αυτά τα οποία εξητάρουν όλο τον κόσμο. Ρασίγκ Μπόκα Τζούνιο στην Αργεντινή, Ποταφόγκο Σάντο στη Βραζιλία, Πενιαρόλ Νάσιοναλ στην Ουρουγουάη. Εδώ περιμένουμε πώς και πώς την Κυριακή το μεγάλο αυτό παιχνίδι που περιμένουμε μια μεγάλη εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Οι καινούργοι παίκτες βέβαια έλειπαν και τώρα όλο αυτό το διάστημα, αλλά ξέρουν τι θα κάνουν και όταν βάζεις αυτή την βαριά χιλιοτιμημένη και ποτισμένη με υδρότα και αίμα φανέλα του Ολυμπιακού, τα δίνεις όλα. Μεγάλο παιχνίδι και βέβαια ακολουθεί και άλλο ένα ντέρμπι τη Δευτέρα στο Χάντολ, όπου έχουμε την ομάδα μας Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή με την ΑΕΚ. Ευελπιστούμε και φέτο να τα σαρώσουμε όλα και στο handball, όπως και σε κάθε άθλημα που παίζει η ομάδα μας, που ζήσαμε και εκείνες τις μεγάλες στιγμές στο Δημοτικό Θέατρο στην παρουσία του βιβλίου του Νίκου Καβαλά, στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο, αυτό το καταπληκτικό βιβλίο που μας συγκίνησε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γλύκα. Ένα καλό Σαββατοκύριακο και με την νίκη την Κυριακή ή με την νίκη τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
3: Να μην ξεχάσουμε κλείνοντας ότι σήμερα η Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου έχει απέναντί της μια τεράστια πρόκληση, καθώς κοντράρεται με την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. 7,5 ώρα αυτό το παιχνίδι απευθείας από την ΕΡΤΙΟ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μιλάμε τώρα για την Πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025 και για μια ομάδα που το 2023 είχε φτάσει στο τελικό του Μουντιάλ. Να δούμε λοιπόν πώς θα τα καταφέρει η εθνική ομάδα. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, όπως είπαμε, στο Παγκρίτιο, απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤΙΟ στις 7:30. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για σήμερα το βράδυ. Εδώ θα είναι στο κεντρικό ραδιοθάλαμο ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής μαζί με τον Φράνκο Νάκης να αναλύσουν τα όσα θα συμβούν στην Σαν Λένα Αρένα, στην πρεμιέρα, στην εντός έδρας πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, σε ένα δύσκολο παιχνίδι, 9 και 4 υπενθυμίζω το μάτς. Τίποτα άλλο από εμάς. Δημήτρης Μορφέσης και Κατερίνα Κοκαλίδου ήταν για την προηγούμενη μία μισή ώρα στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Καρίδης στην γραμματιακή υποστήριξη, Λουκάς Στεφανόπουλος, Ιωάννης Φράγκος, Μιχάλης Κατσαφάδος στα μικρόφωνα. Να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.

Ποια είναι η ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν, τέλος πάντων όσα χωρούν σε 50 λεπτά περίπου εκπομπής. Άκης Καπράνος στο μικρόφωνο με την μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου που θα πει 32 χρόνια στον αέρα.

Και είναι και αυτή μια έτσι κάπως φορτωμένη κινηματογραφική εβδομάδα με αξιόλογες ταινίες, απαιτητικές ταινίες, αλλά και τέρατα. Είναι μια εβδομάδα με το Social Reckoning του Aaron Sorkin, με το Prime Time του Lance Oppenheim με τον Peter Pattinson στον πρώτο ρόλο, με το The Other Mummy, η επιστροφή της Jessica Chastain στο σινεμά, και με το Resurrection του Big Gun από την Κίνα. Πολύ ιδιαίτερη ταινία. Θα μιλήσουμε για όλα. Σήμερα το βράδυ επίσης έχει μεταμεσονύχτια προβολή σε συνεργασία Midnight Express και Νυχτών Πρεμιέρας, που παρουσιάζουμε στις 12 το βράδυ το The Rocky Horror Picture Show στο Δαναό, σήμερα στα μεσάνυχτα.

Αλλά πριν απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με λίγη μουσική, κάπως να φτιάξουμε κλίμα. Είναι και δύσκολη καιρή. The Beatles, All You Need Is Love.

Λοιπόν, πάμε με την πρώτη ταινία από τις ταινίες που περιμένουν έτσι στις αίθουσες των οβολών σας, στα εισιτήριά σας. Λοιπόν, είναι η ταινία The Social Reckoning, που είναι ένα τρόπον τεινά sequel του The Social Network, του David Fincher. Μια ταινία για το Facebook, το Facebook που ήρθε στη ζωή μας ως ένα εργαλείο που συνδέει χαμένους γνωστούς και φίλους τωρινούς για να εξελιχθεί στο πιο απαραίτητο αξεσουάρ της ματαιοδοξίας μας, φέρνοντας στη ζωή μας το κόνσεπτ της σκηνοθεσίας του εαυτού. Δηλαδή πώς είναι οι φίλοι μου, πώς είναι ακόμα φίλοι μου, αλλά και πώς οι νέοι φίλοι θα βρεθούν και για να βρεθούν πόσο πρέπει να φτιάξω το προφίλ μου και ποιον εαυτό να παρουσιάσω. Αυτόν που τρέπαμε να παρουσιάσω στον έξω κόσμο ή αυτόν που μπορώ να κατασκευάσω. Όλα αυτά το 2010. Το 2010 ήταν relevant αυτό. Τότε που κυκλοφόρησε δηλαδή η ταινία του David Fincher, που ήταν μια ταινία μυθοπλαστική βέβαια, ελαχίστως εμπνευσμένη από πραγματικότητα. Είχε φτιάξει έτσι έναν Zuckerberg, έτσι λίγο σαν Revenge of the Nerds, έναν τέτοιο χαρακτήρα. Δηλαδή ήταν μια ταινία που προσπαθούσε δια της σκηνοθεσίας να παρουσιαστεί ως πολυεπίπεδη, αλλά στον πυρήνα της δεν ήταν, καθώς για την ταμπακέρα αυτή η ανώδυνη ταινία δεν είπε τίποτα. Και η ταμπακέρα είναι πως υπάρχει ένα δίκτυο επιχειρήσεων που ζει από τη μοναξιά μας. Μοναξιά που εκμεταλλεύεται πλήρως το σύστημα για να διατηρήσει τη συνοχή του. Του τη συγχωρέσαμε, κυρίως επειδή έχει κάνει το Fight Club, αλλά είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς πόσο χαμηλών τόνων έχει προκύψει το μετέπειτα σινεμά του. Ο Άρον Σόρκιν τώρα, ο σεναριογράφος του πρώτου φιλμ, παρουσιάζει το The Social Reckoning, σκηνοθετώντας εδώ ένα επίσης δικό του σενάριο που συνδέει τις πολιτικές του Facebook με την επίθεση στο Καπετόλιο από υποστηρικτές του Donald Trump το 2021. Το story είναι ότι έχουμε την νεαρά Francis, υπάλληλος της εταιρείας, η Μίκη Μάικη Μάντισον του Ανώρα, τρομερή εδώ, η οποία ανακαλύπτει πως τα αφεντικά της γνώριζαν πολύ καλά ότι οι αλγόριθμοι της πλατφόρμας ενισχύουν την παραπληροφόρηση, τον εθισμό και την ριζοσπαστικοποίηση των χρηστών για χάρη του κέρδους, ποντάροντας δηλαδή στα πιο ποταπά τους ένστικτα, τα οποία φρόντισαν να ερεθίζουν. Ρισκάροντας την καριέρα της, ίσως και τη ζωή της, η Francis αποφασίζει να διαρρεύσει μια σειρά από ενοχοποιητικά εσωτερικά έγγραφα στο δημοσιογράφο της Wall Street, Jeff Horvitz. Όλα αυτά ενώ ο Mark Zuckerberg ετοιμάζεται για μια επερχόμενη δίκη που ίσως φέρει σοβαρές κυρώσεις στην εταιρεία. Είναι καλογυρισμένη η ταινία, προφανώς και είναι. Το μέγεθος της παραγωγής δεν θα μπορούσε να επιτρέψει κάτι άλλο. Είναι καλοερμηνευμένη, είναι. Η Mikey Madison αποδεικνύει πως υπάρχει ζωή και μετά το ανώρα και ο Jeremy Strong δίνει τη δική του εκδοχή για τον Zuckerberg, αρκετά απομακρυσμένος από την αντίστοιχη του Jesse Eisenberg στην πρώτη ταινία, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή η ταινία μοιάζει να έχει περισσότερο έναν ενημερωτικό χαρακτήρα παρά τα άλματα στον χρόνο που, για να πούμε την αλήθεια, ελάχιστη κινηματογραφικότητα προσδίδουν στο όλο εγχείρημα. Πάντως αρθρώνει 1-2 κουβέντες παραπάνω από το φιλμ του Fincher.

αλλά ταυτόχρονα έχεις την αίσθηση πως δεν διακυβεύονται και τόσα πολλά, από την άποψη του ότι η μάχη έχει λήξει, η μάχη έχει χαθεί. Αυτή είναι μια ταινία που έρχεται στον απόϊχο μια σύτας και χωρίς τσαμπουκά, όπως ας πούμε ερχόντουσαν άλλες ταινίες στα 70's, αυτές οι πολιτικές ταινίες, τα πολιτικά θρίλερ τα αμερικάνικα των 70's, που πολλές φορές έκλειναν έτσι κάπως απέλπιδα, είχαν μια απέλπιδη κατάληξη. Σκέφτομαι το The Parallax View του Alan Pakula, αλλά είχαν τσαμπουκά. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ο τσαμπουκάς.

Αλλά είπαμε από τον Fincher, τουλάχιστον η ταινία λέει δύο λόγια παραπάνω. Πάμε για μουσική. Ακούμε τους Cure στο Friday I'm in Love σε 5, 4, 3, 2, λίγο ακόμα. Φύγαμε.

ανώμαλους, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και τι έκανε αυτός στην εκπομπή του? Στην εκπομπή του ο Chris Hansen αναλάμβανε να παγιδεύσει σε εισαγωγικά live, on camera, επίδοξους ανώμαλους, επίδοξους παιδεραστές, με τη βοήθεια μιας ομάδας πολιτών. Παρακολουθούσαν το άτομο και το, ας πούμε, έστειναν μία ίντρικα τριγύρω του, ούτως ώστε να τσιμπήσει. Τον προκαλούσαν, με άλλα λόγια. Υπήρχαν ηθοποιοί οι οποίοι παρίσταναν τα ανήλικα παιδιά και τους έγραφαν, δηλαδή ένα τέτοιο κόλπο είχε στηθεί. Και ήταν τόσο μεγάλο το σουξέ αυτής της εκπομπής τότε, που ο διευθυντής του NBC, του καναλιού, τοποθέτησε την εκπομπή στο, εξού και ο τίτλος, στο prime time. Τι είναι το prime time? Είναι η ζώνη μεγάλης θεαματικότητας. Για να καταλάβετε πόσο huge ήταν αυτή η εκπομπή τότε, τοποθέτησαν το show αυτό την ίδια ώρα που σε άλλο κανάλι έπαιζε το Lost. Τότε που το Lost είχε βγει και τάσπαγε. Θυμάστε.

Μέχρι που εντάξει, δεν θα σας πούμε τι έγινε. Οκ, okay. Και ας είναι αληθινή ιστορία, συμβαίνει στην ταινία, δεν είναι ότι δεν ακολουθείται η ιστορία εδώ. Πάντως υπάρχουν προβλήματα με την ταινία, να ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι μια ταινία που τρέχει, ο ρυθμός είναι γρήγορος, είναι σβέλτος. Ο Ρόμπερτ Πάτισον μία ίντσα πριν το καρτούν σταματάει, αλλά η ταινία εμένει σε μία εφετζίδικη και αρκετά επιφανειακή έως τέρμα επιφανειακή σκηνοθετική γραφή, όπου τα πάντα λειτουργούν αποκλειστικά σε πρώτο επίπεδο. Και όταν έχει υπάρξει, προϋπάρξει το network ή το πρόσφατο και εξαιρετικό Nightcrawler με τον Jake Gyllenhaal, αυτή η ταινία μοιάζει με υποσημείωση, με footnote. Προτιμώ δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, άλλες ταινίες πάνω σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, νομίζω πιο αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά αυτά που θέλει να πει για την ματαιοδοξία και το κυνήγι των ratings είναι ταινίες ακόμα και σαν το Late Night with the Devil που είδαμε πέρυσι, η πρόπερση, αν θυμάμαι καλά.

Θα ήταν ωραίο βέβαια να βλέπουμε κάποτε μια ελληνική ταινία για αυτό το φαινόμενο, αλλά εδώ όλα τα μίντια είναι αγκαλιά. Ακόμα και ελληνικές κωμωδίες που γυρίζονται τώρα θυμίζουν τηλεοπτικά σύριαλ της δεκαετίας του 90. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτό την άλλη εβδομάδα όταν βγει στις αίθουσες η Βαλίτσα.

Μέχρι τότε ακούμε Tears for Fears και Everybody Wants to Rule the World σε 5, 4, 3, 2, 1.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περαιά και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ραδιοφωνικής οθόνης συνέχεια. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Πιάσαμε το social reckoning, συνεχίσαμε με το prime time με Robert Pattinson και πάμε σε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον τώρα. Λοιπόν, για τους αληθινούς φίλους του σινεμά υπάρχει η κινέζικη ταινία Resurrection του Big Gun. Είναι μια ταινία βραβευμένη πέρυσι στις Κάνες. Είναι τώρα... πώς να το περιγράψεις, θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, είναι ένα υπνοτικό υπαρξιακό νουάρ με στοιχεία science fiction για ένα δυστοπικό μέλλον. Το story έχει ως εξής: κάπου λοιπόν στο μέλλον η ανθρωπότητα έχει κερδίσει την αθανασία, αλλά για να την κερδίσει έχει εκποιήσει την ικανότητά της να ονειρεύεται. Ανακαλύπτει η ανθρωπότητα πως ο μόνος τρόπος για να μείνεις αθάνατος είναι να μην βλέπεις όνειρα. Μόνο που, όπως συμβαίνει σε κάθε δυστοπικό sci-fi μέλλον, έτσι και εδώ υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που αντιστέκεται, που επιμένει να ονειρεύεται, ακόμα και αν αυτό φέρνει την θνητότητα, μολύνοντας με θνητότητα και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και ένας πράκτορας, μια μυστική πράκτορας της κυβέρνησης, αποφασίζει να εισχωρήσει στο ασυνείδητο ενός εξ αυτών των επαναστατών. Και ξεκινάει η ταινία. Η ταινία αποχωρίζεται σε 5 πράξεις, σε 5 κεφάλαια, με κάθε ένα κεφάλαιο να αντιστοιχεί σε μία από τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις: όραση, ακοή, αφή, όσφρηση και γεύση, διατρέχοντας ταυτόχρονα, και εδώ προσέξτε, έναν αιώνα κινέζικης ιστορίας μέσα από διαφορετικά κινηματογραφικά είδη. Κάποιο πλάνο, κάποια σκηνή, κάποια σεκάνς, κάποιο κομμάτι παραπέμπει στο βοβό σινεμά. Υπάρχει ένα αδιανόητο μονοπλάνο 25 λεπτών science fiction, το οποίο πραγματικά σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, γιατί έχουν πέσει και πολλά λεφτά σε αυτή την ταινία. Είναι μια ταινία που καταδεικνύει και πώς χειρίζεται η Κίνα το σινεμά της. Θα πω μερικές κουβέντες γι' αυτό μετά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον το ζήτημα. Πάντως είναι μια ταινία που βλέπετε μόνο στο σινεμά. Είναι ένα αισθητικό διαμάντι. Κάθε πλάνο σε αφήνει άφωνο με την ομορφιά του, η οποία όμως ταινία λειτουργεί και ως ένα βαθύ μετακινηματογραφικό δοκίμιο μνήμης, όπου τα απαγορευμένα όνειρα αναδεικνύονται ως ίστατη πηγή ελευθερίας και ενσυναίσθησης. Γιατί τι μας κάνει τελικά ανθρώπους, αναρωτάται η ταινία? Από τη μία, η αιώνια αποστηρωμένη επιβίωση μοιάζει με μια μορφή πνευματικού θανάτου, και από την άλλη το σινεμά. Γιατί το σινεμά, μας λέει ο Big Gun στο Resurrection, μοιάζει να κουβαλά μέσα του τα συλλογικά όνειρα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτό είναι η ταινία, απαιτητικό πράγμα, αλλά θα ανταποδώσει όλη την προσοχή που θα του δώσετε. Παίζεται αποκλειστικά στο σινεμά Newman, κοντά στον Ερυθρό Σταυρό. Πραγματικά αξίζει τον κόπο.

Λοιπόν, επόμενη ταινία είναι η ταινία The Other Mommy, η άλλη μαμά. Είχε παίξει ένα εμπάργκο στην ταινία, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτή την ταινία παρά μόνο την μέρα που θα έβγαινε. Αυτό συμβαίνει σε δύο περιπτώσεις ταινιών. Πρώτον, στα πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλα blockbuster που έχει δαπανηθεί πολύ χρήμα και πρέπει να υπάρχει άκρα μυστικότητα. Και δεύτερον, στις πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλες φόλες, τις μπούρδες εκείνες που δεν βλέπετε ούτε με την προτροπή Καλάσνικοφ. Και μια τέτοια ταινία είναι «Η άλλη μαμά» με την Τζέσικα Τσαστέιν. Με πρωταγωνίστρια ένα 8χρονο κοριτσάκι που νιώθει μοναξιά, καθώς οι γονείς της έχουν τα προβλήματά τους, και έτσι γίνεται φίλη με μια σκοτεινή οντότητα που βγαίνει από την ντουλάπα της και την αποκαλεί άλλη μαμά. Η οποία οντότητα είναι φτιστή η μάνα της, δηλαδή η Τζέσικα Τσαστέιν, στη χειρότερη ερμηνεία της καριέρας της. Τα μεγάλα δάνεια της ταινίας είναι από τον Ιαπωνικό τρόμο, από το Ρίγκου, από το Κάιρο, από το Dark Waters, από εκεί παίρνει την μεγάλη της έμπνευση ταινία, μόνο που δανείζεται αυτόν τον σουρεαλιστικό τόνο και τον εργαλειοποιεί ως άλοθη για μια αλυσίδα σεναριακών αυθαιρεσιών που θα ήταν ανεπίτρεπτες και για πρωτοετή της Σταυράκου. Είναι από τις πιο κακογραμμένες ταινίες που έχω δει όσα χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Μείνετε μακριά δηλαδή, και ελπίζω η Τζέσικα Τσαστέιν να τα κάνει αυτά για να συνεχίζει να δουλεύει στο θέατρο. Στο θέατρο, περισσότερο στο θέατρο, εύχομαι περισσότερο θέατρο για τη Τζέσικα Τσαστέιν και φέτος και του χρόνου και όσο πάει. Όσο πάει και περισσότερο θέατρο, Τζέσικα, please. Αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο. Μιλήσαμε προηγουμένως για την Κίνα. Έκανα μια κουβέντα για το Big Gun και το Resurrection και τι λεφτά σκάει η Κίνα στην πρωτοπορία της και στο σινεμά της γενικότερα. Είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή στην Κίνα. Όλο έχει ξεκινήσει από τον Donald Trump και τους δασμούς που επέβαλε στην Κίνα με το που έγινε εκ νέου πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει συμβεί κάτι που δεν το έχει παρατηρήσει πολλοί κόσμος, εκτός από εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα η Κίνα ήταν μια πολύ σημαντική βοήθεια για την αμερικάνικη αγορά. Δηλαδή μια ταινία, ας πούμε, μπορούσε να βγάλει τα σπασμένα από τα λεφτά που θα έκοβε στην Κίνα. Αυτό έχει χαθεί πλέον. Με το που ο Τραμπ επέβαλε τους δασμούς που επέβαλε στην Κίνα, η Κίνα επένδυσε τόσο χρήμα στο εθνικό προϊόν της, στο εθνικό σινεμά της, που πλέον δεν υπάρχει καμία, μα καμία περίπτωση να συναντήσετε αμερικάνικη ταινία στο top 5 του κινέζικου box office. Μιλάμε για ταινίες οι οποίες κάνουν μόνο στην Κίνα 2 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράξεις. Μόνο στην Κίνα, δεν χρειάζονται, έτσι. Ενδυνάμωσε την αγορά τους δηλαδή. Ο Τραμπ με αυτό που έκανε ενδυνάμωσε την αγορά της Κίνας και εξολόθρευσε την ισχύ του αμερικανικού προϊόντος στην Κίνα. Θέλω να πω, επειδή στην παγκόσμια αγορά όλα είναι ένα μεγάλο pool game, ένα μεγάλο μπιλιάρδο, μια μπάλα που πηγαίνει και προκαλεί αντιδράσεις η μία στην άλλη, να έχουμε μια πλήρη εικόνα του παιχνιδιού, και θα πάμε φυσικά και στον κύριο Dave Ellison και στην Skydance με όλο αυτό που συμβαίνει τώρα. Warner Brothers δεν υπάρχει πια, το ξέρετε, το διαβάσατε, και αν όχι ακούστε το, Warner Brothers δεν υπάρχει πια. Η Warner Brothers τώρα είναι μία θυγατρική.
Είναι μια θυγατρική εταιρεία, μια θυγατρική εταιριούλα. Είναι στην αγκαλιά του κυρίου Dave Ellison, στην αγκαλιά της Skydance, στην αγκαλιά μιας εταιρείας η οποία χρηματοδότησε την προεκλογική εκστρατεία του Donald Trump και τώρα έχει στην κατοχή της το CNN, έχει το CNN στην κατοχή της, την Paramount, τη Warner Brothers, το Discovery Channel, την Καραγιάννης Καρατζόπουλος, όχι αλλά θα μπορούσε, τη Finos Film, ξέρω εγώ ότι δεν έχει μείνει τίποτα άλλο, το CBS, έχει το CBS, μιλάμε για έναν φαταούλα έτσι. Για έναν φαταούλα ο οποίος τρώει, καπιταλιστικά, τρώει, ούτως ώστε να μην μείνει τίποτα για τους άλλους στο τέλος. Εμένα πάντα αυτό που με ενδιαφέρει όταν γίνονται τέτοια πράγματα είναι το αντίπαλο δέος. Είναι τι γίνεται από την άλλη μεριά. Είναι πώς αντιδρά το σύστημα σε κάτι τέτοιο. Πώς αντιδρά το ανεξάρτητο σινεμά σε κάτι τέτοιο. Τι πυλώνες θα φτιαχτούν για το ανεξάρτητο σινεμά. Έχει ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει τώρα. Είναι ταυτόχρονα πολύ ανησυχητικό, δεν το συζητάμε, και πολύ στενάχωρο. Διαβάζω κάποια σχόλια στο ίντερνετ για το περιστατικό και για το συμβάν και κάποιοι λένε τουλάχιστον έχει μείνει η Disney, που δηλαδή παιδιά, ποια Disney, γιατί μιλάμε, ενώ με ποιους όρους κουβεντιάζουμε. Alien versus Predator. Δηλαδή, πώς το λέει και το tagline στο πόστερ αυτής της ταινίας, όποιος και να κερδίσει, εμείς χάνουμε. Αλλά, ταυτόχρονα, το ανεξάρτητο αμερικάνικο σινεμά δεν έχει πεθάνει. Το Obsession έκανε 400 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως. Το Obsession αυτό είναι, ανεξάρτητη ταινία είναι. Οι ταινίες της A24 δεν είναι blockbuster. Δεν είναι τα μεγάλα υπερπροϊόντα των στούντιο. Και ναι, ok, και οι ταινίες της A24 πατάνε πάνω σε μία πεπατημένη, έχουν μία φόρμα, έχουν μία φόρμουλα. Μπορείς να καταλάβεις αν μία ταινία είναι παραγωγής A24 πολύ πολύ γρήγορα από την ώρα που ξεκινάει, μόνο και μόνο από την χρωματική της παλέτα ή από τον ντεκουπάζ. Αλλά και πάλι είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα για ταινίες που ενδεχομένως και πολιτικά μπορεί να ξεφεύγουν από την ρότα του κύριου Έλισον. Γιατί ο Έλισον σίγουρα θα επέμβει στο content, στο περιεχόμενο των ταινιών του. Και για μένα δεν είναι καθόλου τυχαία όλη αυτή η επίθεση των media που γίνεται στο Digger, που είναι η τελευταία ταινία της Warner, πριν την μετάβαση. Γιατί είναι μια ταινία που ξεφτιλίζει αυτά ακριβώς τα κτίνη, αυτά ακριβώς τα τέρατα, και δεν μου φαίνεται καθόλου far-fetched, κατραβηγμένο, να έχει κινητοποιηθεί όλη αυτή η φράξια των media ενάντια στην ταινία επειδή ο κύριος Έλισον κούνησε το δαχτυλάκι του. Ξαφνικά έχει γίνει πρώτο θέμα σε site για το σινεμά και για τα media, πόσα λεφτά θα χάσει η Warner από τον Digger και πόσα λεφτά έχασε η παραγωγή και τι λέτε ρε, τι λέτε, τι μας νοιάζει, πραγματικά τι μας αφορά, γιατί να δώσουμε δεκάρα τσακιστή για μια τέτοια προβληματική, ποιος νοιάστηκε. Το θέμα είναι αν μένει η ταινία στον χρόνο. Θέλετε να κάτσουμε να συζητήσουμε πόσες σπουδαίες ταινίες που απέτυχαν εμπορικά στην εποχή τους σήμερα θεωρούνται κλασικές? Θέλετε να μιλήσουμε για το Fight Club, ας πούμε, πόσο τεράστια εμπορική αποτυχία ήτανε και πόσο θα μιλάμε γι' αυτό σήμερα? Θέλετε να το πάμε σε ελληνική κλίμακα, να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για την Ευδοκία, πώς ήταν την Ευδοκία στην εποχή της και πόσοι θα μιλάμε για την Ευδοκία μέχρι να πεθάνουμε και μέχρι να τελειώσει το σύμπαν?

να πάτε να το δείτε το Digger, όσο παίζετε ακόμα, να πάτε να το δείτε για όλους αυτούς τους λόγους. Και σήμερα το βράδυ, το ξαναλέω, στο Δαναό, 12 η ώρα, Rocky Horror Picture Show. Μια συνεργασία ανοιχτών πρεμιέρας και Midnight Express. Όλο ξεκίνησε τον Αύγουστο, 25 Αυγούστου. Βλέπω ότι πεθαίνει ο Tim Curry. Είμαι στην Κεφαλονιά, στο φεστιβάλ Κύματα. Και τρελαίνομαι και παίρνω αμέσως τηλέφωνο τον πρώτο άνθρωπο που σκέφτομαι, που είναι ο Λουκάς Κατσίκας των ανοιχτών πρεμιέρας. Γιατί ξέρω πόσο τον αγαπούσε και εκείνος. Ο Λουκάς ερχόταν στις προβολές του Midnight Express και του Rocky Horror και άλλων ταινιών. Ο μόνος άνθρωπος του χώρου που το έκανε αυτό. Να το πω και αυτό, δεν έχω δει άλλον να επισκέπτεται το Midnight Express από, τέλος πάντων, από φεστιβάλ και από τέτοιες ιστορίες. Και του παίρνω τηλέφωνο και του λέω, Λουκά, πάμε να το κάνουμε μαζί. Τον αγαπούσαμε και οι δύο πολύ, πάμε να το κάνουμε μαζί, να συναντηθούμε μαζί εκεί πέρα. Και αυτό θα γίνει λοιπόν σήμερα. Midnight Express και Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζουν το Rocky Horror Picture Show στο Δαναό στις 12. Φέρτε εφημερίδες, φέρτε πιστολάκια με νερό, φέρτε ομπρέλες, φέρτε χαρτιά υγείας, πήγα από την άλλη λέξη χράκ, το μάζεψα, και ντυθείτε αναλόγως. 12 το βράδυ στο Δαναό και κάπου εδώ τελειώνει η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη και εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να είστε πάντα καλά, να βλέπετε όσο περισσότερο κινηματογράφο γίνεται.

Και κλείνουμε με Ash από Stevie Wonder. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και τα λέμε στις 12 στο Δανάο. Χαιρετώ.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ροξόνη.

Με το υπέροχο Yesterday, μια μπαλάντα που έγραψε ο Paul McCartney, ξεκινήσαμε την απόψινη Rock Zone. Ήμασταν πίσω το 1965, σαν σήμερα, νούμερο 1 στην Αμερική, το Yesterday, και μάλιστα θα έμενε στην κορυφή για 4 ολόκληρες εβδομάδες. 10η φορά που πήγαιναν οι Beatles στο νούμερο 1 της Αμερικής. Ένα σίγγλ που δεν κυκλοφόρησε στη Βρετανία, παρά πολύ αργότερα, το 1976. Οι Beatles που απασχολούν από εκείνη τη δεκαετία μέχρι και σήμερα. Όλη αυτή η εβδομάδα που κύλησε με αφορμή την επανακυκλοφορία της special έκδοσης του Rubber Soul με πολύ έξτρα υλικό, οι Beatles συνεχίζουν όλα αυτά τα χρόνια να είναι στην επικαιρότητα. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 στο γνωστό μας ραντεβού εδώ στην Rock Zone, από τις 5 μέχρι τις 7 στο πρώτο μέρος. Και θα συνεχίσουμε με τους Beatles για άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ που κάναμε την αναφορά, το Rubber Soul, με την καινούργια αυτή έκδοση που βρίσκεται στα ράφια των δισκοπολίων. Nowhere Man, ένα από τα σπουδαία τους τραγούδια, για τη συνέχεια. He's a real nowhere. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Nowhere Man από το Rubber Soul, που όπως είπαμε είναι στην επικαιρότητα με αφορμή την επανακυκλοφορία του από την προηγούμενη Παρασκευή. Σήμερα θα γινόταν 86 ετών ο σπουδαίος John Lennon, γεννημένος σαν σήμερα το 1940. Ανεκτίμητη η προσφορά του γενικότερα στην σύγχρονη μουσική, στην pop και rock μουσική. Και ποιος ξέρει τι θα έχει πετύχει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα μας έχει χαρίσει μάλλον ακόμα, γιατί πέτυχε σπουδαία πράγματα στη ζωή του, αν δεν έφευγε στις 8 Δεκέμβρη του 1980 από το πιστόλι από τις σφαίρες του Mark Chapman. Instant Karma για τη συνέχεια.

Maggie May, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Rod Stewart. Είχαμε πάει πίσω στο 1971, σαν σήμερα νούμερο 1 με αυτό το κομμάτι ο Rod Stewart στη Βρετανία. Αρχικά είχε κυκλοφορήσει σαν δεύτερη πλευρά στο Reason to Believe και ήταν το πρώτο από 6 νούμερο 1 που θα έκανε ο Rod Stewart στην καριέρα του στη Βρετανία. Μάλιστα το Maggie May έμεινε 5 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή των chart. 18 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4. Και πάμε και σε νέες κυκλοφορίες. Στο EP του Robert Plant, μετά το υπέροχο καινούργιο του άλμπουμ Saving Grace, ήρθε το EP Saving Grace All That Glitters, με έξτρα υλικό, παρέα πάντα και Susie Dean σε αυτές τις ηχογραφήσεις, The Blackest Crow από αυτό το νέο EP.

Έναν εξαιρετικό τραγουδοποιό και πολύ ενδιαφέρον στιχουργό, τον Nate Amos, που κυκλοφορεί τα κομμάτια του με το σχήμα, το όνομα This is Lorelei. Μία από τις καλές κυκλοφορίες ήρθε στις αρχές του Σεπτέμβρη, το πρώτο δεκαήμερο, το The Singer is My Band, ο τραγουδιστής είναι η μπάντα μου. Και πάμε να ακούσουμε από αυτό το πολύ καλό φετινό άλμπουμ, το Billy Came Back.

This is Lorelei, Billy Came Back, από ένα πολύ καλό φετινό άλμπουμ. Όπως είπαμε πίσω από αυτό το όνομα, ο Nate Amos, που έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά εδώ, με αρκετά στοιχεία βέβαια αμερικάνα στον ήχο του. Και θα μείνουμε σε αυτό το είδος με τους Band of Horses, θα πάμε σε ένα άλμπουμ έτσι λίγο πιο παλιά που κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 9 χρόνια πριν. Οι Band of Horses κυκλοφορούσαν το δεύτερο τους άλμπουμ, Seize to Begin, και πάμε να θυμηθούμε ένα από τα single από εκείνο το πολύ καλό άλμπουμ, Is There a Ghost, τελευταίο κομμάτι για το ημίωρο. Επιστρέφουμε εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι σε 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά.

90,4. Πειραιάς

Με ένα από τα πρώτα ονόματα που ανακοίνωσε το φετινό Release Athens, στους Neighborhood, ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Sweater Weather, τα κλασικά τους τραγούδια, θα τα φέρουν μαζί τους το καλοκαίρι εδώ στην Αθήνα. Σε καινούργιο χώρο πια, στο Μαρκόπουλο, το Release Athens. Καλά είχαμε βολευτεί εδώ στο Φάληρο. Rock Zone, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. 6951-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber 210-4224-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Και συνεχίζουμε με τους Future Islands και το άλμπουμ τους, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, As Long As You Are, που είχε έρθει 6 χρόνια πριν, και το πολύ καλό σίγγλ τους τότε, For Sure.

I know. Future Island for sure, το single από το album As Long As You Are που είχε έρθει σαν σήμερα 9 Οκτώβρη, πριν ακριβώς 6 χρόνια, το 2020. Να πάμε πάλι σε συναυλιακά πράγματα. Σήμερα στο Death Disco, ένα ωραίο φεστιβάλ για όσους ενδιαφέρονται και ενθουσιάζονται με το shoegaze, την dream pop, το post-punk, τον εναλλακτικό ήχο. Just Gazing Festival. Θα εμφανιστούν εκεί με σειρά η Ice Blink, η Photo Forum και η Sugar for the Pill, ένα από τα καλύτερα ελληνικά σχήματα, ειδικά στο είδος. Cherry Blossom, Sugar for the Pill, απόψε το βράδυ στο Death Disco.

Αυτή ήταν η Sugar for the Pill, Cherry Blossom, πολύ όμορφο. Μπορείτε να τους ακούσετε σήμερα παρέα με τους Photoform και τους Ice Blink στο Just Gazing Festival που γίνεται απόψε το βράδυ στο Death Disco. Τα σχήματα των Photoform και Ice Blink έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Αφήνουμε τους την Dream Bomb και πάμε σε πιο σύνθηκη καταστάσεις με ένα πολύ ωραίο καινούριο single. Οι Interrupters που τους είχαμε συνηθίσει σε ένα πιο ska-punk ήχο επανέρχονται με ένα καινούριο single, το Warrior Spirit, με πιο 80's new wave στοιχεία. Μέλη των Operation Ivy, των Blink 182 και των Bad Religion σε αυτό το σχήμα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το καινούριο κομμάτι, Warrior Spirit.

Καινούργιο Queens of the Stone Age. Είχαμε παίξει και χθες το πρώτο single του Significant Other. Εδώ ήταν το Where the Goth Girls At, το δεύτερο κομμάτι που έχουμε ακούσει από το καινούργιο άλμπουμ που έρχεται από τους Queens of the Stone Age, και περιμένουμε με ανυπομονησία, καθώς αυτά τα δύο κομμάτια προδιαθέτουν για ένα πολύ καλό καινούργιο άλμπουμ. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Θα γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 80, την τελευταία χρονιά, 1989. Σαν σήμερα η Jesus and Mary Chain κυκλοφορούσαν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, Automatic, και πάμε να ακούσουμε και να θυμηθούμε το Blues from a Gun.

From a Gun, η Jesus and Mary Chain από το τρίτο τους άλμπουμ Automatic που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 9 Οκτώβρη του 1989. Θα κλείνουμε την πρώτη ώρα με γενέθλια και όχι όποια και όποια, η Polly Harvey, PJ Harvey, η γεννηθή σαν σήμερα το 1970, γίνεται σήμερα 56 ετών, για πολλούς και για μένα η σπουδαιότερη τραγουδίστρια τραγουδοποιός στον χώρο του εναλλακτικού ροκ. Πάμε στο σπουδαίο της Stories from the City. Stories from the Sea, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα θα είναι το This is Love και επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη, μείνετε συντονισμένοι. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι πίσω.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Στο θέατρο απομηχανής. Μια καυστική σάτιρα για όσα δεν μπορούμε να πούμε. Τα καλά παιδιά δεν μιλάνε λόλα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Προπόληση more.com.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
3: Μεγάλο αυθεντικό παραδοσιακό υπηρώτικο και ικαριώτικο πανηγύρι. Η Ένωση Πυρωτών Αγίου Δημητρίου Αττικής στο Κούγκι σας καλεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου με τη ζυγιά του Ηλία Πλαστήρα. Είσοδος 7 ευρώ. Σας περιμένουν για ένα γλέντι μοναδικό.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Ροξόνη 90,4.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα με τους Beirut. Ναντ, πρώτο κομμάτι. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Ροκζόνη, κανάλι 1 στους 90,4. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο. 69-51-904-904, τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Beirut, το σχήμα του Ζακ Κόντον, ο οποίος τότε ήταν 21 χρονών. Το θυμηθήκαμε αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 2007. Ήταν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του σε αυτή την ηλικία. The Flying Club Cup. Γενικά θα κοιμηθούμε ακόμη περισσότερο στο παρελθόν στην δεύτερη ώρα. Πάμε από το 7 στο 17, 2017. Για να συναντήσουμε εκεί τους Foo Fighters που σαν σήμερα πήγαιναν νούμερο 1 στην Αμερική με το 9ο στούντιο άλμπουμ τους Concrete and Gold. Και μάλιστα ήταν το δεύτερο που έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στην κορυφή. Για τον Dave Grohl και την παρέα του. The Line, από εκείνο το άλμπουμ για τη συνέχεια.

δύο τραγούδια από δύο άλμπουμ που σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα με κοινό παρανομαστή τον Dave Grohl. Προηγουμένως ακούσαμε τους Foo Fighters 2017, σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα με το Concrete and Gold, ακούσαμε το The Line. Και εδώ αρκετά χρόνια πριν, το 1993, σαν σήμερα η Nirvana με το τρίτο και τελευταίο τους άλμπουμ In Utero. Ήταν στην κορυφή, κατευθείαν νούμερο ένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ. Ακούσαμε το Heart Shaped Box, ένα από τα κλασικά των Nirvana, 15 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Εχθές η παρουσίαση σε δισκοπολία, συγκεκριμένα 374 δισκοπολία σε 38 χώρες, το καινούριο άλμπουμ των Fontaine's DC, μέσα σε αυτές βέβαια και η Ελλάδα έγινε στο κέντρο, σε γνωστό πολυκατάστημα στο Σύνταγμα, η παρουσίαση του νέου άλμπουμ από τον Γιάννη Πετρίδη χθες, Πέμπτη. Πάμε να ακούσουμε το Tongue, ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Ένα από τα καινούργια του τραγούδια που παίζουμε πολύ συχνά εδώ.

Και τα δύο κομμάτια που έχουμε ακούσει από τους Fontaines DC είναι εξαιρετικά. Περιμένουμε ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ στην δισκογραφία τους. Με στροφή στον ήχο τους, πολύ μεγάλη. Tong ήταν το δεύτερο από τα δύο καινούργια που παίζουμε αρκετά συχνά εδώ στη Rock Zone. Είπαμε και χθες η παρουσίασή τους στο κέντρο της Αθήνας, σε γνωστό δισκοπωλείο εκεί. Και σε 38 χώρες, σε δισκοπωλεία 38 χωρών. Πάμε σε μία συλλογή που αφορά τον Joe Strummer, το Joe Strummer 3, που έχει να κάνει με την διετία στους 101ers, ποτέ δεν κατάλαβα πώς είναι στα αγγλικά, αυτό το πρώτο σχήμα του Joe Strummer πριν τους Clash, τη διετία 74-76 με 48 κομμάτια, πολύ ενδιαφέρουσα, και θα κυκλοφορήσει 11 Δεκέμβρη. Πάμε να θυμηθούμε από αυτό το σχήμα τα πρώτα βήματα, δηλαδή του Joe Strummer, δύο τραγούδια. Ξεκινάμε με το Kiss to Your Heart και αμέσως μετά το Silent Telephone, και τα δύο σε αυτή την καινούργια συλλογή.

Strummer από τα χρόνια των 101ers, 74-76, με αφορμή τη συλλογή Joe Strummer 3, με 48 κομμάτια από εκείνη την πρώτη περίοδο του Joe Strummer πριν τους Clash. 11 Δεκέμβρη το άλμπουμ ακούσαμε, δύο κομμάτια στη σειρά, με τελευταίο το Silent Telephone, από αυτά που θα υπάρχουν μέσα στη συλλογή. Βλέπω ότι έχουμε χρόνο για ένα κομμάτι ακόμα, θα κλείσουμε με Punk απόψε το βράδυ, η θρυλική Buzzcox στο κύτταρο. 50 χρόνια Buzzcox, παρέα τους και η Stress. Πάμε να κλείσουμε με το κλασικό Ever Fallen Love, το ημίωρο, και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο μισό.

90,4 Πειραιάς. Ροξόν.

Κλείσαμε το προηγούμενο ημίωρο με τους Buzzcocks, με punk δηλαδή, με αφορμή την εμφάνισή τους απόψη στο κύτταρο, και ανοίξαμε με τον Leonard Cohen. Αυτή είναι η ροκζόνη. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από το 10 New Songs, το 10ο στούντιο άλμπουμ του Leonard Cohen, που ήταν συμπαραγωγή και συνεργασία με την πολύ στενή συνεργάτιδά του Sharon Robinson, οποία μοιράζονται σχεδόν όλα τα τραγούδια. Ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο με το Boogie Street, ένα αγαπημένο από αυτό το άλμπουμ. Ήταν 9 Οκτώβρη του 2001, πριν 25 χρόνια, που κυκλοφόρησε αυτό το άλμπουμ. Rock Zone, κανάλι 1, τελευταίο ημίωρο για το πρώτο μέρος. Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, ο Νίκος Ξανθάκος 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.

Και από τον Leonard Cohen στον Bruce Springsteen 1987. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 8ο studio album του, Tunnel of Love. Και επειδή παίζουμε πάρα πολύ συχνά το Brilliant Disguise από εκεί, να ακούσουμε για αλλαγή το Tunnel of Love, το ομώνυμο

Beautiful Day, η U2, ένα σύγκλι που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2000 από το άλμπουμ τους τότε All That You Can't Leave Behind. Για τη συνέχεια θα πάμε σε μια διασκευή και στους Def Leppard, οι οποίοι ανακοίνωσαν μια τεράστια περιοδία για το 2027 με τους Goo Goo Dolls και τους Strats και έδωσαν στην κυκλοφορία και την δική τους εκδοχή για ένα κομμάτι που έχει πολύ διασκευαστεί, το Heroes του David Bowie.

Διασκευή στο Heroes του David Bowie από τους Def Leppard και η ανακοίνωση μιας γιγαντιαίας πραγματικά περιοδίας μέσα στο 2027. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τα τελευταία 10 λεπτά. Πάμε σε ένα άλμπουμ που σαν σήμερα πήγε νούμερο 1 και άφησε και εποχή. Το 1976, 9 Οκτώβρη, Dr. Feelgood, ένα σχήμα που ακούμε λίγο σπάνια, πήγαινα νούμερο 1 στην Βρετανία με το live album τους Stupidity και γινόταν το πρώτο live album που πήγαινε κατευθείαν στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Δεν το είχε ξανακάνει κάποιος άλλος καλλιτέχνης με μια live ηχογράφησή του. Το κομμάτι που άνοιγε εκείνη την live ηχογράφηση ήταν το Talking About You.

Αυτή ήταν η Dr. Feelgood που σαν σήμερα με αυτό το live του στο CPDT, ένα live album, πήγαιναν νούμερο ένα στην Βρετανία. Και λέω να κλείσουμε την απόψινη ροκζόνη, να εκμεταλλευτούμε τα τελευταία 10 λεπτά. Και μιας που μιλάγαμε και για τα συναυλιακά, πλησιάζει η εμφάνιση των Deep Purple στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο, Telecom Center Athens, στις 13 του Οκτώβρη. Και λέω να κλείσουμε με αυτούς. Με δύο κλασικά τραγούδια του, Smoke on the Water και Highway Star. Θα πάμε μέχρι τις ακριβώς. Και θα πάρεις και τάλι νους Ξανθάκος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Ροκζόνη. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα πια, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο βράδυ απόψε. Γεια χαρά!

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανελαρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Από το τελευταίο, κατά τη γνώμη μας, πολύ καλό άλμπουμ της Μεσέλ Νεγκιότζελο, με τις συνεργασίες και τις διασκευές. Ξεκινήσαμε και με την Dolly Parton, κατά κάποιο τρόπο να είναι πάλι εδώ. Μόνο που αυτή τη φορά η συνεργασία της Μεσέλ με την Chaka Khan στο κομμάτι που είναι των Bee Gees και έγινε μεγάλη επιτυχία βέβαια από τον Kenny Rogers και την Dolly Parton. Islands in the Stream. Ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Παπαδάκης στην τελική ρύθμιση του ήχου, κανάλι 1 και κανάλι 1.gr. Η ιστοσελίδα του σταθμού, εκεί διαβάζετε και τα τελευταία νέα. Μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί, αλλά και από το Live24 ή το ipavlaradio.gr. Αρκετά καινούρια, με αναφορές στο τώρα, στο αύριο, αλλά και στο παρελθόν, με τις επανεκδόσεις που τα τελευταία χρόνια τείνουν να είναι περισσότερες από τις κανονικές κυκλοφορίες και γενικότερα αυτά που συμβαίνουν στη δισκογραφία και στην μουσική σήμερα. Σαν να είναι δύο τραγούδια, δύο διαφορετικές εκτελέσεις, αφού πραγματικά σαρώνει. Είναι η χρονιά του, αν και ξεκίνησε από το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, το Choosing Texas, και έρχεται τώρα με την έκλειψη ηλίου του Drake με τον Don Toliver, βασισμένο βέβαια στο Choosing Texas. Για ακούστε το αν δεν το έχετε ακούσει. Solar Eclipse.

από την καινούργια deluxe έκδοση του τελευταίου του άλμπουμ, εδώ με τον Don Toliver και τους στίχους του Choosing Texas. Του Choosing Texas, που εκτός του ότι γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, για άλλη μια φορά πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στους συνθέτες, και προφανώς είναι και μία από αυτές που θα πάρουν και αρκετά λεφτά αφού το κομμάτι παίζεται συνέχεια, είναι αυτή που έχει ένα καινούριο άλμπουμ, 10ο άλμπουμ. Είχαμε ήδη παίξει τη συνεργασία της με την ίδια, την Ella Langley. Είναι μια γενιά πιο πριν θα λέγαμε, γιατί είναι 42 ετών και βγάζει ένα 10ο άλμπουμ πριν από μερικές εβδομάδες. Η Miranda Lambert είναι από τα γνωστά ονόματα στο χώρο της country, και έτσι λέω να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το άλμπουμ της, το τελευταίο, το Crisco, I have to say I love you in a song.

δέκατο άλμπουμ, γιατί έχουν ηλικία είναι κοντινή, 39 ετών είναι ο Cody Johnson, άρα και αυτός είναι της γενιάς της Miranda Lambert. Ο Cody Johnson που το άλμπουμ του το έβγαλε πριν από μερικούς μήνες μες το καλοκαίρι, και αυτού είναι το δέκατο άλμπουμ, Backs of the Trinity, διαλέξαμε το Take Me Back. Τώρα, Βρετανία στο νήμα πραγματικά με το έκτο άλμπουμ, αυτή η εγγλέζικη Bob Banda που είναι δημοφιλής τουλάχιστον στη χώρα τους, πολύ λίγο έξω από αυτήν, οι Blossoms με το άλμπουμ Songs from the Wedding Cake, και φαντάζομαι ότι στο φυσικό προϊόν οι Beatles θα έχουν πουλήσει περισσότερο, αλλά είναι το downloading, όχι τόσο το streaming, που δίνει περισσότερο bonus στους Blossoms. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ τους είναι και το Husband.

ευχάριστα τραγούδια pop, καλυπόπα από τους Βρετανούς Blomson, που αν και περιμένουμε τους Beatles με αυτές τις εκδόσεις που κάνανε μετά από 61 χρόνια, άραγε. Τώρα εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Το 1987 να υπάρχει μία επανέκδοση του album Songs from the Wedding Cake των Blossoms, που να πάει στο νούμερο 2, γιατί ένα συγκρότημα άλλο βρετανικό εκείνης της εποχής θα κατορθώσει να ανέβει στο νούμερο 1. Πιο πιθανό είναι μια άλλη επανέκδοση των Beatles, αν και βέβαια το 2087 δεν ξέρω αν θα υπάρχει η μουσική, τα top και όλα αυτά όπως είναι σήμερα. Θέλω να ακούσουμε, γιατί τώρα είδα ότι στο κομμάτι αυτό που ανοίγει το άλμπουμ των Blossoms, μεταξύ άλλων συμμετέχει και ο Rick Astley. Joke about divorce.

Είναι πάντα το κανάλι ενώ ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Rock Zone. Δημήτρης Αντωνόπουλος, Τρίτη, Πέμπτη. Και φυσικά ο Γιώργος Πατριάρης που ξεκινάει από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 και μέχρι τις 7. Τώρα θα συνεχίσουμε, αφού αφήσουμε τους Blossom στην άκρη, για να πάμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ για τον Elon Musk που σκηνοθετεί ο Alex Gibney. Και ο ίδιος είναι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί μαζί με τον συνθέτη της ταινίας και ένας από τους γνωστούς κινηματογραφικούς συνθέτες είναι ο Daniel Pemberton, φέρνουν τον David Byrne για να γράψει το «Αφήστε με να σας πουλήσω ένα όνειρο». Νομίζετε ότι είμαι τρελός, τρώω ένα γυάλινο σάντουιτς, το τρώω κάθε μέρα. Αυτό είναι μερικοί από τους στίχους αυτού του τραγουδιού για το ντοκιμαντέρ που θα δούμε για τον Elon Musk. Let me sell you a dream. I'm extremely hardcore.

0: Έτσι τώρα από αυτά που γράφονται θα έχουμε εκτός από την Taylor Swift και το I Knew It, I Know You, το History 5 που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιο για το τραγούδι στα Oscar, και το Let Me Sell You A Dream, και ενδεχομένως και η Phoebe Bridges που ακούγεται στην ταινία Prime Time που βγήκε και αυτή χτες στους κινηματογράφους. Για κινηματογράφο και αυτά που είδαμε και στο φεστιβάλ θα μιλήσουμε και από Δευτέρα. Αφήνουμε τον Daniel Pemberton και τον David Byrne βέβαια στο Let Me Sell You A Dream. Σήμα σταθμού σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: The Rock Zone 904.

Έχουμε ήδη μπει στο δεύτερο ημίωρο. Είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά. Το ραδιόφωνο του Πειραιά, του κανάλι 1, στους 90,4 και διαδικτυακά κανάλι 1.gr. Από τις απώλειες, στα 76 έφυγε ένας, μπορεί να μην ήταν γνωστός, ήταν από τη Βρετανία, αλλά είχε συνεργαστεί με αρκετούς, μεταξύ άλλων τον Steven Frears, τον Ken Loach, τον Andy Tennant. Εδώ ακούσαμε μουσική του George Fenton, για αυτόν πρόκειται, από την συμπαθητική εκείνη ταινία You've Got Mail. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπέγραφε πολλά από τα scores για τα ντοκιμαντέρ του David Attenborough, μεταξύ άλλων το Frozen Planet ή το Planet Earth. Από την άλλη, ένας μουσικός της soul και του R&B που γνώρισε επιτυχίες ειδικά στην δεκαετία του 80, για να τον ακούσουμε πρώτα σε ένα σχήμα που είχε πριν κάνει solo καριέρα. Αυτή είναι η Mystic Merlin. Σε αυτούς συμμετείχε για ένα διάστημα ο Freddie Jackson, που μας άφησε στα 70 του.

Αυτή η funk μπάντα από την Καλιφόρνια, η Mystic Merlin. Όμως η μεγάλη επιτυχία ήρθε από την προσωπική του καριέρα Do Me Again, Jump Tonight, Have You Ever Loved Somebody, το You Are My Lady και αυτό που πραγματικά μας άρεσε εμάς, αλλά ήτανε το You Are My Lady βέβαια, αυτή η μπαλάντα. Το 1985 είμαι σίγουρος ότι οι παλαιότεροι θα τη θυμάστε. Για τον Freddie Jackson.

Μια ξεχωριστή φωνή από το χώρο της soul, του R&B. Αυτή την soul που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία σε μια καινούρια, αν θέλετε, μορφή την δεκαετία του 80. Τώρα, από τις απώλειες έχουμε και άλλη μία. Πλήρης ημερών, γιατί έφυγε πάνω από 90. Ήταν μέλος ενός συγκροτήματος που η πιο μεγάλη τους επιτυχία ήταν το 1956. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με R&B και doo-wop. Και μιλάμε για το σχήμα των Dells, βέβαια, και αυτόν που μας άφησε, τον Vern Allison. Η πιο μεγάλη επιτυχία, λοιπόν, θα την ακούσουμε τώρα, και ήταν το Oh What a Night.

άλλο ένα live από τα τελευταία πολλά που έχουν κυκλοφορήσει, The Shadow of the Sun, Paul Weller και η μπάντα του, και εκτέλεση του Shout to the Top. Τώρα πάμε σε άλμπουμ της εβδομάδας, άλμπουμ του μήνα, ίσως και άλμπουμ της χρονιάς, σίγουρα σε αυτά που είναι ζωντανά ηχογραφημένα, γιατί είναι live στο Carnegie Hall το Δεκέμβρη του 2025. Σήμερα βγήκε στις πλατφόρμες και σε φυσικό προϊόν, και έτσι έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Cameron Weeder, τον Geese, ζωντανά στο Carnegie Hall.

Θα περιμένουμε βέβαια και όταν θα βγει σε DVD Blu-ray από τον Paul Thomas Anderson, που είναι ο υπεύθυνος σκηνοθεσίας για αυτό το live στο Carnegie Hall. Cameron Winter, θα επανέλθουμε και την επόμενη εβδομάδα. Ένα διαφορετικό άλμπουμ, όπως διαφορετικό είναι και το επόμενο. Γιατί είναι ένα concept άλμπουμ και μια συνεργασία με τον συγγραφέα και βιογράφο του Alan Turing, του γνωστού επιστήμονα. Μάλιστα είχαμε δει και την ταινία, το θυμάστε, το παιχνίδι της μίμησης, πριν από χρόνια. Έπαιζε εκπληκτικά εκεί ο Benedict Cumberbatch, τον Alan Turing, ο οποίος έσπασε τον κωδικό ένιγμα της ναζιστικής Γερμανίας και αντί για ευχαριστώ, επειδή ήταν ομοφιλόφιλος, οδηγήθηκε, άλλοι λένε πως όχι, στην αυτοκτονία αργότερα. Ένας άνθρωπος που το όνομά του είναι και πλάι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο AI, πριν το AI. A Man From The Future, η μουσική των Pet Shop Boys για τον Alan Turing. Διαφορετικοί Pet Shop Boys από αυτούς που έχετε συνηθίσει, αλλά πάντα γοητευτικοί. It had become his habit to run long distances in the afternoons. At Grantchester, lying in a meadow, Alan Turing dreamed

από τους πρωτοπόρους επιστήμονες, ο Alan Turing. Ευκαιρία είναι, αν δεν έχετε δει την ταινία αυτή, πραγματικά να την δείτε, το παιχνίδι της μίμησης, Imitation Game, με μουσική μάλιστα του δικού μας Αλεξάνδρε Ντεσπλά. The idea had come out of his private loss. Ένα άλμπουμ concept για έναν άνθρωπο από το μέλλον, τον Pet Shop Boys. Ο Νίκος Ξανθάκος ήταν στην επιμέλεια για την παρουσίαση, ο Δημήτρης Παπαδάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ωραίες μουσικές ακολουθούν και αθλητικά λίγο πιο μετά. Με τους Lime Gardens σας αφήνω. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Και τώρα ο θρύλος μπροστά στο καυτό κοινό του. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρίνα και το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το σπουδαίο παιχνίδι. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Ολυμπιακός Ανατολού Εφές στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο το κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1.4 και μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, βραδιά Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται σε λίγα λεπτά. Για την ακρίβεια σε 13 λεπτά την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική. Ένα παιχνίδι που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ανάμεσα σε δύο ομάδες με ποιότητα, ιστορία και υψηλές απαιτήσεις. Από τη μία έχουμε τον Ολυμπιακό που θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να αξιοποιήσει την έδρα του απέναντι σε έναν αντίπαλο που παρά τα προβλήματα και τις απουσίες παραμένει πάρα πολύ επικίνδυνος. Υπάρχει βέβαια και μια ιδιαιτερότητα στην σημερινή αμέτρηση. Ο Ολυμπιακός αφήνει προσωρινά το Σταδίο Κεφαλίας. Έχει μεταφερθεί, έχει μεταφέρει την έδρα του στο Σανέλ Αρένα, στα Νολιώσια, μέχρι βέβαια να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνησης εδώ στο Φάληρο Σταδίο Κεφαλίας. Και κάπου εδώ θα να πω ότι έχουμε και μια μικρή σύνδεση με όλα συμβαίνουν και στη δική μας ομάδα εδώ στο κανάλι 1. Έχουμε αλλαγές όπου οι ομάδες κάθε χρόνο κάνουν τις μεταγραφές τους, ψάχνουν πρόσωπα, ψάχνουν πράγματα στο παιχνίδι τους, ψάχνουν να βρουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν. Έτσι και εμείς αλλάζουμε λίγο το σύστημά μας την εφετινή σεζόν, δίνουμε νέα πνοή στις αθλητικές μας μεταδόσεις και το κάνουμε με ιδιαίτερη χαρά, καθώς στην οικογένεια του καναλιού 1 έρχονται δύο νέα άτομα. Επιστρέφει ο Φώτης Ρουμελιώτης, μια επιστροφή που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Ο Φώτης ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια εδώ στο κανάλι, επέστρεψε προκειμένου να πάρει επόμου τις μπασκετικές μεταδόσεις και δεν μένουμε εδώ, καθώς από το στούντιο θα έχουμε και την δική μας συμμετοχή με σχολιασμό, την ανάλυση για όλα όσα γίνεται στο γήπεδο, γιατί στην παρέα μας θα έχουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και τον Φράγκο Νάκητς. Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο οποίος αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας του καναλιού 1 σε αυτήν τη νέα προσπάθεια. Θέλουμε να μας δώσει έτσι ακόμη μεγαλύτερη ζωντάνια και μια διαφορετική προσέγγιση στις μεταδόσεις που θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε γίνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Λοιπόν, να συμπληρώσω λίγο το ρόστερ εδώ του καναλιού 1. Στη ρύθμιση του ήχου εδώ στο στούντιο είναι ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Παπαδάκης. Ο Γιάννης Δημητρίου είναι στο γήπεδο μαζί με τον Φώτη Ρουμελιώτη. Έχουμε γίνει μια πολύ δυνατή ομάδα, Φράγκο.
1: Πάρα πολύ δυνατή.
0: Επιθετική ομάδα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα βάλουμε αρκετά γαλάθια.
1: Run and gun.
0: Ωραίος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έτσι μια πρώτη ανάγνωση. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα στο Ανατολού Εφές? Τι είπα, Ανατολού Εφές, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές.
1: Σίγουρα, θα είναι μια διαφορετική νομίζω προσέγγιση, γιατί ναι, παίζουν στην έδρα εκτός έδρας, έτσι.
0: Ολυμπιακός, ναι.
1: Ναι. Θα δούμε πώς θα είναι και ο κόσμος και πώς θα την δράσουν και οι παίχτες.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, δεν ξέρω αν είδες και εικόνες που
1: όχι,
0: έχουν ανέβει στο
1: είδα
0: διαδίκτυο, πώς έχει διαμορφωθεί το ναι νέο γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακός ως έδρα, το Σανέλ Αρένα. Είναι έντονο το κόκκινο.
1: Είναι έντονο το κόκκινο.
0: Το ερυθρόλευκο.
1: Και έχω διαβάσει ότι οι άλλοι φωνάζουν.
0: Ναι, ναι, διαμαρτύρονται οι φίλοι.
1: Εντάξει, οκ. Λογικό.
0: Εντάξει, οκ. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να δει κάποιες εικόνες κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, όχι τώρα, ναι, κάποια στιγμή να δει πώς είχε αλλάξει το γήπεδο της Σανέλ Αρένα. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, τι περιμένουμε να δούμε, τι μου έλεγε, σε δίκοψα.
1: Αυτό πήγα να πω για το γήπεδο και πώς θα αντιδράσει και ο Ολυμπιακός μετά την τελευταία, ας πούμε, ήττα στην Μπολόνια.
0: Ναι.
1: Και όχι και φοβερή εικόνα που μας έχει δείξει με τον Ηρακλή, έτσι. Και να, δεν παίζει και ο Ντάντα Χόλε.
0: Έμεινε εκτός δωδεκάδας.
1: Ναι, νομίζω είχε πάει Αμερική.
0: Είχε πάρει Αμερική, ναι, είχε πάρει μια άδεια. Ναι. Έτσι, για να πάει στην
1: μεγάλη απουσία.
0: Απουσία.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συμφωνώ μαζί σου. Θέλω να δω κι εγώ πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Αμερικανός αποζίαζε με ειδική άδεια για προσωπικούς λόγους. Προτιμάει τον Ντάστον στην δωδεκάδα, ο οποίος δείχνει ότι έχει περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του. Θεωρεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι είναι πιο έτοιμος. Να πούμε τη δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Μακντάιερ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Ντάστον. Λοιπόν, είναι 12 που επέλεξε ο προπονητής του Ολυμπιακού για το σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη, βέβαια, και η ΕΦΕΣ έχει απουσίες και ειδικά μία απουσία είναι
1: τεράστια.
0: Mike James.
1: Τεράστια απουσία. Θα δούμε και εκεί, θα περιμένουμε και η αντίδραση της Ανατόλ. Βέβαια, ήρθε ο Κάμερον Πέιν.
0: Ναι.
1: Πολύ έμπειρος παίκτης. Μεγάλη καριέρα στο NBA. Είχε παίξει και Παρτίζαν πέρσι, που δεν ήταν καθόλου κακός, ήταν πολύ θετικός. Είναι ένα all-round player, παίζει νομίζω two-way και στην άμυνα και στην επίθεση και έχει και πολύ δυνατό shoot. Τώρα πόσο τα παίξει δηλαδή σήμερα, απόψε, θα το δούμε.
0: Ναι. Πάντως ο Ολυμπιακός που έρχεται από ήττα, έτσι, εκτός έδρας, θέλει να γυρίσει, που λέμε, ρε παιδί μου, το διακόπτη στο σημερινό match. Έχει την δυνατότητα ο Ολυμπιακός να πάρει σήμερα την νίκη, αλλά δεν θα είναι εύκολη η αποστολή. Η Ανατολού και αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, ποιοτική ομάδα. Θέλει να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί στο απόψινο μάτς. Πού θα κρυθεί, πιστεύεις, το παιχνίδι?
1: Κοίτα, ΕΦΕΣ είναι και παραδοσιακά πολύ επικίνδυνη ομάδα όταν παίζει στην Ελλάδα και ειδικά με το Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τελευταίες αναμετρήσεις νομίζω έχει, δηλαδή κερδίζει ΕΦΕΣ μέσα στην Αθήνα και κερδίζει Ολυμπιακός μέσα στην Τουρκία.
0: Στην Τουρκία, ναι.
1: Αυτό γίνονται χρόνια και από τότε που έχω παίξει και εγώ.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά που παίξαμε στην Τουρκία κερδίζαμε και χάναμε εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Τώρα τα κριτή σίγουρα στο ρυθμό, νομίζω και στο control basket, γιατί ΕΦΕΣ είναι πάρα πολύ αθλητική ομάδα. Έχει παίκτες από το NBA όπως είναι ο Ντάριο Σάριτς, ο Τζόρνταν Λόιντ, PJ Dozier και Cameron Payne, να δούμε πόσο χρόνο θα πάρει απόψε. Και απ' την άλλη, εντάξει, ο Ολυμπιακός, ξέρεις, έχει, παίζεις στα 90% πόντους, οπότε θα δούμε.
0: Το συζητάγαμε και την άλλη φορά, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την άμυνά του. Δηλαδή δεν είναι ο Ολυμπιακός που βλέπαμε τον προηγούμενο χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Μήπως έχουν αλλάξει γενικά η εικόνα του Ολυμπιακού φέτος, γιατί δηλαδή τελευταία 4-5 μάτς έχει μεσόωρο σχεδόν 100 πόντους.
0: Ναι.
1: Πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν το ξέρω, γιατί...
0: Επιθετικά βέβαια είναι ένας Ολυμπιακός που πετάει φωτιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη, ναι, αμυντικά θα πρέπει να βελτιώσει λίγο, να γίνει πιο σκληρός. Το συζητάγαμε και εκτός off the record, ότι είναι δομημένος κάπως φέτος Ολυμπιακός, προκειμένου να είναι πιο επιθετικός παρά αμυντικός.
1: Τώρα δεν ξέρω αν ο coach ήθελε να γίνει έτσι, απλά μέσα στα παιχνίδια φαίνεται αυτό, όταν έχεις ένα τέτοιο πλουραλισμό στην επίθεση και στην άμυνα δυστυχώς τρως εύκολους πόντους με το ίδιο τρόπο που και βάζει στην επίθεση, είναι... είμαστε πάρα πολύ ακόμα στην αρχή και δεν έχουμε δει πλήρης Ολυμπιακό.
0: Την εικόνα του Ολυμπιακού
1: στην άμυνα, ναι, αλλά αυτό που μας έχει δείξει μέχρι τώρα, βλέπω παίζουν ένα μπάσκετ που προσπαθούν να βάζουν ένα πόντο παραπάνω όσο να δεχτούν πίσω.
0: Απλά πράγματα, κοιτάει πιο πολύ την επίθεσή του παρά την άμυνά του Ολυμπιακός. 9 και 4 θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να πάμε μέχρι τα Άνω Λιώσια και στον Φώτη Ρουμελιώτη, γιατί σε λίγο θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Βραδιά. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Φώτη Ρουμελιώτη, που μαζί με τον Γιάννη Δημητρίου, τον τεχνικό μας, βρίσκονται από νωρίς σαν αρένα. Φώτα, καλησπέρα και καλωρίζει κος.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι να πω, έτσι είναι. Ανάμεικτα συναισθήματα, έτσι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, καλησπέρα.
0: Είσαι έτσι και αλλιώς πάντα, ανήκεις στην οικογένεια του καναλιού.
2: Εντάξει, είναι η οικογένεια, είναι σπίτι.
0: Εδώ στο κανάλι είναι σπίτι σου ακριβώς.
2: Εντάξει, όταν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Και μάλιστα ακούγαμε και τον Φράνκο Νάκη, τον οποίο είχα τη χαρά
1: καλησπέρα,
2: να τον
1: Φώτη.
2: Καλύπτω καλησπέρα δημοσιογραφικά, να έχουμε κάνει ατελείωτα ταξίδια στο παρελθόν. Απλά να του θυμίσω, γιατί τώρα ξέρεις οι τουρκικές ομάδες έχουν λίγο αλλάξει επί εποχής και του Φράγκο, να θυμίσω ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Πετετέ Άγκυρας, τότε μέσα στα βάθη της Τουρκίας. Έτσι ήταν κάποιες ομάδες τότε πολύ δυνατές όταν
1: Ulker,
2: δεν υπήρχαν.
1: Ulker.
2: Και η Ulker μετά, ναι, είχε αλλάξει. Ήταν παιχνίδια, αν θυμάσαι Φράγκο, τρομερά παιχνίδια τότε.
1: Φοβερά, ακριβώς. Εκείνης,
2: έτσι, φοβερά. Λοιπόν, να πω ότι έχει τηθεί στα ερυθρόλευκα. Εδώ είμαστε.
0: Αυτό
2: λίγο...
0: λέγαμε νωρίτερα, έτσι, για το γήπεδο, για τη Σαλίνα Αρένα.
2: Αισθανόμαστε λίγο περίεργα, ξέρεις. Γιατί είναι ερυθρόλευκο, είναι ένα γήπεδο το οποίο φυσικά ξέρουμε ποιος αγωνίζεται. Έχουν κάνει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ό,τι καλύτερο μπορούν Να πω ότι περίπου 8.000 κόσμο έχει. Υπάρχουν κάποια κενά καθίσματα, αλλά πρέπει να σου πω, παιδιά, υπήρχε μεγάλο θέμα στην πρόσβαση. Ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει, ακόμα και εμείς, το πώς θα έρθουμε, το πώς θα μπούμε. Υπήρχε, ξέρετε, είναι θέμα να προσαρμογείς.
3: Ναι, ναι,
2: από εκεί και πέρα, φυσικά, ο κόσμος έχει ρέγει στη ρήξη. Ένα πολύ όμορφο κύπελλο Ολυμπιακός έχει μπει στα Ερυθρόλευκα και μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Ολυμπιακού, όπου ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν αυτός που φυσικά έκλεισε την παράσταση καθώς αποθεώθηκε. Να πω ότι πριν λίγα λεπτά ο Βεσένκοφ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσαν μια ανθοδέσμη και τίμησαν ένα πολύ όμορφο γλυκό κοριτσάκι που ήταν σε αμαξίδιο με ειδικές ικανότητες, μια πάρα πολύ ωραία έτσι, εικόνα που είδαμε εδώ και μας αρέσουν αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό είναι η κορυφή όλων όσον αφορά όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Λοιπόν, συμφωνώ με τον Φράγκο ότι ο Ολυμπιακός έχει φέτος να προσαρμοστεί σε ένα λίγο διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, σφίγγοντας την άμυνά του. Φυσικά, να πούμε, στην Ιταλία έχασε σχεδόν σε νεκρό χρόνο. Θα μπορούσε άνετα να το είχε πάρει το παιχνίδι, αλλά ο Ολυμπιακός, και ξέρει πολύ καλά και ο Φράγκο, ότι δεν είναι μηχανές οι παίκτες. Είναι σε θέμα, νομίζω, ακόμα προσαρμογής, χημίας. Ο Χολ, να πω ότι έμεινε έξω γιατί επέστρεψε χθες. Αλλά αυτό το υπερατλαντικό ταξίδι για μια σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση που είχε, έχει επιβαρύνει τον εαυτό του και δεν ήθελαν στον Ολυμπιακό να τον επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο έμεινε εκτός. Όπως είπατε πολύ σωστά, δεν υπάρχει θέμα τραυματισμού, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα δημιουργούσε πρόβλημα. Δηλαδή, απλά,
0: ναι, απλά είναι,
2: θέμα...
0: είναι ανέτοιμος, ρε παιδί μου, και θεώρησε τον Τάστον πιο έτοιμο.
2: Ναι, γιατί ο οργανισμός, ένα υπερατλαντικό ταξίδι, ξέρεις πότε πήγε, πότε ήρθε, είναι όλα αυτά, ξέρεις, παίζουν λίγο. Ρόλο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για τους διαιτητές ότι είναι ο Λοτερμέσσερ, ο Ρώση, ο Τσίτσι, έτσι είναι οι τρεις διαιτητές εδώ που είναι στη σημερινή αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ουσιαστικά εκτός το χολ δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα, έτσι, για πρώτη φορά είναι λευκό το αποψιολόγιο, το ιατρικό δελτίο, είναι όλα καλά για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Πιστεύω οι ψηλοί του Ολυμπιακού θα δώσουν μάχες κάτω από τη ρακέτα. Το θέμα είναι όμως, συμφωνώ απόλυτα, η περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Στηρίζω ότι εκεί θα πρέπει ο Ολυμπιακός λίγο να στήξει την άμυνά του, γιατί δεν χάνεται τίποτα σε ένα παιχνίδι μόλις η τρίτη αγωνιστική, αλλά αυτά τα παιχνίδια αποκτούν χαρακτήρα για την συνέχεια της χρονιάς.
0: Λοιπόν, να πούμε τις πεντάδες των δύο ομάδων, γιατί τις έχω μπροστά μου, Φωτάκα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Μακντάιερ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Βεζέκοφ και Τζόουνς. Ενώ η ΕΦΕΣ με τους Λόιντ, Στραζέλ, Ντόζιερ, Σάριτς και Φερνάντο.
2: Ναι, λογικές επιλογές, ναι. Έτσι, και από την πλευρά του Γιώργου Μπαρτζόκα, αλλά και από την πλευρά του Πάμπλο Λάσο, που είναι εμπειρότατος προπονητής και αυτός. Ουσιαστικά μας χωρίζουν δευτερόλεπτα, είναι έτοιμο να, όλα να γίνουν το τζάμπολ εδώ στο γήπεδο Σταλιώσια, με τα τυπικά τώρα να φεύγουν κάποια διαφημιστικά μπάνερ και η μπάλα της Ευρωλίγκας, η οποία πήγε στα χέρια των διαιτητών. Να δούμε λοιπόν, εγώ πιστεύω στους ψηλούς, και φυσικά θεωρώ ότι και η παρουσία του Φουρνιέ, που είναι καταλυτική στα παιχνίδια με τους Τουρκούς γενικά, ο Φουρνιέ και στην άμυνά του αλλά και επιθετικά είναι ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι θα είναι κομβικός, εκτός και αν βγει κάποιος άλλος άσος από το μανίκι του κ. Μπαρτζόκα όσον αφορά την εικόνα του σημερινού παιχνιδιού. Είδαμε και την παρουσία εδώ των κυρίων Αγγελόπουλων, και αν με επιτρέπετε λίγο πριν το τζάμπολ να εκφράσω και τα προσωπικά μου συλληπιτήρια, το ξέχασα στην αρχή, για έναν εκπληκτικό άνθρωπο που έφυγε από κοντά μας σήμερα. Με το κανάλι 1 είχαμε συνεργαστεί ατελείωτα από βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τον Άρη τον Μποίλα. Ήταν πραγματικά μια τεράστια μορφή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε προσφέρει τα μέγιστα, έτσι, στη ζωή του όλη για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρώτο τζάμπολ της σημερινής αναμέτρησης. Κανάλι 1, Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Το θα πάρουν οι Τούρκοι το τζάμπολ με τον Σάριτς, και οργανώνει παιχνίδι από τον Στράτζελ, ο οποίος πηγαίνει κοντά του. Ο Φουρνιέ πήγε να δώσει το screen, πάει ο Μακιντάιρ, θέλει να διεισδύσει τη ρακέτα. Εκπληκτική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Κόβει ο Μακιντάιρ, μπήκε μπροστά του, έκοψε, έπαιξε πολύ καλή άμυνα με το αριστερό του χέρι, και ο Ολυμπιακός τώρα με τον Μακιντάιρ από την γωνία. Εκεί θα δίνει ο Στράτζελ, τον κλείνει, δεν του δίνει το σουτ. Παίρνει το screen ο Βενζέκοφ και πάλι με τον Μακιντάιρ. Με Βενζέκοφ θα δοκιμάσει από τα 8 μέτρα μέσα. Πρώτο σουτ, 3 πόντους για τον Βενζέκοφ, που πήρε τον διάδρομο από τα περίπου 8 μέτρα, πυροβολή και κάνει το 3-0, πρώτη πόντη. Με τους Τούρκους και τον Στράτζελ να προσπαθεί να οργανώσει, πατάει με τον Ντόζιερ, Στράτζελ και πάλι. Πηγαίνει ο Βενζέκοφ κοντά του, δίνει την διστάζει για το τρίποδο, το κάνει σε δεύτερο χρόνο, αστοχή, είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Αστόχησε, το σκέφτηκε για λίγο ο Σάριτς. Είχε ευκαιρία να μαρκάρει, ουσιαστικά ο Ολυμπιακός του έδωσε το σουτ, δεν πήγε κανένας παίκτης για να το μαρκάρει. Ήταν άστοχος, η μπάλα κύλησε εκτός παρκέ και ο Ολυμπιακός με τον Μάκιντάιρ, ο οποίος σιγά σιγά και αυτός δείχνει τις αρετές του, προσαρμόζεται, παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι στο παρκέ μέσα για να οργανώσει την επίθεση του Ολυμπιακού με τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς καλάθι, ζητάει και φάουλ, ήταν από τον Γουόρντ. Ζήτησε και φάουλ, 5-0 Ολυμπιακός, προηγείται με το τρίποντο του Βεζένκοφ και του Γουόρντ. Και τώρα πάλι σε θέση άμυνας Ολυμπιακός με τον Στράζελ. Ο Στράζελ θα σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Η μπάλα πήρε μια περίεργη καμπύλη, κατέληξε ο διδάκι του Ολυμπιακού. Μειώνει σε 5-3, 8 και 24 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 5 Ολυμπιακός, 3 η ΕΦΕΣ, με τον Ολυμπιακό τώρα και πάλι να προσπαθεί με τον Μάκιντάιρ να παίρνει πολλές προσπάθειες. Δίνει στην γωνία με τον Γουόρντ, πάει να πάρει την εσωτερική. Στο Βεζένκοφ σουτάρει γρήγορα, η μπάλα μπαίνει, βγαίνει. Έχουμε φάουλ όμως. Έχουμε φάουλ, ένα φάουλ το οποίο κερδίζει πολύ ωραία τοποθετημένος ο Τζόουνς κάτω από την ρακέτα. Ήταν λίγο το σουτ, όχι τόσο καλό για την πλευρά του Βεζένκοφ, αλλά τελείωνε και ο χρόνος. Κέρδος για τον Ολυμπιακό, το φάουλ, το πρώτο μαδικό για την ΕΦΕΣ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εκτελέσει και το φάουλ, Μάκιντάιρ. Μάκιντάιρ βγαίνει, ο Βεζένκοφ κάνει το screen για να δώσει στον Φουρνιέ. Τζόουνς θα περάσει, εκπληκτική πάσα, θα καρφώσει εντυπωσιακά. Αυτό θέλει ο Τζόουνς, κάνει το 7-3, 7-49 πριν το τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Πάλι απαντά με τρίποντο, ναι. Εδώ ο Ολυμπιακός καθυστέρησε να δώσει την εσωτερική. Ο Ντόζιερ βρήκε το χώρο, απάντησε γρήγορα με σουτ τριών πόντων, μειώνοντας στον πόντο 7-6, 7-35 πριν το τέλος του πρώτου καλέπτου. Φουρνιέ, Φουρνιέ θέλει ο Βεζέκο να δώσει την εσωτερική. Πάει κοντά τον Ντόζιερ. Φουρνιέ δίνει χαμηλά στον Βεζένκοφ, τελικά πετυχαίνει το καλάθι. Κοιτάξτε την μπάλα χαμηλά, γύρισε εκεί, δεν αστοχεί. Βεζένκοφ απαντά άμεσα 9-6. Σε ένα παιχνίδι που σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά έχει συνολικά 15 πόντους. Ντόζιερ φτάνει κάτω από το καλάθι, θα αστοχήσει, έρχεται όμως να βοηθήσει και ο Βεζένκοφ και φινδιασμό για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει σουτ 3 πόντων, είναι άστοχο, αλλά κερδίζει πάλι το επιθετικό rebound ο Γκορντ. Με τον Τζόουνς εκεί να χάνει, ξαναπαίνει ο Ολυμπιακός. Ανανέωσε 2 επιθετικά rebound ο Ολυμπιακός και την επίθεση θα σουτάρει για 3 ο Μακιντάιρ. Είναι κακή επιλογή του. Εδώ δεν μπόρεσε ο Τζόουνς να πάρει το επιθετικό rebound. Εδώ στη δυνατότητα σε ποιον εκεί θα περάσει στη γωνία με τον Ράσελ, αλλά έχει πατήσει, να δούμε τι έχουν σφυρίξει. Είναι χαμηλά φάουλ, γι' αυτό έκοψε την προσπάθεια. Είναι φάουλ που είναι χαμηλά, το πρώτο για τον Ολυμπιακό, που προηγείται με 3-9-6, 6-35 πριν το φινάλε. Ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη φάση πήρε 2 επιθετικά rebound και δεν κατάφερε όμως να πετύχει τους πόντους. Η επαναφορά για τους Τούρκους με τον Μπρούνο Φερνάντο. Βγάζει στον οργανωτή του τον Στράζελ. Φερνάντες κάτω από τη ρακέτα με τον Γουόρντ. Θα γυρίσει, βγάζει στη γωνία, προσποιήθηκε ελεύθερος σουτ τριών πόντων. Είναι εύστοχο με τη λήξη του χρόνου. Εδώ έδωσε το σουτ Ολυμπιακός και έχουμε 9-9. Απόλυτη ισορροπία με το τρίποδο του Ντόζιερ, ο οποίος από δεξιά από τη ρακέτα του Ολυμπιακού βρήκε χρόνο αλλά και χώρο, καθώς δεν μαρκαρίστηκε. Φουρνιέ. Φουρνιέ θα γυρίσει μόνος του μέσα. One man show από το Φουρνιέ. Πήρε την μπάλα, οργάνωσε την επίθεση, εκτέλεσε τους Τούρκους 12-9, 5-54. Για να δούμε ελεύθερο σουτ τριών πόντων και πάλι είναι άστοχο, κακό σουτ, πολύ κακό σουτ από τον Λόιν. Μαζεύει το αμυντικό ριμπάνο Ολυμπιακός και θέλει να τρέξει με τον Γουόρντ. Για τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ κρατάει την μπάλα. Πάει να βγει από τα screen, παίρνει ο Φουρνιέ. Φουρνιέ θα πάει στη ρακέτα μόνος του. Πετυχαίνει. Goal foul. Goal foul. Πανέξυπνη ασίστα από τον Φουρνιέ, που είδε κάτω από τη ρακέτα τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς προσποιήθηκε. Δέχτηκε το foul. Πέτυχε το καλάθι. 14-9. Ο Ολυμπιακός που αντέδρασε αμέσως μετά την ισοφάριση. Στο 9-9. Έχει διαμορφώσει το σκορ 14-9 και έχει την δυνατότητα με την ελεύθερη βολή να πάει στο 15-9. Έξαλλος ο Παύλο Λάσο για την αμυντική παρουσία της ομάδας του. Ο Ολυμπιακός με τους ψηλούς του ως στιγμής μπορεί και κάνει ό,τι θέλει σχεδόν κάτω από τη ρακέτα της ΕΦΕΣ. Εδώ ο Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται να περάσει πρώτη αλλαγή για τον Γιώργο Μπαρτζόκα μετά την εκτέλεση από την βολή του Τζόουνς, που πέτυχε τους δύο πόντους. Έχει δικαίωμα να εκτελέσει και μία βολή. Φουρνιέ έχει κάτι στην γραμματεία ο Μιλουτίνοφ. 15-9 και αυτό θα γίνει η αλλαγή. Περνάει εκτός, καταχειροκροτούμενος ο Τζόουνς, ο οποίος κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του σε αυτά τα πρώτα περίπου 5 λεπτά, στο πρώτο δεκάλεπτο. Και τώρα η ΕΦΕΣ με τον Στράζελ που οργανώνει. Στράζελ βρήκε την εσωτερική, πήγε μόνος του εκεί, ακολούθησαν όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχαν πάρει τα μαρκαρίσματα, βρήκε διάδρομο μόνος του τελείως. Εδώ έχουμε νέο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Πήγε να απαντήσει σχεδόν τον ίδιο τρόπο γρήγορα. Αλλά προηγουμένως ήταν μια παθογένεια του Ολυμπιακού, ότι ουσιαστικά κατάφερε ο Στράζελ να πάει μόνος του να διανύσει όλο το γήπεδο και να βρεθεί με lay-up κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, να μειώσει 5 και 21 σε 15-11 και τώρα ο Ολυμπιακός να έχει βολές, το τρίτο ομαδικό φάουλ της ΕΦΕΣ, αλλά ήταν σε προσπάθεια για καλάθι, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή, εκτελεί ο Γκόρτ, εύστοχος. Έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή, 16-11, 5 και 21 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 16-11, διατηρεί ένα προβάδισμα 5 πόντων Ολυμπιακός και νομίζω πρέπει να είναι το πιο παραγωγικό πεντάλεπτο του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, με τους 17 πόντους που είναι τώρα και γενικά έτσι το σκορ 17-11. Σουτ για 3, άστοχο, εκεί χάνεται όμως το επιθετικό rebound και ο Στράτζελ πάει πάλι μόνος του. Μειώνει και αυτό, διαμαρτύρεται και έντονα στους αμυντικούς του ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο Στράτζελ, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει κάνει ως στιγμής τη ζημιά του Ολυμπιακού. 17-13 προηγείται ο Ολυμπιακός. Με τον Γουόρτ. Γουόρτ κάνει το λάθος, θα κοπεί, προσπαθεί να τρέξει ο Λόιν. Ο Λόιν, ο οποίος δεν θα κοπεί, μειώνει ακόμα περισσότερο σε 17-15, 4-35. Ο Ολυμπιακός που δέχτηκε τώρα δύο καλάθια στον εφηδιασμό. Φουρνιέ, Βεζένκοφ, θα πετύχει το καλάθι. Πήρε λίγο περίεργη τροχιά η μπάλα. Κύλησε ο Στεφάνη, κατέληξε.

0: Σουτ τριών είναι άστοχο, το rebound ποιος όχι. Δεν προλάβει ο Φουρνιέ, ούτε ο Μιλουτίνοφ. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Πήγε ο Οσμάνι. Ο Ερντέλ Οσμάνι είναι νέο άστοχο σουτ. Μαζεύει επιτέλους ο Βεζέγκοφ εδώ. Διαμαρτύρεται και λογικά και για φάουλ. Κατέληξε σε ερυθρόλευκα χέρια η μπάλα. Με τους ερυθρόλευκους τώρα να προσπαθούν με τον Μοντέρο. Μοντέρο πίσω με τον Φουρνιέ. Μιλουτίνοφ δίνει το σκριν αριστερά. Ο Μοντέρο έχει πάει αριστερά. Θα πάει ο Φουρνιέ. Πάει μόνος του. Θα μπει, όχι παρολίγο. Έκανε μια εκπληκτική ενέργεια ο Φουρνιέ. Την ώρα που έχει δεχτεί το φάουλ και έχει καταλάβει ότι θα σφυριχτεί. Σηκώνει, δίνει στην μπάλα λίγο έτσι μια όθηση. Δεν καταλήγει στο διχτάκι. Time out. Είμαστε λίγο, τρία λεπτά, όχι λίγο, τρία λεπτά, πολύ σύγχρονο στον μπάσκετ, τρία λεπτά.
1: Λοιπόν, time out στο παιχνίδι, αφού έχουν πάρει μια ανάσα, Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 19-15, νομίζω δεν πέσαμε τα σύννεφα, Φράγκο. Ανοιχτό παιχνίδι, πολύ επιθετικό παιχνίδι, με τις άμυνες να κοιτάνε με τα μάτια.
2: Ακριβώς. Τίποτα διαφορετικό από το Ολυμπιακό μέχρι αυτά, όλα παιχνίδια μέχρι που έπαιξε τώρα, δηλαδή βάζει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά
1: δέχεται πολύ εύκολα.
2: Τα δέχεται, δηλαδή πολύ ελεύθερα σουτ και σαν να μην υπάρχει στην άμυνα στο κέντρο, ας πούμε, έχει, Εφές έχει βάλει κάποιοι πάρα πολύ εύκολα lay-up.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι μόνοι
1: αυτό, είναι αυτό που έλεγες και πριν, χρειάζεται μια ισορροπία Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, από την επίθεση στην άμυνα. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια στην αμυντική του πλευρά. Βλέπω ότι ο Βεζέκοφ έχει φτάσει στους 7 πόντους. Είναι εξαιρετικός και σήμερα. Jones 5, 3 ο Φουρνιέ, 4 έχει ο Ward. Ενώ από την άλλη τη ζημιά του Ολυμπιακού, η αλήθεια είναι μέχρι τώρα, το έλεγε πριν από λίγο και ο Φώτης, την έχει κάνει ο Στράζελ.
2: Στράζελ, πολύ καλός.
1: Με 7 πόντους. 6 έχει ο Ντόζιερ και 2 ο Λόιν.
2: Ναι, αυτός έχει, νομίζω έχει 13-14 πόντους μέσα όρο τελευταία 2 μάτς. Και έχει εντολή από το coach να παίζει σε πιο γρήγορο up tempo που λέμε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Αθηνός και Φιλίας, ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι.
0: Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δύο πρόσωπα προσπαθούσα να επισημάνω στους παίκτες του Ολυμπιακού να προσέξουν. Στράζελ και Ντόζιερ. Αυτοί είναι που έχουν κάνει τη ζημιά σε αυτά τα πρώτα 7 περίπου λεπτά. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές με τον Φουρνιέ. Να εκτελεί την βολή, να είναι άστοχος ο Γάλλος. Άστοχο στην πρώτη βολή, χειροκροτάνε φυσικά από τον πάγκο του Ολυμπιακού και ο κόσμος. Ο Φουρνιέ που είναι άστοχο στην πρώτη βολή, παραμένει το 19-15. Έτοιμο να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Εύστοχο 20-15, στους 5 διαφορά αλλαγή. Θα περάσει εκτός ο Φουρνιέ. Περνάει έτσι να πάρει και ανάσες. Μπαίνει στον αξιοχώρο Ντόρσεϊ. Πρώτη συμμετοχή στο 5 λεπτά. Τρίλεπτο για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου με τον Ντόρσεϊ να πηγαίνει να κλείνει τον Πέιν. Έξω η μπάλα και πάλι στον Στράτζελ που θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Θα απευθυνθεί και στο έδαφος, δεν πάει κανένα φάουλ. Το σούτ από τον Μάλκουμ, όχι δεν θα κάνει σούτ, προσποιείται και περνάει χαμηλά. Πάρει την εξωτερική, θα κάνει το σούτ για τρεις, είναι άστοχο. Μαζεύει και παίρνει το φάουλ, πανέξυπνα ο Ντόρσεϊ. Έδωσε ο Ολυμπιακός το σούτ διαγώνιση στο Στράτζελ. Ήταν άστοχος, σηκώθηκε, πήρε το φάουλ Ολυμπιακός και μάλιστα είναι το πέμπτο ματικό, πρώτο για τον Μάλκομ. Αλλά ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη γραμμή των βολών πλέον για τα επόμενα 2-39 σε αντίθεση με τους Τούρκους που ακόμα θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 4 φάουλ από πλευράς του Ολυμπιακού για να πάνε στη γραμμή των βολών. Μόλις ένα το ματικό για τον Ολυμπιακό, 5 συμπληρωμένα τώρα για τους παίκτες της τουρκικής ομάδας. Έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή, εύστοχος ο Μοντέρο με το νέο look, με την αφάνα, το μαλλί. Έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή, ενώ βλέπω μια κινητικότητα στον πάγκο του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Μοντέρο έτοιμος να εκτελέσει την δεύτερη βολή, είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή. 21-15, 22-15, αν δεν κάνω λάθος, Βαγγέλη, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε αυτά τα πρώτα 8 περίπου λεπτά. Με τον Ολυμπιακό στα 4 άμυνα, με τον Πέιν θα γυρίζει και έχουμε επιθετικό. Ο Ντόρσεϊ πάλι, εκπληκτική παρουσία. Όχι, ο Μοντέρο είναι, δεν είναι ο Ντόρσεϊ. Λίγο η αφάνα με μπέρδεψε, συγγνώμη. Λοιπόν, μπήκε μπροστά, κέρδισε το φάουλ, πήγε άγκαρμπα ο Μπρούνο Φερνάντο. Τον έριξε στο έδαφος, πήρε αυτό το φάουλ ο Ολυμπιακός. Και έχουμε αλλαγή.

0: Εμένα ο Παύλο Λάσο που δεν είναι ικανοποιημένος με τους ψηλούς του. Αλλαγή, πηγαίνει στον πάγκο ο Μπρούνο Φερνάντο και έρχεται από το παρκέ. Ποιος είναι να δούμε, είναι ο Τζόνς νομίζω. Ναι, ο Τζόνς είναι. Ολυμπιακός τώρα με τον Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, με τον Μοντέρο. Μοντέρο διστάζει, τώρα θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος, αλλά εκεί κυριαρχεί ο Μιλουτίνοφ. Βεζένκοφ εδώ δέσε τη λόμπα, αλλά δεν ακούγεται κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία να διευρύνει. Έχουμε σουτ τριών ελεύθερο, τον αφήνουμε τον Ολυμπιακό και καλά κάνουν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Σάριτς, έτσι όπως είναι σήμερα από την γραμμή, να παίρνει αυτά τα σουτ. Εκεί χάνει όμως ο Βεζένκοφ. Τον έπαιξε πολύ καλή άμυνα, χαμηλά παίκτες της ΕΦΕΣ, με τον Πέιν που πήγε, κατάλαβε την μπάλα, έβαλε χαμηλά το χέρι, έκρυψε την μπάλα. Πέιν, ο οποίος έχει και την μπάλα, θα σουτάρει, όχι, δίνει πάλι στον Σάλτς, θα κοπεί, όχι, Πέιν και πάλι κάνει ένα σουτ, κακό σουτ από τον Πέιν. Την μπάλα καταλήγει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ δεν χρειάζεται να βιάζεται, ενώ ετοιμάζεται από την άλλη πλευρά να έχουμε αλλαγή με τον NDI να ξαναγυρίσει. Άστοχο σουτ από πλευράς του Ολυμπιακού. Μαζεύουν το αμυντικό rebound με τον Πέιν οι παίκτες της Ανατολού Εφές. Πέιν εκεί, θα κοπεί, πολύ ωραία άμυνα. Εκπληκτικά, μόνος θα καρφώσει, θα κάνει το 24-15 και πανηγυρίζει ανάλογα ο Γουόρντ, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, έφυγε σε ανοιχτό κήπεδο. Πέτυχε το καλάθι, 24-15, σφύριγμα διακοπή. Νομίζω έχουν δώσει φάουλ για τον εισβάρος του Ολυμπιακού. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Ντόρσεϊ. Και τώρα περνάει ο Βεζένκοφ για να πάρει ανάσες στον πάγκο. Και στη θέση του NDI, μόλις το δεύτερο ομαδικό φάουλ για τον Ολυμπιακό, με τον Γιούστα να επαναφέρει με τον Πέιν. Πέιν να οργανώνει μπροστά του ο Ντόρσεϊ. Πέιν από δεξιά προσπαθεί να φτάσει στη ρακέτα με τον Σάριτς. Υπάρχει φάουλ στην προσπάθεια του Σάριτς. Έχει χρεωθεί φάουλ. Ποιος, ο Μιλουτίνοφ? Να δούμε, νομίζω στο Μιλουτίνοφ έχει χρεωθεί το φάουλ. Ο Σάριτς, ο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω αν έχει δοθεί στο Μιλουτίνοφ ή πιο μπροστά, να δούμε σε ποιον χρεώνεται το φάουλ αυτό. Πάντως είναι για βολές, ήταν σε προσπάθεια για καλάθι. Δεν έχω δει σε ποιον έχει χρεωθεί. Λοιπόν, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή, άστοχος. Αρνητικότατος μέχρι στιγμής ο Σάριτς και ας παραμείνει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τόσο από τα σουτ που έχει πάρει, όσο και από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, είναι άστοχος στην πρώτη, παραμένει το 24-15, ενώ θα γίνει το 24-16, εύστοχος μία στις δύο βολές. 48 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, με τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Μοντέρο, με τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνος βγαίνει από τα σκριν και παίρνει την μπάλα ο Ντόρσεϊ. Προσπαθεί και βγάζει την μπάλα κατευθείαν χαμηλά στο γύρισμα με τον Γουόρντ. Δεν μπαίνει το καλάθι, παίρνει ο Μιλουτίνοφ όμως. Βγάζει έξω και πάλι την μπάλα, πάει σε μια οργανωμένη και πάλι επίθεση ο Ολυμπιακός. Μιλουτίνοφ, εκεί θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετική η συνεργασία με τον NDI, όπου χόρεψαν την άμυνα της ΕΦΕΣ. Κάτω από τη ρακέτα έκανε το 26-16 για πρώτη φορά. Διψήφια διαφορά έχουν δει στα τελευταία 8 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα αντιδράσει ο Πέιν. Ο Πέιν προσπαθεί να πάει προς τη ρακέτα. Θα γυρίσει, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ, κρατά την μπάλα. Ολοκλήρωση πρώτου δεκαλέπτου, 26-16 για τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω, Βαγγέλη μου Φράγκο, είναι πολύ παραγωγικό για πρώτο δεκάλεπτο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε πάρα πολύ. Βελτιώθηκε την εικόνα του, άρα το κακό ξεκίνημα στην άμυνά του, βελτιώθηκε πάρα πολύ στην άμυνα. Έτσι, μετά το time out νομίζω ότι έδειξε αισθητή βελτίωση και νομίζω ότι βλέπα τα rebound πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός έχει 12 rebound έναντι 6 της ΕΦΕΣ.
2: Από στιγμή που μπήκε ο Μιλουτίνο, είναι...
1: Εσύ άκουσα, Φωτή?
0: Ναι, κυριαρχεί λέω στα rebound ο Ολυμπιακός, όπως είπε πολύ σωστά ο Φράγκο, ξέρει καλύτερα από όλους μας. Ναι. Ο Μιλουτίνο έδωσε αυτή τη διαφορά.
2: Έδωσε αυτή τη διαφορά και στην επίθεση με τα επιτατικά rebound και μόνο με την παρουσία του στη ρακέτα είναι ένα τεράστιο κορμί και πανέξυπνος παίκτης. Για μένα, όπως και πέρσι, ήταν καλύτερος center της Euroleague.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σταδιακά βρίσκει τα πατήματά του, έχει φτάσει στο συν 10. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε ότι έχουμε βγάλει κάποια έτσι χρήσιμα συμπεράσματα, αλλά όπως και να το κάνεις, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι βελτιώθηκε πάρα πολύ. Ελέγχει τα rebound, αξιοποιεί την υπεροχή του κοντά στο καλάθι. Μπορεί να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Βεζέκοφ, γιατί του γύρισε λίγο αστράγαλος από ό,τι είδα και τον έκανε αλλαγή.
0: Υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν δείχνει κάτι δηλαδή ότι ουσιαστικά είναι ανησυχητικό. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρεις, πάντα όταν ένας παίκτης να πει κάτι, επικρατεί λίγο, ξέρεις, ένας μικρό πανικός. Αλλά τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε απέναντι είναι μια χαρά. Ο Βεζένκοφ, έτσι, ούτε τη φόρμα το έχει βάλει. Δηλαδή είναι σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα. Έτσι, απλά είναι στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός που περνάει στο παρκέ πάλι με να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, ουσιαστικά έτσι όπως έφυγε από το παρκέ. Όχι, ο Παπανικολάου είναι νέο πρόσωπο. Από ό,τι βλέπω, ο Κώστας Παπανικολάου, η ψυχογνωμία αυτή, ο αρχηγός του Ολυμπιακού στο παρκέ μέσα. Είναι ουσιαστικά δύο αλλαγές με τον Ντάνστον να περνά και αυτό στο παρκέ. Το Μιλουτίνοφ να κάθεται στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός τώρα με την επαναφορά με τον Μοντέρο και τον Ντόρσεϊ να οργανώνει για τον Ολυμπιακό. Βγαίνει από τα screen να πάρει την μπάλα ο Ντόρσεϊ. Παπανικολάου δίνει το screen. Ντόρσεϊ ψάχνει να βρει στις γωνίες για αν θα προσποιηθεί. Καλή πάσα αρχικά, παρολίγο όμως να γίνει το λάθος, αλλά μαζεύουν παίκτες του Ολυμπιακού. Παπανικολάου σε νεκρό χρόνο. Ξαφνικά είδαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να μηδενίζει το χρονόμετρο και έκανε ένα σουτ βεβαιασμένο. Πολύ βεβαιασμένο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ήταν ο χρόνος που τελείωνε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που είναι σε θέση άμυνας με τον Πέιν. Ο Πέιν θα σουτάρει, είναι εύστοχη. Το πρώτο καλάθι για το δεύτερο δεκάλεπτο, 26-18. Για να δούμε τον Ολυμπιακό με αυτό το σχήμα μέσα με Ντάνστον, με τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ ο οποίος κλείνεται, φτάνει κάτω τη ρακέτα. Θα γυρίσει, θα μπει, ναι, παρολίγο να μπει να βγει, αλλά πετυχαίνει ο Ντάνστον το καλάθι. Και αυτός πολύ δυναμικά μέσα στη ρακέτα πετυχαίνει το καλάθι. Εδώ θα γίνει πολύ καλή άμυνα του Ολυμπιακού με τον Παπανικολάου πάνω στον Γιούστα, αλλά η μπάλα, βλέποντας ο Γιούστα ότι δεν μπορεί να την κρατήσει, την αφήνει να χτυπήσει το σώμα του αρχηγού του Ολυμπιακού και να καταλήξει εκτός παρκέ για να ανανεώσει το χρόνο του. 17 δευτερόλεπτα επίδεση για την ΕΦΕΣ. 8:54 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Όπου προσπαθούν τώρα με τον Πέιν. Κρατάει την μπάλα ο Πέιν που έχει μπροστά τον Ντόρσεϊ. Πέιν πάει να μπει μόνος του. Θα γυρίσει ένα περίεργο σουτ. Θα βρίσκει ο Παπανικολάου. Ο Ολυμπιακός μπορεί να φύγει στην αντεπίθεση, να το πω έτσι, αλλά χάνει ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Αυτό λέγαμε στο ποδόσφαιρο αντεπίθεση. Απλά έφυγαν 3-2 παίκτες του Ολυμπιακού που δεν κατάφεραν αυτή τη συνεργασία να την ολοκληρώσουν και τώρα να δεχτούν και το καλάθι. 28 και 18. Μειώνουν στους 8. Ενώ ο Ολυμπιακός είχε δύο προσπάθειες, θα μπορούσε να διευρύνει και την διαφορά του με τον Ντάνσον. Ντόρσεϊ θα σουτάρει για 3. Είναι έρμπολ, πολύ κακό σουτ από τον Ντόρσεϊ, ο οποίος ζήτησε και φάουλ, αλλά ήταν πολύ κακή επιλογή του. Ο Ολυμπιακός, όπου δεν έχει πετύχει στις 3 τελευταίες επιθέσεις πόντο, δηλαδή θα έχει δεχτεί τα 2 καλάθια και τώρα θα γίνει επαναφορά, ενώ υπάρχει, συγγνώμη, μια μικρή διακοπή γιατί έγινε αλλαγή. Περνά μέσα στο παρκέ με την ειδική μάσκα ο Οσμάνη, δεν ξέρω τι συνέβη, πέρασε με μάσκα στο πρόσωπο, τη μύτη. Και τώρα με τον Ράσελ. Ο Ράσελ βγάζει με τον Στράτζελ, θα σουτάρει, πετυχαίνει και το καλάθι. Το Ολυμπιακός έχει δεχτεί ένα σερί 5-0 ή 6-0, κάτσε να το δω λιγάκι τώρα για να δούμε, θα απαντήσει ο Ολυμπιακός. Δεν απαντά ούτε τώρα και είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα, καθώς πήδηξε ψηλά ο Ντάνσον, διεκδίκησε την μπάλα, βγαίνει από τα χέρια του Τζόουνς, αυτό δείχνουν οι διαιτητές. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε ένα 5-0, είμαστε το 28-23, διαφορά ξεκίνησε το δεκάλεπτο, ήταν οι 10 πόντοι και έχουμε επιθετικό. Γίνεται εις βάρος Ολυμπιακού για σπρώξουμε επιθετικό στον Ντάνσον. Αυτό δείχνουν οι διαιτητές, αυτό χρεώνεται το πρώτο μαδικό. Εδώ θα πρέπει κάτι, δεν ξέρω αν θα ζητήσει time out ο Μπαρτζόκας, ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος. Γενικά σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά ο Ολυμπιακός είναι πολύ κακός. Πολύ κακός τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Και έδωσε το δικαίωμα να κατεβάσει τη διαφορά των 10 στους 5 πόντους για την ομάδα της ΕΦΕΣ με τον Μαλκόουμ εκεί. Λάθος από τους Τούρκους. Το πρώτο λάθος, το δεύτερο δεκάλεπτο για την ΕΦΕΣ. Φέρνει κατοχή στον Ολυμπιακό με τον Παπα-Νικολάου να επαναφέρει παρολίγο να γίνει και γίνεται. Γίνεται το λάθος. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο αυτό, χωρίς πίεση. Τώρα στην επαναφορά κατοχής του Ολυμπιακού, Παπα-Νικολάου να μην μπορεί να συνεργαστεί και να κλέβουν την μπάλα και να καταλήγει μία ακόμα επίθεση για την ΕΦΕΣ, ανανεωμένη επίθεση στα 14 δευτερόλεπτα, όπου τώρα με τον Ράσελ έχοντας κοντά του τον Μοντέρο θα γυρίσει σουτάρι, είναι εύστοχος, 28-25 στους 3 διαφορά από τους 10. Τρέχει ένα 7-0 η ΕΦΕΣ σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Και νέο κλέψιμο για τον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ να μην μπορεί. Έρχεται όμως και κλέβει τώρα ο Ολυμπιακός. Λίγο ηρεμία ρε παιδιά. Αυτό θέλει ο Ολυμπιακός. Τάπα. Ούτε αυτό. Φεύγει μόνος ο Ντόρσεϊ. Δεν του βγαίνει τίποτα. Δέχεται την τάπα ο Ντόρσεϊ ενώ φεύγει μόνος του στο καλάθι. Και έχουμε φάουλ χαμηλά. Δεύτερο ομαδικό με τον Παπα-Νικολάου. Ετοιμάζει άμεσα αλλαγή. Δεν ζητά time out ο κύριος Μπαρτζόκας. Βλέπω έχει ετοιμάσει την αλλαγή με τον Τζόζεφ να περνά στο παρκέ. Ενώ διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση, νομίζω για την φάση την τάπα πάνω στον Ντόρσεϊ. Και για να είμαστε δίκαιοι, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι φάουλ εκεί. Απλά ο Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει μπει καθόλου στο παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, ο οποίος αναγκαστικά θα βγει εκτός και τη θέση του θα πάρει ένα από τα αγαπητά παιδιά της Κερκίδας και το καταλάβατε και με το χειροκρότημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που η ΕΦΕΣ έχει επαναφορά της μπάλας με τον Ράσελ. Προσπαθεί να μπει στη ρακέτα, είναι άστοχος, επιτέλους αμυντικό rebound για τον Ολυμπιακό με τον Ντάνστον. Τζόζεφ πάει στην επίθεση, κάνει λάθος, έχει βγει μπάλα, αλλά κλέβουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μπάλα είχε περάσει, ήταν ξεκάθαρη μας στην ίδια ευθεία. Εδώ δεν ξέρω γιατί δεν το σφίριξαν ανάμεσα οι διαιτητές, αλλά η μπάλα ήταν στην κατοχή του Ολυμπιακού. Πάλι ρίσκο στην επίθεση του Ολυμπιακού. Πάλι μια νευρικότητα στο να φτάσει με ασφάλεια η μπάλα στην πάσα σε συμπαίκτη. Νομίζω χρειάζεται λίγο ηρεμία από τον Μοντέρο τώρα. Ενώ βρισκόμαστε στο 6 και 17 πριν το τέλος δευτέρου δεκαλέπτου. 28-25 προηγεί το Ολυμπιακός. Ένα σουτ δεν μπαίνει ούτε αυτό. Παίρνει όμως τουλάχιστον το rebound ο Ολυμπιακός. Μοντέρο θα φτάσει κάτω τη ρακέτα. Δεν θα επιχειρήσει. Για να δούμε τώρα αν θα το κάνει με σουτ τριών πόντων. Κακό airball. Airball σουτ από τον NDI. Πολύ κακό σουτ. Η μπάλα δεν έφτασε καν στο Στεφάνι. Και τώρα πάει σε μια προσωπική μονομαχία με τον Παπα-Νικολάου. Να προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα με τον Οσμάνι. Κόβει Ολυμπιακός. Τζόζεφ προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να γυρίσει, γυρίζει πάλι. Εδώ τι γίνεται, γλιστράνει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν μπορούν να κρατάνε την ισορροπία τους. Νέο λάθος και είναι φάουλ για τον Ολυμπιακό. Φαίνεται σαν να μην μπορώ. Είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας στον πάγκο. Έξαλλος. Πραγματικά η εικόνα είναι time out. Η εικόνα αυτή που έχει παρουσιάσει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα περίπου 5 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου είναι τραγική. Πραγματικά έτσι. Γι' αυτό το λόγο καλή και time out νομίζω ο Ιώσο Μπαρτζόκας.
1: Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός έχει χάσει το ρυθμό του στη δεύτερη περίοδο. Αυτό νομίζω ότι αποτυπώνεται φράγκο ξεκάθαρα και στο σκορ. Έτσι. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός πέρασε στο συν 10. Πλέον η Ανατολού έχει πάει στο μείον 3.
2: Ναι, 9-2 είναι το σκορ του δεύτερου, νομίζω, δεκάλεπτου.
1: Σωστό.
2: Και βλέπεις, έχει γίνει ροντέο το μάτς. Πάνω κάτω δεν υπάρχει καμία οργάνωση να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι. Ναι.
1: Και μου κάνει εντύπωση και ο Ντόρσεϊ, ρεσί. Δεν έχει βρει καθόλου εκτελέσεις. Δηλαδή, και ο Μοντέρο βέβαια δυσκολεύεται και μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πολύ επιδραστικοί επιθετικά για τον Ολυμπιακό.
2: Είναι και οι δύο είναι παίκτες ρυθμού. Είναι θέλουν, ας πούμε, να σκοράρουν, να ξεκινήσουν θετικά, μετά να μπορούν να συνεχίσουν. Οπότε, ναι.
1: Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Θα δούμε, ναι, ακριβώς.
1: Και έχει γίνει και λίγο άναρχο, βλέπουμε το παιχνίδι.
2: Πολύ, δεν έχει καμία, έτσι, όπως είπε για το φίλο μας εδώ, 3-3, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στα στάδιο της Κεφυλίας.
2: Streetball.
0: Λοιπόν, θα πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω από το στάδιο της Κεφυλίας, Βαγγελή.
2: Ναι.
0: Λίγο πιο δεξιά.
1: Ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Είπα στάδιο της Κεφυλίας.
2: Σουνέλ.
1: Μάλιστα, οκ, okay, Σανέλ Αρένα.
2: Σανέλ.
1: Πολύ πιο παραπάνω, πολύ πιο παραπάνω. Η δύναμη συνήθεια, ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Ακριβώς, αυτό είναι. Έτσι, και εγώ πάω λίγο να πω στο ξεκίνημα. Καλησπέρα από το στάδιο της Κεφυλίας. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι υπόθηκε στον πάγκο. Νομίζω ότι αυτό που λέει και ο Φράγκο και εσύ, Βαγγελή, δεν είναι θέμα ότι είναι κακή σε κακή στιγμή. Είναι κακή ψυχολογία σε όλους για ένα διάστημα. Δηλαδή πρέπει κάποιος να ηρεμήσει και να επανέλθει για να δούμε το σωτήριο. Οπότε ναι, Παπα-Νικολάου ο αρχηγός πετυχαίνει το τρίποντο, 31-25. Δηλαδή χρειάζεται κάτι να γίνει, γιατί βλέπαμε πράγματα μέσα στο παρκέ που ήταν αδιανόητα για αξία παιχτών του Ολυμπιακού. Λέει, ήταν θέμα ψυχολογίας. Για να δούμε τον Ολυμπιακό με τον Ράσελε να βγάζει τη γωνία, θα σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Πολύ ωραίο το σούτα παντά. Άμεσα ο Γιούστα, ο οποίος βρέθηκε στη γωνία τη ρακέτα του Ολυμπιακού. 31-28, διατηρεί τους 3 πόντους προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Το μέγιστο ήταν στους 10. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος με τον Τζόζεφ και τον Μοντέρο που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα, θα περάσει. Εκεί ο Ολυμπιακός παίρνει ο Ντάνσον, θα γυρίσει Μακιντάιρ. Ούτε τώρα. Δύο προσπάθειες του Ολυμπιακού με τον Μακιντάιρ και τον Ντάνσον κάτω από τη ρακέτα δεν θα καταφέρουν να πετύχουν κάτι παίκτες του Ολυμπιακού. Παραμένει το 31-28, 4-35 με τον Ράσελ. Ο Ράσελ παίκτη μπροστά του τον Παπα-Νικολάου. Παίρνει την εσωτερική, παίρνει το φάουλ χαμηλά. Είναι το τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Είναι το δεύτερο για τον αρχηγό του Ολυμπιακού που θα πάει στον πάγκο. Ο Φουρνιέ ετοιμάζεται να περάσει το παρκέ. Ο Γάλλος, ο οποίος κατακυροκροτείται, όπως και ο αρχηγός του Ολυμπιακού κατακυροκροτείται που πάει στον πάγκο. Φουρνιέ περνά στο παρκέ με τον Γιούστα να είναι αυτός που θα κάνει την επαναφορά της μπάλας. Μπροστά το Μοντέρο με τον Τζόουνς. Τζόουνς βγαίνει από τα σκρίν, ο Ράσελ για να πάρει και να οργανώσει. Ράσελ έχει μπροστά του το Μοντέρο. Ράσελ δίνει το σκρίν ο Τζόουνς. Θα σουτάρει για τρεις από την κορυφή της ρακέτας. Άστοχος την μπάλα. Δεν μπορεί ο Τζόουνς. Δεν μπορεί ο Τζόουνς να πάρει το αμυντικό rebound. Νέο επιθετικό. Ανανέωση με τον Γιούστα της επίθεσης. Ράσελ. Ράσελ κάνει τη λόμπα, καλάθι, η διαφορά στον πόντο, 31-30 για τον Ολυμπιακό. Εξατμίστηκε αυτή η διαφορά των 10 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο. Για να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα που είναι στο παρκέ. Τζόζεφ θα γυρίσει στον Φουρνιέ, θα σουτάρει, κάνει την προσπίση, σουτάρει για 3, είναι άστοχο. Από καλό σημείο άστοχος ο Φουρνιέ και τώρα δίνει επίθεση γρήγορα με τον Σάριτς. Προσπαθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κλείσουν τον Ράσελ. Ο Ράσελ παίρνει την μπάλα. Πηγαίνει ο Μοντέρο κοντά του. Ο Τζόουνς πάνω του στη βοήθεια. Θα σουτάρει. Είναι άστοχος, θετικός. Μαζεύει ο Ντάνσον. Το αμυντικό rebound. 31-33 και 25 πριν το φινάλε δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει στα όρια του ρίσκου η άμυνα με τον Γιούστα, δίνει φάουλ στον Ολυμπιακό. Μόλις το δεύτερο για την Ανατολού Εφές. Την μπάλα φυσικά είναι από πλάγια, δεν είναι σε προσπάθεια. Σουτ με τον Μοντέρο. Ενώ έχουμε αλλαγή, θα περάσει εντός παρκέ ο Τζόουνς. Όχι, όχι, οι Τούρκοι κάνουν την αλλαγή. Με τον Γιούστα να περνάει εκτός. Η θέση του ο Σάριτς. Θα βγει εκτός και ο Τζόουνς. Και ξαναέρχεται στο παρκέ ο Στράτζελ. Ενώ η επαναφορά θα γίνει με τον Μοντέρο για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ θα πάρει την μπάλα από τα χέρια του Μοντέρο. Βεζένκοφ που βγαίνει από τα σκριν. Βεζένκοφ που είναι στο παρκέ μέσα με το Φουρνιέ. Τζόζεφ θα γυρίσει, πετυχαίνει το καλάθι, έξυπνη κίνηση. Να λοιπόν επιτέλους ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω μετά πόση ώρα. 33-30 για τον Ολυμπιακό. Έχουμε μπει στα τελευταία 3 λεπτά με τον Ερντέλος Μάνι να παίζει με πλάτη. Κάνει λάθος, είναι για τον Ολυμπιακό, πολύ καλή άμυνα. Εκεί για τον Ολυμπιακό, ας κάνουν και λάθη. Και η ΕΦΕΣ δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Ράσελ. Την μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Μοντέρο να έρχεται χαμηλά να παίρνει την μπάλα για να οργανώσει την επίθεση. Πάει κοντά του ο Στράτζελ. Βγαίνει από τα σκρίνο Φουρνιέ που τον κυνηγάει στην άλλη άκρη ο Ντόζιερ. Μοντέρο. Του δίνει το σκρίνο Βεζένκοφ. Δεν θα σουτάρει. Τώρα θα σουτάρει για τρεις. Κακό το σουτ. Παίρνει όμως ο Ολυμπιακός στο rebound και πετυχαίνει το καλάθι. Ο Τζόνς τοποθετήθηκε σωστά. Πήγε να αντιδράσει αμέσως η ΕΦΕΣ. Κατάφεραν να επέστρεψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γίνεται το λάθος με τον Ντόζιερ. Κλέψιμο για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Νέα αλλαγή για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα περάσει εκτός ο Μοντέρο. Δέχεται και τα συγχαρητήρια. Ο Μοντέρο που μάζεψε αρκετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στη θέση του θα περάσει ο Μακιντάιρ. Που τον είδαμε να ξεκινάει στο πρώτο ημίχρονο. Μακιντάιρ για τον Βεζέκοφ. Μακιντάιρ παίρνει την εσωτερική. Δίνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ κρατά την μπάλα. Θα το επιχειρήσει. Από εκεί δίνει στο Μακιντάιρ. Στη γωνία. Και έχουμε επιθετικό. Νομίζω δίνει επιθετικό στον Jones. Αυτό νομίζω χρεώνει. Time out. Νομίζω σε ποιον έχει χρεωθεί το φάουλ.
1: Στο Τζόνς.
0: Έχουμε και Τζόνς από εκεί και από εδώ.
1: Δεν έχει παράπονο.
0: Λοιπόν, πάντως, όχι, έχουμε τέτοιο. Κοίτα, ενδιαφέρον παιχνίδι.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
0: Ενδιαφέρον παιχνίδι, άμα είσαι ουδέτερος.
1: Παρ' όλα αυτά, βέβαια, είναι μια πολύ κακή εικόνα του.
0: Πολύ κακή. Πολύ κακή, ιδιαίτερα αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου, νομίζω είναι το πιο κακό κομμάτι του Ολυμπιακού.
1: Δεν έχουν καθαρό μυαλό.
2: Λείπει η καθαρά που φαίνεται. Δηλαδή και εγώ που ξέρω μπάσκετ και απλός κόσμος που μπορεί να μην ξέρει, λείπει κάποια οργάνωση. Ειδικά στην επίθεση είναι κάτι ένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Φράγκο, να πω κάτι, επειδή το εσύ το έχεις συζήσει. Πιστεύεις ότι καμιά φορά, ξέρεις, είναι η ψυχολογία της στιγμής όταν δεν πάει καλά κάτι με έναν, επηρεάζει και τους άλλους μέχρι να γίνει κάτι και να ξαναεπανέλθεις.
2: Μακάρι να πειράζει έναν μόνο, αλλά φαίνεται να πειράζει αρκετούς.
0: Αμα αυτό ήθελα να πω, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι ένας.
2: Ναι.
0: Εδώ δηλαδή λάθος επιλογές μπροστά ή λάθος πάσες από παίκτες που δεν το περιμένεις, έτσι.
2: Ναι, φαίνεται αυτό. Ότι είναι κάποιος πεσμένος.
1: Βλέπουμε και χαμηλά ποσοστά, ρε εσύ.
0: Εντάξει, 3 στα 16. Ναι. Ολυμπιακός στα τρίποντα έχει 3 στα 16, ενώ ξεκίνησε καλά.
1: Και βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στα rebound. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει 27 rebound, 14 έχει η Ανατολού.
2: Ναι. Μεγάλη διαφορά. Αυτό σου δείχνει παραπάνω possessions. Δηλαδή
1: επιθέσεις.
2: Γι' αυτό είναι βεβαίως. Και άστοχος και ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
0: Ναι, μα ο Ολυμπιακός έχει χάσει 3 επιβιασμούς καταρχήν.
2: Ναι.
0: Έχει χάσει 3 επιβιασμούς τώρα. Πάντως ξεκίνησε το παιχνίδι εδώ για αυτά τα τελευταία 2 περίπου λεπτά με τον Ολυμπιακό να είναι σε θέση άμυνας, τον Ράσελ να είναι στην επίθεση και να οργανώνει, να δίνει με τον Στράτζελ. Έχει χαμηλώσει λίγο το σχήμα του ο Παύλο Λάσο. Και έχουμε τώρα φάουλ, την αμυντικό, επιθετικό, μάλλον αμυντικό από τον Τζόζεφ. Είναι το τέταρτο, δεν έχει δικαίωμα για βολές η ΕΦΕΣ. Οι Τούρκοι είναι στα 2 ομαδικά, τέταρτο μόλις τώρα για τον Ολυμπιακό. Πάνω στον Οσμάνι ήταν τον φάουλ. Στον Ντέλ Οσμάνι, ο οποίος έβαλε το κορμί του εκεί. Για να δω, είναι για βολές σε προσπάθεια, το έχει δώσει... Ναι, το έχει δώσει την προσπάθεια για σουτ, γι' αυτό διαμαρτύρεται. Ενώ έχουμε αλλαγές τώρα και από την πλευρά της ΕΦΕΣ, κάτι λέει ο διαιτητής στην γραμματεία και σε κάποιες κλειαρές διαμαρτυρίες του Γιώργου Μπαρτζόκα. Λοιπόν, είναι ελεύθερες βολές για την Ανατολού με τον Ερντελ. Ο Μάνι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι άστοχος, δεν είναι και τα καλύτερά του η γραμμή εκεί των ελευθέρων βολών. Παραμένει το 35-30. Έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Εκτελεί και την δεύτερη βολή. Είναι εύστοχος. Μία στις δύο. 35-31. Κατεβαίνει στους 4 διαφορά. Πηγαίνει στον πάγκο. Καθώς έρχεται γρήγορα στη θέση του ο Jones. Από τον Παύλο Λάσο. Ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει με τον Μακιντάιρ. Με τον Τζόζεφ. Τζόζεφ που έχει απέναντί του τον Ράσελ. Προσπαθεί να του κλείσει το διάδρομο. Κατά ο Δίνης τον Βεζένκοφ. Αυτό για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ θα βγάλει στη γωνία. Σουτ για τρεις. Είναι άστοχο. Κακό. Τοποθέτηση δεν πήρε και το αμυντικό rebound. Με τον Τζόζεφ να μην βρίσκεται σε καλή κατάσταση από τη γωνία σου τριών πόντων. και τώρα προσπαθεί να περάσουν τη λόμπα για τον Σάριτ. Έκτος σουτ για τρεις από τον Ράσελ, ευτυχώς άστοχος, αλλά να δούμε για ποιον. Είναι πάλι κακή επιλογή η συνεργασία του Βερτζένκοφ. Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Η μπάλα καταλήγει από χέρια παιχτών του Ολυμπιακού εκτός. Ανανεώνει επίθεση 14 δευτερολέπτων. Η Τούρκη ομάδα με την Εφές να είναι στην επίθεση, με τον Τζόουνς να αφήνει για τον Στράτζελ. Έχει πατήσει λάθος ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Εκεί ο Σάριτς ήταν τοποθετημένος και πατούσε την τελική γραμμή. Άρα λοιπόν η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό σε αυτά τα τελευταία 64 δευτερόλεπτα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Και πριν πάμε στο ημίχρονο, η επαναφορά για τον Ολυμπιακό με τον Τζόζεφ. Τζόζεφ απέναντί του ο Ράσελ. Δίνει το σκρίν ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ εκεί του έχουν γίνει τρία φάουλ, αλλά το αφήνει. Παίζουν πολύ πιεστική άμυνα στα όρια. Σφυρίζεται τώρα. Οι παίκτες της ΕΦΕΣ παίζουν τουλάχιστον τα τελευταία λεπτά στο όριο την άμυνά τους. Εδώ με τον Φουρνιέ. Μόλις το τρίτο φάουλ όμως για αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Φουρνιέ. Μακιντάιρ δίνει το σκριν. Θα πάει ο Φουρνιέ για το σουτ. Όχι, δίνει στον Τζόζεφ. Μακιντάιρ είναι αριστερά. Παίρνει την μπάλα. Δίνει το σκριν ο Βεζένκοφ τώρα. Θα σουτάρει, κάνει το βηματάκι, κακή επιλογή και έχουμε, για να δούμε, έχει ακουστεί η κόρνα της γραμματείας. Μένουν 34,3 και έχουμε νέο time out για αυτά τα τελευταία 34,3 δευτερόλεπτα του δευτερού δεκαλέπτου με τον Ολυμπιακό να κρατά με νύχια και με δόντια αυτή τη διαφορά των 4 πόντων.
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, Φράγκο, να καλησπέρισουμε και τον πρόεδρο του καναλιού, τον
3: Ιωσή Βουράκη. Καλώς ήρθες, Φράγκο, στην παρέα μας και επίσημα.
1: Και ο Φώτης, ο Ορμελιώτης.
3: Και ο Φώτης, καλησπέρα, Φώτη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Σ' ακούει.
0: Ελπίζω να φέρει να αλλάξει τον γούρι τώρα.
1: Ακούει. Α, εσύ δεν ακούς. Γιατί δεν έχεις τα ακουστικά. Λοιπόν,
3: γεια σου.
1: Λοιπόν, σε καλησπέρα.
3: Καλώς ήρθατε όλοι στην ωραία μας παρέα. Νομίζω φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο παζλ εδώ στο κομμάτι το αθλητικό.
1: Ναι, ναι.
3: Δυστυχώς είναι το ότι την αρχή μας δεν την κάνουμε με ωραίο αποτέλεσμα, με ωραίο έτσι χαρούμενα και ευχάριστα.
1: Ναι.
0: Θα το κάνουμε,
2: ελπίζω
0: θα το κάνουμε.
2: Να έρθουνε.
1: Έχει δρόμο ακόμα, βέβαια, το παιχνίδι. Έχει πάρα πολύ δρόμο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός στη δεύτερη περίοδο, δεν ξέρω εσύ, Φράγκο, τι γίνεται. Εμείς εδώ στην Ελλάδα μπορούμε να το πούμε και ματιασμένους. Δηλαδή, πολλά λάθη, κακές επιλογές, κακές εμπνεύσεις, άστοχος. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
2: Το μάτι νομίζω πιάνει μόνο στους Έλληνες. Τώρα δεν έχει και τόσους πολλούς Έλληνες στην ομάδα.
1: Ναι.
2: Το Jones δεν νομίζω ότι το πιάνει.
1: Ισχύει.
2: Ή τον άλλον, τον Φουρνιέ.
0: Πιάνει και εσάς, Φράγκο, πιάνει και εσάς. Σας έπιανε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε τα 4 δευτερόλεπτα.
0: 34,3 για την ακρίβεια. 35-31 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό με την επαναφορά από τον Λόιντ σε αυτή την επίθεση. Έχει χρόνο και ο Ολυμπιακός για την επίθεση των 21 δευτερολέπτων που απομένουν τώρα με τον εντέλος μάνι να βγαίνει τον Ράσελ. Ο Ράσελ θα σουτάρει, όχι, δίνει στη γωνία σουτ για τρεις, ευτυχώς ένα rebound, ρε παιδιά, εκεί παλεύει ο Τζόνς τελικά παλικαρίσια και να δούμε αν θα βγάλει και φινδιασμό Ολυμπιακός τώρα, όχι, περιμένει ο Βεζένκοφ τις επιστροφές, δεν πήγε να ρισκάρει, είναι στο χρόνο όλο στη διάθεση του Ολυμπιακού τα 10 δευτερόλεπτα με τον Φουρνιέ που νομίζω αυτός θα πάρει την επίθεση στο τέλος του χρόνου, όχι, τελικά λάθος. Λάθος εδώ, χάνει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε να έχει διευρύνει τη διαφορά. Το 35-31 είναι το τελικό αποτέλεσμα για το δεύτερο δεκάλεπτο. Με αυτό το σκορ πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Νομίζω ότι θα τα πεις καλύτερα, Βαγγέλη, και εσύ και αυτό βλέπετε ότι ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο, ένα πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο. Και τουλάχιστον κρατάει διαφορά της νίκης ο Ολυμπιακός, έστω με αυτό το μικρό το 4 πόντων διαφορά.
1: Ναι, και νομίζω θα έχει να πει πάρα πολλά ο κ. Μπαρτζόκας στους παίκτες στα αποδυτήρια.
0: Ναι,
1: προκειμένου σίγουρα, να μεταμορφωθούν στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, Φώτη, πάρε μια ανάσα.
0: Παίρνει μια ανάσα, βέβαια. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ωραία. Μάτια, λοιπόν, εδώ. 35-31. Τι κρατάμε, τι πετάμε, Φράγκο.
2: Τίποτα. Πολύ άσχημη εικόνα. Καθόλου βολές και από τις δύο πλευρές. Σημαίνει ότι το μάτς είναι run and gun. Δεν υπάρχει οργάνωση στην επίθεση και πολύ χαμηλό σκορ. Δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει. Τώρα είναι χαμηλό και λόγω χαμηλών ποσοστών, έτσι. Αλλά τεράστια διαφορά στα rebound, 25-16. Και στα κομμάτι, εντάξει, ίδια πάνω κάτω. Λίγα φάουλ, λίγα κλεξίματα. Δηλαδή, πολύ έτσι ένα μέτριο παιχνίδι για τις αξία και τις δύο ομάδων.
1: Τι δεν έχει ο Ολυμπιακός αυτό που είναι μικρό.
2: Δεν έχει,
1: τι
2: νομίζω, καθαρό μυαλό. Δεν έχει οργάνωση. Αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται να έχει πολλούς playmaker, αλλά φαίνεται ότι λείπει λίγο οργάνωση, και θα το λέω άλλη μια φορά.
1: Δεν έχει πάρει και λύσεις από παίχτες που είναι πολύ επιδημικοβικοί. Δηλαδή τώρα ο Ντόρσεϊ το βλέπω τώρα κουλουράκι.
2: Ούτε Μοντέρο.
1: Μηδέν.
2: Ούτε Μοντέρο.
1: Και Μοντέρο.
2: Και Μακεντάιρ έπαιζε νομίζω 3-4 λεπτά και αυτό ήταν.
1: Ναι. Και ο Βεζέκοφ λείπει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρός τραυματισμός του.
2: Ο Βεζέκοφ γενικά σε όλα τα μάτς, τελευταία μάτς, ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Βάζει πολλούς γρήγορους 8-10 πόντους και μετά βγαίνει έξω και ξαναμπαίνει πολύ πιο αργότερα στο παιχνίδι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε, Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο 35-31 με την Ανατολού Εφές. Κάποια έτσι στατιστικά, στα δίποντα έχει 10 στα 20 Ολυμπιακός, έχει 50%. Έχει 3 στα 18 τρίποντα, αυτό που έλεγες και πριν, είναι τραγικός, έτσι 16,7%. Στις βολές έχει 6 σε 7, εντάξει, μια χαρά. Στα rebound είναι πολύ δυνατός, αλλά δεν έχει εκμεταλλευτεί τα rebound του. Έχει 26 rebound, έχει 14 αμυντικά, 12 επιθετικά. Έχει 8 assist, 4 κλεψίματα και 9 λάθη. Λοιπόν, πρώτο σκορ για τον Ολυμπιακό είναι ο Βεζέκοφ με 7 πόντους μαζί με τον Jones. 6 έχει ο Γουόρ, 3 ο Πανικολάου, 2 ο Μοντέρο. Ποιοι άλλοι, 2 ο Ζόζεφ, 2 ο Ντάστον και 4 ο Φουνιέ. Τώρα από την άλλη, βέβαια, η ΕΦΕΣ έχει 7 στα 14 δίποντα, 50%. Έχει 5 στα 16 τρίποντα. Επίσης, κακό ποσοστό για τους Τούρκους. Έχει 2 στις 4 βολές, έχει 16 rebound, έχει 9 assist, 5 κλεψίματα και 9 λάθη.
2: Ναι, είναι μάτι πολύ περίεργο.
1: Περίεργο,
2: ένα πράγμα θέλω να πω, βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 shoot για 2 πόντων και έχει 18 τρίποντα.
1: Ναι.
2: Νομίζω πρέπει να πάει μπάλα λίγο πιο πολύ μέσα και ειδικά όταν έχεις Μιλουτίνοβ όπου μέσα στην πεντάδα.
1: Και το Μιλουτίνοβ έχει φύσει αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα έξω.
2: Ναι, ο Μιλουτίνοβ τίποτα δεν κάνει. Δηλαδή παίρνει επιθετικά rebound και δεν βλέπω να κάνει προσπάθειες επιθετικές λίγο να ανοίξει λίγο άμυνα, να μπουν κάποια σουτ πιο ελεύθερα. Παρόλο όλες τις προσπάθειες βγαίνουν από την ατομική
1: προσπάθεια.
2: Προσπάθεια παιχτών, ναι. Ακριβώς.
1: 35-31, 26-16, 9-15 τα δεκάλεπτα. Πάμε και λίγο και στα άλλα παιχνίδια. Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις 28-25. Το μάτς είναι στην πρώτη, στη δεύτερη περίοδο. Και το Μπασκόνια Μπεσίκτας είναι 22-28.
2: Ακριβώς.
1: Τι βλέπεις εκεί?
2: Νομίζω και τα δύο φαίνονται. Παρόλο που ο Ζαλγκίρις ξεκίνησε πολύ δυνατά.
1: Τα βλέπεις δηλαδή να πηγαίνουν ισορροπημένα μέχρι,
2: ναι,
1: το τέλος, έτσι.
2: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, νομίζω και οι δύο ομάδες, Μπαρτσελόνα και ο Ζαλγκίρις, θέλουν την νίκη πάρα πολύ. Γιατί ο Ζαλγκίρις, όπως είπαμε και πριν, νομίζω off record, είπαμε ότι έχει τεράστιο budget και έχει τεράστιες προσδοκίες για φέτος.
1: Και ξεκινήσει με ήττες. Δηλαδή και από τον Ολυμπιακό, ναι, και από την Παρί.
2: Και Μπαρτσελόνα είναι, εντάξει, Μπαρτσελόνα είναι ό,τι και να πούμε. Μπασκόνια Μπεσίκτας 22-28.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, είναι νωρίς ακόμα και σε όλα τα παιχνίδια. Είναι νωρίς γενικότερα στην διοργάνωση. Δεν ξέρω αν θέλει ο Δημήτρης Παπαδάκης να βάλει κάποια διαφημιστικά προκειμένου να πάρουν μια ανάσα. Πρόεδρε, θες να κάνεις ένα σχόλιο για το παιχνίδι?
3: Τώρα τα πει όλα ο Φράγκο, τώρα με υπάρχει να έχεις εδώ.
2: Ναι, πες το κάτι. Όχι,
3: πες
2: και
3: κάτι. Ό,τι είπε ο Φράγκο.
1: Συμφωνώ με τον Φράγκο.
3: Ό,τι είπε.
1: Λοιπόν, ό,τι είπε ο Φράγκο. Λοιπόν, και εγώ μαζί του. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ζωντανά, στο κανάλι 1.90,4 και σε όλο τον κόσμο, στο κανάλι 1.gr.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4 Πειραιάς.
5: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κανάλι 1.90.4. Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ του 35-31 απέναντι στην Ανατολού Εφές. Ένα πρώτο ημίχρονο περίεργο με διαφορετικά πρόσωπα για τους ερυθρόλευκους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ξεκίνησε καλά, βρήκε λύσεις επιθετικές, κατάφερε να προηγηθεί ακόμα και με 10 πόντους. Και ήταν και πάρα πολύ καλό στη μάχη των rebound. Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός έχασε τον ρυθμό του, παρουσίασε νευρικότητα, έκανε εύκολα λάθη, δεν κυκλοφόρησε την μπάλα με την ίδια αποτελεσματικότητα. Γενικότερα, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην περιφέρεια, στην περιφερειακή εκτέλεση, θα έλεγα, καθώς ο Ολυμπιακός έχει μόλις 3 εύστοχα τρίποτα σε 16 προσπάθειες.

Σίγουρα το προβάδισμα υπάρχει, αλλά η εικόνα χρειάζεται βελτίωση. Ο Ολυμπιακός καλείται στο δεύτερο ημίχρονο να βρει ξανά την ηρεμία του, να περιορίσει τα λάθη και να γίνει πιο αποτελεσματικός από την περιφέρεια.

0: Έλεγα Φράγκο πριν ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει στο σημερινό παιχνίδι δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Δηλαδή, ένα πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο και γι' αυτό το λόγο πήρε αυτή τη διαφορά με 10 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν προβληματικός. Έτσι, και ειδικά εκεί στην περιφέρεια, πάρα πολύ άστοχος, με 3 εύστοχα τρίποντα και δεν έχουν βοηθήσει και κάποιοι παίκτες που είναι κλειδιά για τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς έτσι. Μπήκανε κάποιες αλλαγές, έκανε ο coach rotation στους παίκτες και κατευθείαν έπαιζε διαφορά και δεν έχω δει κάτι να το βοήθησε με όλες αυτές τις αλλαγές που έχει κάνει. Εντάξει, έχει μεγάλο rotation ο Ολυμπιακός. Αλλά έτσι όπως πάει παιχνίδι σήμερα, ναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν θες να φτάσεις πάλι στο σημείο να κερδίζεις.
0: Μην την πατήσεις με την Μπασκόνια πάλι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα πρέπει να πάρει περισσότερες προσπάθειες, να θέλει ξεκάθαρη βελτίωση για να κερδιθεί αυτό το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός με αυτή την εικόνα της στη δεύτερη περίοδο νομίζω ότι θα έχει θέμα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 38-34 στη δεύτερη περίοδο, λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, και Μπασκόνια Μπεσίκτας 30-32, είναι αυτό που μας έλεξε πριν από λίγο. Χιτσκοκικά φινάλε περιμένουμε και εδώ
1: πέρα. Ντέρμπι και τα δύο.

0: Να θυμίσουμε ότι και στα χθεσινά παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο 97-79. Τουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77. Μπάγκερν Βίρτους Μπολόνια 87-94. Παναθηναϊκός Φενέρ 92-74. Βαλένθια Χάπολ Τελ Αβίβ 93-82. Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν 86-76. Είναι κάποιο παιχνίδι χθες που σου έκανε κλικ, δηλαδή δεν περίμενε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Νομίζω δεν περίμενε τόσο άνετη νίκη του Παναθηναϊκού.
0: 52-74.
1: Σίγουρα και τεράστιο διπλό της Ερυθρός Αστέρας.
0: Με την Ντουμπάι.
1: Με την Ντουμπάι. Τεράστιο διπλό. Γιατί η Ντουμπάι φτιάχνει μια ομάδα καλή. Mm-hmm. Αλλά ακούσαμε και με το θέμα με το Πετρούσεφ και σίγουρα έχει χαλάσει το κλίμα από τώρα, πολύ νωρίς, με τους παίχτες.
0: Να. Λοιπόν, πάμε και πάλι στην Σανέλ Αρένα, καθώς σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Φώτης Ρουμελιώτης μαζί με τον τεχνικό μας τον Γιάννη Δημητρίου. Φώτη μου, καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τα Λιώσια, όπου όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο ή το δεύτερο ημίχρονο, όπως προτιμάτε. Με τον Ολυμπιακό να έχει κατοχή μπάλας για την πρώτη επίθεση, εφόσον τώρα ακούγεται το πρώτο σφύριγμα και την επαναφορά που γίνεται με τον Ward. Ενώ υπάρχει πάλι σφύριγμα, τι έχει γίνει? Μάλλον περιμένει την, δεν ξεκίνησε το χρονόμετρο. Οπότε θα ξαναξεκινήσει η φάση ως μη γενόμενη. Άρα και πάλι στην γραμμή ο Ward για να επαναφέρει ο Ολυμπιακός με τον McIntyre, τον Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ένα πιο ορθολογικό σχήμα για τον Ολυμπιακό. Με τον McIntyre, αυτός που οργανώνει σε playmaker για τον Ολυμπιακό, ο Φουρνιέ βγαίνει έξω από τα screen και πάλι McIntyre. Ο Μιλουτίνοφ δίνει το screen και πάλι Μιλουτίνοφ, McIntyre. McIntyre, ο οποίος ψάχνει δεξιά και βρίσκει τον Ward, θα γυρίσει. Όχι, ψάχνει την πλάτη, κάνει λάθος γιατί δεν είναι καλά τοποθετημένος. Το layup προσπαθεί να επιχειρήσει, δεν τα καταφέρει ο Ward. Και έτσι λοιπόν η μπάλα πηγαίνει στην κατοχή της Εφές που οργανώνει με τον Στράζελ. Στράζελ, υπάρχει σφύριγμα. Πρώτο φάουλ για το Βεζένκοφ είναι. Το πρώτο ομαδικό φάουλ για το τρίτο δεκάλεπτο και είναι τελικά στον Μιλουτίνοφ. Το 33 να πει ο φωτεινός πινάκας. Και η επαναφορά θα γίνει με τον Στράζελ. Κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού, Στράζελ με τον Τζόνς να παίρνει την μπάλα. Ο Τζόνς που έχει μπροστά το Μιλουτίνοφ, οι δύο ψηλοί. Ο Λόινγκ, το Λόινγκ δίνει και πάλι με τον Στράτζελ. Στράτζελ εδώ ζητάνε βήματα και νομίζω έχουν δίκιο επέξω Ολυμπιακού. Χάνουν το αμυντικό rebound εδώ. Ολυμπιακός και πάλι αδρανεί στο αμυντικό rebound σου τριών πόντων. Άστοχο, μαζεύει ο McIntyre τελικά το αμυντικό rebound και προσπαθεί να τρέξει γρήγορες επιστροφές. Βεζένκοφ, McIntyre κοντά του ο Στράτζελ. Ο McIntyre, ο οποίος προσπαθεί να πάρει το screen από το Μιλουτίνο, πάει μόνος του στο καλάθι και το πετυχαίνει. 37-31, την ατομική προσπάθεια του McIntyre βρήκε το διάδρομο από το screen του Μιλουτίνοφ και κατάφερε να σκοράρει. 37-31. Μάλκομ με τον Στράτζελ. Στράτζελ, πάει ο Βεζένκοφ μπροστά του. Ο Στράτζελ, ο οποίος αναγκάζεται να γυρίσει πίσω να δώσει για τον Ντόζιερ. Στράτζελ, ο Φουρνιέ εκεί, πολύ καλή άμυνα του πάνω, θα σουτάρει σε νεκρό χρόνο. Πάλι χαμένο αμυντικό rebound, αλλά ευτυχώς κάνει λάθος κατά τη ρακέτα ο Σάριτς και ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει. Καλάθι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ο McIntyre, έχει πετύχει 4 πόντους. Τους 4 πόντους για το τρίτο δεκάλεπτο, κάνει το 39-31. Ο Ολυμπιακός ξανακτίζει μια μικρή διαφορά με τον Στράτζελ. Έχει εμφανιστεί πολύ καλύτερος αμυντικά ο Ολυμπιακός αυτά τα πρώτα 2 λεπτά τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ υπάρχει κόψιμο από τον Φουρνιέ, δεν υπάρχει φάουλ. Είναι καθαρό το κόψιμο από τον Γάλλο ή έχει δοθεί φάουλ? Για να δω λίγο. Όχι, φάουλ έχουν δώσει στην προσπάθεια για lay-up. Είναι φάουλ, είναι το πρώτο και για τον Γάλλο άσο του Ολυμπιακού και δίνει το δικαίωμα για βολές από την γραμμή. Στην πρώτη ελεύθερη βολή είναι εύστοχος. Θα κάνει το 39-32, έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Μέσα σε αποδοκιμασίες για τον Σάριτς, είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή Ο Ντόζιερ ήταν αυτός που εκτέλεσε. Μειώνει σε 39-33. Κατεβαίνει διαφορά στους 6. Και πάλι Μακιντάιρ. Μακιντάιρ που έχει αναλάβει την οργάνωση του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ κάνει το screen. Δίνει στο Μπεζένκοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ ο οποίος κλείνεται. Μακιντάιρ και πάλι. Μακιντάιρ πάει μόνος του. Εκεί θα χάσει προσωρινά την μπάλα. Την κερδίζει. Σουτ για το Φουρνιέ. Μέσα. Ο Φουρνιέ μετά από ώρα ο Ολυμπιακός εκτελεί έξω από τη γραμμή των 6.75 και κάνει το 42-33 σε ένα πολύ κομβικό σημείο, 7.25 πριν το τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Μάλκομ με τον Στράζελ, ο Στράζελ ο οποίος έχει τον Βεζένκοφ μπροστά του. Βεζένκοφ παίζει καλή άμυνα, θα κρατήσει την μπάλα, βγάζει τη γωνία, σουτ ελεύθερο για τρεις, είναι άστοχο. Ευτυχώς ο Σάριτς έχει τραγικά ποσοστά σήμερα. Μάλιστα με την κορυμπάνω Ολυμπιακός, ο Φουρνιέ εκδηλώνει επίθεση. Βεζένκοφ θα πάει μόνος του. Εκεί θα πετύχει ο Μιλουτίνοφ με τη βοήθεια και του Βεζένκοφ το καλάθι. Κάνει το 42-33. Φουρνιέ, πολύ καλή άμυνα πάνω στον Ντόζιερ. Δίνεται φάουλ όμως. Ο Γάλλος ο οποίος διαμαρτύρεται για την φάση αυτή. Πηγαίνει προς τον πάγκο. Είναι μόλις το δεύτερο φάουλ για τον Εβαν Φουρνιέ. Εδώ τουλάχιστον όμως η εικόνα του Ολυμπιακού αυτή στα πρώτα αυτά τρία λεπτά είναι εξαιρετικά αμυντική και παραγωγική. Είχαμε και το τρίποντο του Φουρνιέ. Φουρνιέ ο οποίος τα λέει και με τους διαιτητές εκεί για την προηγούμενη φάση. Και ο Ντόζιερ θα επαναφέρει από την μεσαία γραμμή την μπάλα. Ντόζιερ ο οποίος ο Γουόρντ πάει να κλείσει το διάδρομο. Είναι για τον Τζόουνς. Ο Τζόνς που κρατάει την μπάλα, ο Μπρουνό Φερνάντο θα δώσει για τον Μπρουνό Φερνάντο κάτω η ρακέτα, θέλει να γυρίσει, το κλείνει ο Μιλουτίνοφ στον δρόμο. Εδώ πάλι βήματα διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού, σου τριών πόντων σε νεκρό χρόνο από τον Ντόζιερ. 44-36 μειώνει με αυτό το τρίποντο η ομάδα της ΕΦΕΣ. Μακιντάιρ μόνος του και όλοι τους πετυχαίνει να παλακαρίσει ο καλάθι. 46-36. Πηγαίνει διαφορά και πάλι στους 10. Ήταν και η μεγαλύτερη τιμή του ημιχρόν, του πρώτου δεκαλέπτου. Και τώρα ο Ολυμπιακός σε άμυνα με τον Φουρνιέ. Εκεί πολύ καλή άμυνα, εξαιρετική άμυνα που παίξει του Ολυμπιακού με τον Γουόρντ να κλείνει την εσωτερική από τον Ερντέλ. Και η μπάλα να καταλήγει για τον Ολυμπιακό. Ακούτε και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εδώ οι οργανωμένοι και μη φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δημιουργήσει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, πολύ ωραίες εικόνες, παιδάκια, οικογένειες, πολύ ωραία εικόνα. Και εδώ για μία ακόμα φορά για τον Ολυμπιακός προσπαθεί με τον Γουόρντ εκεί, δεν προλαβαίνει, υπάρχει φάουλ όμως, έγινε η λόμπα για τον Βεζένκοφ, κερδίζει το φάουλ ο Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο ομαδικό για την ΕΦΕΣ, ήδη έχει τρία ομαδικά ο Ολυμπιακός. Βεζένκοφ που ήταν καθαρό το φάουλ πάνω του. Και είναι το τρίτο φάουλ, ένα πρόβλημα τώρα για τον Παύλο Λάσο, για τον Μπρούνο Φερνάντο. Το τρίτο προσωπικό φάουλ στη γραμμή των βολών. Σάσα Βεζένκοφ έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος, 47-36. Στη μέγιστη τιμή διαφορά, μεγαλύτερη διαφορά για τη σημερινή αναμέτρηση. Στους 11 έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Σάσα Βεζένκοφ 48-36. Στους 12, 5 και 49 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Και τώρα με τον Λόιντ. Ο Λόιντ, ο οποίος δίνει για τον Ερντέλ. Ο Στράτζελ, πολύ καλή άμυνα. Κλέβει ο Ολυμπιακός, θα βγάλει ευνηδιασμό. Θα πάει ο Μακιντάιρ, εξαιρετική κίνηση. Ένας εκπληκτικός Μακιντάιρ. Στο τρίτο δεκάλεπτο κάνει το 50-36 ο Ολυμπιακός. Καταφέρει να πάει το δίκτυ στο 14-0 και εσφευμένα. Άρον-άρον time out από τον Παύλο Λάσο και το γήπεδο φυσικά όπως ακούς Βαγγέλη Φράγκο έχει πάρει ήδη, έτσι έχει ζεσταθεί πολύ η κατάσταση γιατί είναι καλή εικόνα.
0: Ναι, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός, έχει μεταμορφωθεί θα λέγαμε Φράγκο και αυτό οφείλεται
1: στη πολύ καλή άμυνα παρουσία του Μιλουτίνο, έκλεισε τους διάδρομους και έτρεξε ο Μακιντάιρ που είναι φοβερός παίκτης, απλά όπως είπαμε πριν ότι κοιτάει πάρα πολύ να πασάρει, ενώ αυτή τη στιγμή νομίζω ο Ολυμπιακός το είχε ανάγκη για αυτά τα εύκολα γαλάτια, να τρέχει και να σκοράρει.
0: Ο Ολυμπιακός ο οποίος σίγουρα βελτίωσε την ενέργειά του, έσφιξε πάρα πολύ την άμυνά του, είναι αισθητά βελτιωμένος, μπήκαν με περισσότερη ενέργεια, ανέβασαν την ένταση, έχουν καταφέρει να φτάσουν στην μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, στους 14 πόντους, αλλά επαναλαμβάνουμε νωρίς ακόμα, έτσι, γιατί τα ίδια λέγαμε
1: νωρίς,
0: και στο πρώτο ημίχρονο, στην πρώτη περίοδο, αλλά ο Ολυμπιακός μεταμορφώθηκε στην δεύτερη. Λοιπόν, πάντως τα μηνύματα είναι θετικά, είναι αισιόδοξα.
1: Είναι θετικά και δεν χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός να
0: ήθελα αυτό το ξέσπασμα να το ήθελε.
1: Ένα λεπτό θέλει και βλέπεις, έχει πάει διαφορά 14 πόντους.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, στα άλλα μάτς, Μπαρτσελόνας Αλγκύρης Κάουνας ημίχρονο 41-39 και Μπασκόνια Μπεσίκτας λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου 42-44. Φώτη, έχεις πάλι το λόγο.
2: Λοιπόν, μόλις ξεκινάει το παιχνίδι, έχει πει μεγάλη κουβέντα ο Φράγκο ότι ο Μακιντάιρ μέχρι τώρα προσπαθούσε να πασάρει, να παίξει άμυνα και δεν ολοκλήρωνε προσπάθειες. Τώρα το έχει κάνει και είναι στο απόλυτο βαθμό ικανοποιημένος και ο Μπαρτζόκας με αυτό που κάνει, έτσι. Γιατί μπορεί. Λοιπόν, σου τριών πόντων, άστοχο το αμυντικό rebound. Ποιος το παίρνει παίκτες του Ολυμπιακού με τον Μακιντάιρ και πάλι, ο οποίος νομίζω ως στιγμής είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής που παίρνει και το φάουλ. Το φάουλ από τον Λόιν. Είναι το δεύτερο ομαδικό και δεύτερο προσωπικό για τον Λόιν. Τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, 5 και 10 για την ακρίβεια, για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο με τον Φουρνιέ να βγαίνει από τα screen και να παίρνει την μπάλα ο Γκόρντ. Λόμπα για τον Μιλουτίνο, απογειώνεται, κάνει το 52-36, σηκώθηκε στον αέρα ο Σέρβος παίκτης του Ολυμπιακού, κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 52-36, μεγαλύτερη διαφορά 4-50. Ο Ολυμπιακός που θέλει καλή άμενα με τον Ντόιζερ. Τώρα προσπαθούν οι Στράτζερ κοντά στη ρακέτα. Είναι άστοχος. Εξ επαφής κάνει και το καλάθι ο Ντόιζερ. Και τώρα ο Ολυμπιακός πετυχαίνει. Ναι, θα πετύχει το καλάθι. Εξαιρετική κίνηση από τον Γουόρντ. Εδώ λοιπόν ο Ολυμπιακός εκτοξεύει τη διαφορά στους 18. 54-36. Ένα καλό momentum για τον Ολυμπιακό σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Όχι να καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον

Ολυμπιακό. Δεύτερο προσωπικό και για τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον Γκορ. Κάτι του λέει και ο Μπαρτζόκας από τον πάγκο. Για να δούμε, η επαναφορά με τον Λόιντ. Ο Λόιντ με τον Στράτζελ. Πηγαίνει ο Μακιντάιρ κοντά του. Προσπαθεί να γυρίσει έτσι για να βρει την εσωτερική ο Πέιν. Θα σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος. Πολύ καλό σουτ. Μειώνει σε 54-39. Ένα τρίποτο μετά από ώρα για τον Λόιν, που δεν δίστασε αμέσως να σηκωθεί και να στείλει την μπάλα στο διχτάκι του Ολυμπιακού από τη γραμμή των 6-75. Εβάν Φουρνιέ. Φουρνιέ θα πάει μόνος του, χάνει την μπάλα, πηγαίνει στον Μπεζένκο. Παίρνει όμως και πάλι ο Μιλουτίνοφ που κυριαρχεί, κερδίζει και το φάουλ. Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει προκαλέσει ως συνήθως μεγάλα προβλήματα τόσο στα επιθετικά αλλά ιδιαίτερα εκεί και στα αμυντικά rebound, δεν αφήνει να πάρει περιθώριο. Και τώρα θα έχουμε την αλλαγή με τον Μακιντάιρ να καταχειροκροτείται από περίπου 8.500 φίλαθλοι εδώ του Ολυμπιακού. Ελάχιστα πλέον τα καθίσματα. Είπαμε είχε και λίγο πρόβλημα στην πρόσβασή του το γήπεδο. Η επαναφορά με τον Μοντέρο. Μοντέρο που πήρε τη θέση του Μακιντάιρ στην πεντάδα του Ολυμπιακού, που είναι με Φουρνιέ, Μοντέρο, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ και τον Γουόρτ. Αυτή είναι η πεντάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα στο παρκέ. 3-30. Εδώ φάουλ από τον Γουόρτ, ο οποίος πήγε να εφηδιάσει, σηκώθηκε, δεν πέτυχε το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ. Με αυτά και με αυτά φτάνουν τα 4 ομαδικά. Και το τρίτο προσωπικό για τον Ντόζιερ, ένα μικρό προβληματάκι. Και φυσικά το πλεονέκτημα είναι ότι από το τέταρτο ομαδικό εκτελεί βολές ο Γκορ. 54-39, 3-29. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή, 55-39. Μην ξεχνάτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Παντού και πάντα κοντά σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα με ερυθρόλευκο χρώμα. Το ίδιο θα κάνει και ο Λουκάς Στεφανόπουλος την Κυριακή στο Ντέρμπι Αιωνίων. Το μεγάλο παιχνίδι. Στο κήπεδο Καρεσκάκη, άστοχο στη δεύτερη βολή. Παραμένει το 55-39, 3-25. Εδώ δίνεται φάουλ, εδώ σε φάουλ. Εδώ περισσότερο το πήρε παρά ήταν φάουλ. Καθώς ο Λόιντ έκανε έτσι λίγο και θεατράκι για να πάρει αυτό το φάουλ που ούτως ή άλλως τον οδηγεί στις γραμμές, στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Καθώς είναι το πέμπτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Τα λέει και ο Μπαρτζόκας εκεί με τον διαιτητή για την προηγούμενη φάση. Ο Λόιντ, ο οποίος θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει την πρώτη ελεύθερη βολή. Το 55-39, φωτεινός πίνακας εδώ του γηπέδου. Είναι εύστοχος, φτάνει τους 40 πόντους, 55-43-22 πριν το τέλος. Έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή από το φάουλ που κέρδισε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά. Ετοιμάζει τον Παπα-Νικολάου από τον Μπαρτζόκα. 55-41, στους 14 διαφορά. Ο Παπα-Νικολάου θα βγει εκτός, ο Τζόνς. Ο Γουόρτ, συγγνώμη. Κώστας Παπα-Νικολάου περνάει μέσα στο παρκέ. Και θα κάνει και την επαναφορά της μπάλας με τον Φουρνιέ να πηγαίνει κοντά του να παίρνει την μπάλα ο Γάλλος. Και αυτός κατευθείαν για τον Μοντέρο που θα οργανώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δίνει για τον Μπεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ μακριά από τη ρακέτα. Περιμένει τον Φουρνιέ να πάρει την μπάλα. Ο Φουρνιέ θα βγάλει για τον Παπα-Νικολάου. Σουτ για τρεις από τον αρχηγό. Μέσα! Αυτός είναι ο κόσμος του Παπα-Νικολάου. Πετυχαίνει το τρίποντο. Κάνει το 58-41. Με τους παίκτες της ΕΦΕΣ τώρα με τον Λόιντ να γυρίσει τη γωνία, να σουτάρει και να απαντάει αμέσως. Στη συνεργασία που είχε με τον Πέιν, απάντησε αμέσως το τρίποντο του Κώστα Παπα-Νικολάου. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου για τον Μιλουτίνοφ χαμηλά. Μιλουτίνοφ δίνει στο Φουρνιέ. Θα πάει να δώσει το screen, σουτ για τρεις από τον Φουρνιέ. Άστοχο, μαζεύει το αμυντικό rebound ο Πέιν. Ο Πέιν που θέλει να τρέξει για τον Λόιντ. Ο Λόιντ διστάζει. Επιπήγε να επιχειρήσει να κάνει το σουτ τριοπόντων. Δίνει αριστερά για τον Πέιν. Ο Πέιν φτάνει κάτω από τη ρακέτα. Πετυχαίνει το καλάθι παρά την προσπάθεια του Μοντέρο. 58-46, κατεβαίνει στους 12 η διαφορά, 2-15. Ολυμπιακός που πρέπει να πάει σε παιχνίδι υπομονής και ψυχραιμίας με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ και απέναντί του τον Γιούστα. Φουρνιέ, ο οποίος έχει δεχτεί κανένα δύο φάουλ εκεί, δεν σφυρίζεται τίποτα. Και πάλι Φουρνιέ θα πάρει την εσωτερική, θα σουτάρει, την μπάλα θα χαθεί, μαζί το rebound.

0: Δεν μπόρεσε ο Βεζένκοφ, σηκώθηκε πιο ψηλά ο Πέιν και μάλιστα αυτό το αμυντικό rebound με τον Λόιν να οργανώνει. Λόιν για τον Πέιν. Ο Πέιν εκτελεί για 3, εύστοχος. Να λοιπόν ένα 6-0. Κάνει το 58-49, κατεβαίνει διαφορά σε μονοψήφιο για τους Τούρκους. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ποτέ δεν τελειώνει κανένα παιχνίδι, όσο και αν είναι μεγάλη διαφορά. 1-26 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. 58-49 για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου, που πήρε και λίγο την μπάλα μετά από καραμπόλα. Μιλουτίνοφ, 3 δευτερόλεπτα. 2 με το Φουρνιέ να χάνει το καλάθι. Ξανά Φουρνιέ. Ανανέωσε χρόνο Ολυμπιακός με το rebound. Εκτελεί και πάλι Μιλουτίνοφ. Και πάλι Φουρνιέ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Καθώς ο Λόιντ έβαλε το χέρι του, αλλά από τα δικά του χέρια η μπάλα πέρασε εκτός. Ολυμπιακός που τουλάχιστον ανανέωσε 2 φορές επίθεση. Και έχουμε αλλαγή, να περνά ο Ντόρσεϊ εκτός. Εκτός ο Εβάν Φουρνιέ. Εκτός και ο Μιλουτίνοφ για να πάρει ανάσες με τον Jones να περνά στο παρκέ για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει με τον Ντόρσεϊ. Τώρα παίρνει την μπάλα από διαιτές για να επαναφέρει το παιχνίδι στα τελευταία 59 δευτερόλεπτα του τρίτου δεκαλέπτου. 58-49 για τους ερυθρόλεπτους. Βεζένκοφ θα σουτάρει για 3, διστάζει, κάνει την προσποίηση, εκτελεί την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Κάνει ένα εύκολο καλάδι, αλλά ο Τζόνς ξαναπαίρνει δεύτερο επιθετικό rebound, σουτ για 3. Μπήκε, βγήκε, θα ήταν ουσιαστικά τρίποντο. Μπήκε η μπάλα από τον Ντόρσεϊ, δεν του κάνει σήμερα η μπάλα, δεν του κάνει τα χατήρια. Κέρδισε όμως το φάουλ, έχει το δικαίωμα για να εκτελέσει 3 βολές. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος η μπάλα, σας λέω, μπήκε και βγήκε από το καλάθι. Ενώ ο Βεζένκοφ βγαίνει στα αποδυτήρια από ό,τι βλέπω. Φεύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια ο Σάσα Βεζένκοφ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν έδειχνε να έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά πάει στα αποδυτήρια. Ντόρσεϊ ούτε τώρα. Άστοχο στην πρώτη βολή. Χειροκροτείται όμως από τον κόσμο. Ντόρσεϊ που δεν είναι σε καλό βράδυ. Δεν του βγαίνουν τίποτα. Έφτιαγο στη δεύτερη βολή. 59-49. Επιστρέφει ο Βεζένκοφ. Γιατί δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, ούτε κουτσένι, ούτε κάποιο πρόβλημα. Κάπου πήγε μέχρι τα αποδυτήρια, ξαναεπιστρέψει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εύστοχος και στην τρίτη βολή. 2 στις 3 για τον Ντόρσεϊ. 60-49. Ολυμπιακός κανάστος είναι 11. Τελευταία 38 δευτερόλεπτα. Σίγουρα μια επίθεση για την ΕΦΕΣ αλλά και για τον Ολυμπιακό. Το στόπ εκεί από τους παίκτες του Ολυμπιακού είναι για τον Ολυμπιακό. Τι ήταν, διαμαρτύρονται νομίζω. Για να δούμε. Υπήρξε μια διχογνωμία στο σφύριγμα για την κατοχή. Νομίζω δίνεται στην Ανατολού. Τα λένε οι διαιτητές μεταξύ τους. Ο ένας έδειξε Ολυμπιακό, ο άλλος έδειξε την ΕΦΕΣ. Η μπάλα είναι όμως για την ΕΦΕΣ. Αυτό ουσιαστικά δείχνουν οι διαιτητές. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο για το τρίτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Με τον Ντόζιερ εκεί να κόβεται. Στην αρχή σουτ για 3. Είναι άστοχο, μαζεύει ο Ντόρσεϊ το αμυντικό rebound. Ο Ολυμπιακός έχει διάθεσή του 19 δευτερόλεπτα από τα 20 που απομένουν. Θα πάει σε αργή επίθεση. Αυτό δείχνει ο Ντόρσεϊ χαρακτηριστικά με το χέρι του που οργανώνει την επίθεση. Και να δούμε ποιος θα αναλάβει να εκτελέσει. Βγαίνει ο Μοντέρο από τα screen, νομίζω, για να πάρει την μπάλα και να πάρει αυτό στην επίθεση. Αυτό θα κάνει ο Μοντέρο. Θα σουτάρει για 2 μέσα. Εκπληκτική κίνηση από τον Μοντέρο, ο οποίος πετυχαίνει ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο καλάθι και έτσι λοιπόν με αυτό το σκορ το 62-49 οι δύο ομάδες πηγαίνουν στην ανάπαυλα μεταξύ τρίτου και τετάρτου δεκαλέπτου για να πάμε στο φινάλε της σημερινής αναμέτρησης, να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Πάντως Βαγγέλη Φράγκο, ένας πολύ καλύτερος Ολυμπιακός από ό,τι είχαμε δει στο δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Ολυμπιακός έσφιξε λίγο την άμυνά του, πήρε τα rebound ειδικά με τον Μιλουτίνοφ και είναι στους 27 πόντους που είναι νομίζω το μέσο όρο του Ολυμπιακού που βάζει στην επίθεση.
2: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ο Ολυμπιακός τι χρειαζόταν. Χρειαζόταν να ισορροπήσει λίγο την άμυνά του με την επίθεσή του. Η αλλαγή έγινε στην άμυνα, έχουν βγάλει περισσότερη ενέργεια οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τις επιθετικές τους επιλογές στην επίθεση. Έχουν πάρει παίκτες περισσότερες πρωτοβουλίες. Βέβαια, μου κάνει τρομερή εντύπωση με τον Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι σε πολύ κακή βραδιά σήμερα. Ναι. 2 πόντους. Νομίζω ότι αν το λέγαμε άλλες φορές ότι ο Ντόρσεϊ θα πετύχει τους 2 πρώτους τους πόντους στην τρίτη περίοδο, στο τέλος της τρίτης περίοδου, θα γελάγαμε.
1: Βέβαια, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καλά, αλλά με τον Ντόρσεϊ δεν το ξέρεις. Μπορείς το τέταρτο τώρα να βάλει 15 πόντους.
2: Σειρά. Βέβαια,
1: είναι τέτοιος παίκτης.
2: Μιλάμε για ένα παίκτη με τρομερή εκτελεστική ικανότητα, έτσι, απίστευτο ταλέντο, επιθετικό ταλέντο Ντόρσεϊ. Και σίγουρα είναι μια εικόνα που δεν είναι συνηθισμένη να τη βλέπουμε.
1: Όχι. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν το έχουμε δει η Ντόρση έτσι.
0: Εντάξει, ο Φράγκο ξέρει πολύ καλά. Ξέρει, είναι και βραβιές, δεν είναι μηχανές παίκτες.
1: Σημαντικότερο είναι να κερδίζει η ομάδα και εντάξει, οι παίκτες θα βρούνε το ρυθμό τους.
2: Και βοήθησε πάρα πολύ βέβαια και ο Μιλουτίνοφ στο ξέσπασμα του Ολυμπιακού και ο Φουρνιέ έβαλε κάποια σημαντικά.
0: Ο Μακιντάιρ νομίζω είναι καταλυτικό.
2: Ο Μακιντάιρ βεβαίω καταλυτικό εννοείται.
0: Στο ξεκίνημα ιδιαίτερα του τρίτου δεκαλέπτου, που εκεί 6 προσωπικοί πόντοι, γενικά η παρουσία του ήταν πολύ σημαντική. Έτσι. Γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, βλέπουμε πώς διαμορφώνεται, δεν υπάρχει στο συν 18 ή συν 15. Βλέπουμε ότι μπορεί γρήγορα να αυτομειωθεί αυτό το. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα έτοιμα να μπούμε στην τελική ευθεία, να ξεκινήσει το έργο δεκάλεπτο με την κατοχή, με την παίκτες της ΕΦΕΣ και να προσπαθούν με τον Πέιν και τον. Μακιντάιρ, όχι το Μακιντάιρ, τον Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, να βγει μπροστά του για να του κλείσει το διάδρομο. Παίζουν χαμηλά την άμυνα με τον NDI. Εκεί προσπάθησε να κάνει καλή άμυνα ο παίκτης του Ολυμπιακού. NDI θα γυρίσει, υπάρχει φάουλ. Χρεώνεται στον NDI. Είναι το πρώτο ομαδικό για το 4ο δεκάλεπτο. Εκεί στην προσπάθειά του το πίεσε λίγο έτσι το. Παίκτης του ΕΦΕΣ το εκβίασε και λίγο το φάουλ, απλά αυτό που λέει είναι ότι ήταν ψηλά η μπάλα, είναι φάουλ όμως και του δίνει το δικαίωμα να εκτελέσει βολές, ότι εδώ περιμένω να σκουπιστεί λίγο το παρκέ γιατί είχε πέσει ο παίκτης της ΕΦΕΣ στο έδαφος και γλιστράει, γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μικρή διακοπή και τώρα θα εκτελέσει την πρώτη βολή. Έτοιμη λοιπόν για την πρώτη βολή εκτέλεση από τον Πέιν. Είναι άστοχος. Λίγο είδηση για τον Πέιν με τα στατιστικά του. Την μπάλα εκτός, παραμένει το 62-49. Έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. Ολυμπιακός με Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Τζόνς. Έστω στην δεύτερη βολή, 62-50, με μία στις δύο βολές. Και τον Ντόρσεϊ τώρα να είναι αυτός που οργανώνει για τον Μοντέρο. Ντόρσεϊ με τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου παίρνει την εσωτερική, έχει πάρει το φάουλ ήδη. Ζητάει ότι μετράει το καλάθι σαν στην κάθοδο, για να δούμε. Νομίζω ότι έχει δοθεί χαμηλά το φάουλ. Ο Παπα-Νικολάου ζήτησε ότι ήταν στην προσπάθεια, κατέβαινε η μπάλα στο Στεφάνι. Πάντως θα πάει στην γραμμή των βολών για να εκτελέσει την πρώτη βολή ο αρχηγός Ολυμπιακού, Κώστας Παπα-Νικολάου. Μια τεράστια καριέρα, Ολυμπιακό, Εθνική. Είναι άστοχος, άρα λοιπόν δεν βάζει αυτό το έμεσο τρίποντο. Παραμένει το 64-50 αφού ήταν άστοχος στην επιπλέον βολή. Και τώρα με τον Λόιντ, η ΕΦΕΣ Λόιντ πάει να σουτάρει, η μπάλα είναι φάουλ χαμηλά, αυτό δείχνουν οι διαιτές, ότι και να έμπαινε το καλάθι δεν θα μέτραγε, ήταν στην προσπάθεια στο ξεκίνημα. Είναι το τρίτο φάουλ του Κώστα Παπα-Νικολάου, δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό, ένα ομαδικό για την ΕΦΕΣ. Έχει πάει στη γραμματεία, δεν ξέρω, πηγαίνουν οι διαιτές στην γραμματεία, στον κομισάριο. Εκεί δεν ξέρω αν θέλουν να δουν, αλλά δεν βλέπω να παρακολουθούν κάτι. Δεν έχω αντιληφθεί, έχει φάουλ, έχει δοθεί, είναι από τα πλάγια. Εδώ, ολοκληρώνεται. Έτσι δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Φάουλ για τους παίκτες της ΕΦΕΣ με την επαναφορά με τον Λόιν στη γραμμή. Με το τρίτο φάουλ του Παπα-Νικολάου και δεύτερο ματικό για τον Ολυμπιακό στο τέταρτο δεκάλεπτο, στο φινάλε. Ο Λόιντ είναι αυτός που θα επαναφέρει με τον Πέιν και τον Τζόουνς. Τζόουνς που άφησε για τον Πέιν. Τζόουνς εκεί θα κλειστρήσει. Φάουλ. Βρισκώνει αμέσως και το χέρι ο Τζόουνς. Το παραδέχεται αμέσως το φάουλ. Δεύτερο προσωπικό και για τον Τζόουνς. Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά 9 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, το τέταρτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά θα γίνει πάλι από τον Λόιντ, από την πλάγια γραμμή μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δίνει με τον Ερντέλ. Ερντέλ παίζει κάτω το καλάθι. Μονομαχή με τον Εντιάη. Σουτάρει, μπαίνει το αμυντικό ριμπάνο Παπα-Νικολάου. Καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου αφήνει στον Μοντέρο. Μοντέρο κερδίζει το φάουλ. Μοντέρο δεν έχει φάνει πάρα πολύ, αλλά ως στιγμής κάνει και τη δουλίτσα του, παίρνει και τα φάουλ, προσπαθεί να φύρει και τους ψηλούς της ΕΦΕΣ. Επαναφέρει τώρα και την μπάλα έχοντας μπροστά του τον Πέιν. Δίνει με τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς που δίνει το screen για να πάρει το διάδρομο. Ο Τζόουνς θα πάει στην ρακέτα. Δίνει εξαιρετική assist και καλάθι. Καρφώνει ο NDI κάνοντας το 66-50. Σημαντικό καλάθι για τον Ολυμπιακό. Ο Λόιντ. Λόιντ θα σουτάρει. Η μπάλα είναι μέσα. Ένα δύσκολο καλάθι. Εξαιρετική παρουσία του Λόιντ σήμερα. Με τον Λόιντ να μειώνει σε 66-53. Σε ένα πολύ δύσκολο καλάθι των πόντων. Ολυμπιακός με τον NDI. Μοντέρο. Μοντέρο χάνει την επαφή με την μπάλα στο διεκδίκηση του αμυντικού rebound, του επιθετικού rebound που ήταν άστοχος. Και τώρα με τον Στράτζελ κατά το καλάθι, εκεί εξαιρετική άμυνα. Ο Γιούστα έχασε το φως καθώς πήγε να γυρίσει για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Είχαν προλάβει παίκτες του Ολυμπιακού. Για να δούμε Ντόρσεϊ, ούτε τώρα φάουλ. Νομίζω εδώ τον αδικεί και η μπάλα τον αδικούν και οι διαιτητές. Έκανε τη διείσδυση κάτω από τη ρακέτα. Έσπασε το κορμί του για να πετύχει το lay-up. Βρέθηκε στο έδαφος. Του φωνάζει τώρα ο Μπαλτσόκας γυρτές, όχι στον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση. Ενώ περνά στο παρκέ ο Μάλκομ, μετά από ώρα θα περάσει εκτός ο Ερντέλ. 66-53, 7-51 με τον Λόιντ να επαναφέρει. Δίνει για τον Τζόουνς. Ο Τζόουνς μακριά από τη ρακέτα, δεν είναι απειλητικός εκεί. Έρχεται ο Πέιν έχοντας τον Παπα-Νικολάου μπροστά του. Δίνει ο Τζόουνς το σκρίν. Ο Πέιν κρατάει, κάνει λάθος. Και τώρα φεύγει ο Ντόρσεϊ, θα καρφώσει. Θα καρφώσει. Ο Ντόρσεϊ επιτέλους του πήγε κάτι καλά. Του πήγε κάτι καλά με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει δύο ακόμα πόντους. Φεύγοντας τον εφηβιασμό, παλικαρίσιο κλέψιμο. Τελείωσε την φάση 68-53, 7-36 πριν το φινάλε. Η επαναφορά με τον Γιούστα, ενώ περιμένουμε να καθαριστεί λίγο το παρκέ. Γιατί είχαμε την πτώση εκεί στο κλέψιμο του Ντόρσεϊ. Και έχουν πάει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για να σκουπίσουν το παρκέ. Να μην εγκυμονεί κινδύνου φυσικά για την ασφάλεια των παιχτών. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία αυτή με τον Δημήτρη Πασκόπουλο εκεί να συμμετέχει και αυτός. Πανταχού παρόν ο Δημήτρης, φροντιστής του Ολυμπιακού. Η επαναφορά τώρα για τους παίκτες της ΕΦΕΣ από τον Γιούστα. Αφήνει για τον Πέιν. Ο Πέιν που είχε αναλάβει και οργανώνει όλες τις επιθέσεις με τον Ράσελ. Ράσελ. Τον Πέιν τον οποίο τον κυνηγάει και τον Λόιντ του Παπα-Νικολάου παντού. Θέλει να μπει κοντά στη ρακέτα. Είναι άστοχος. Μαζεύει ο Μοντέρο που δεν βιάζεται τώρα. Πηγαίνει σε αργή επίθεση. Μοντέρο οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Βγήκε να δώσει, ύψωσε για τον ψηλό του Ολυμπιακού, τον Τζόουνς, δεν πέρασε όμως η μπάλα και εκπληκτική άμυνα, εκπληκτική άμυνα από τον NDI, ο οποίος έκοψε κάθε προϋπόθεση αντεπίθεσης για τους γρήγορους εφηβιασμού για αντεπίθεσης για τους Τούρκους. 19 δευτερόλεπτα απομένουν για την ΕΦΕΣ, κατοχή δικιά τους. Βγαίνει ο Λόιντ από τα screen. Βγαίνει κοντά του Παπα-Νικολάου και είναι για τον Ολυμπιακό. Εκπληκτική άμυνα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πολύ καλή άμυνα από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ανάγκασε σε φάουλ, σε λάθος τους παίκτες της ΕΦΕΣ. Και τώρα με τον Μοντέρο. Μοντέρο οργανώνει το screen από τον Τζόζεφ. Δίνει για τον Μοντέρο. Μοντέρο με τον Τζόνς να δίνει εκεί λίγο το screen. Για να δούμε. Πατάει στη ρακέτα, γυρίζει, όχι. Εδώ πολύ NBA. Είχε φαντασία φάση αυτή με τον Τζόνς να ρίχνει την μπάλα χωρίς να βλέπει από την πίσω πλευρά. Δεν το αντιλήφθηκε όμως στην παίκτη του. Και τώρα με τον Μάλκομ. Μάλκομ και Ράσελ για τους παίκτες της ΕΦΕΣ. Μάλκομ θα πατήσει χαμηλά. Είναι άστοχος, μαζεύει τον rebound. Ποιος εκεί το χάνει. Ο Τζόνς μέσα από τα χέρια του. Δεν είδε πώς πήγε η μπάλα. Σου τριών. Είναι εύστοχο από το Ράσελ. Από τα 9 μέτρα σουτάρει πυροβολή και κάνει το 68-56, 6 λεπτά ακριβώς πριν το φινάλε του αγώνα. Μοντέρο με τον NDI για τον Dorsey. Πήγε να πάρει την εσωτερική, κέρδισε το φάουλ. Είναι το τρίτο, για να δούμε. Το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά, όμως δεν έχει δικαίωμα για βολές. Η μπάλα θα παιχτεί μπροστά από τον πάγκο της ΕΦΕΣ με τον Παύλο Λάσο να παρακολουθεί. Έκανε και αλλαγή, τώρα πέρασε εκτός ο Λόιντ. Η επαναφορά με τον Μοντέρο. Λάθος. Λάθος με τον Ντόρσεϊ να μην είναι καλά τοποθετημένος και να πετυχαίνει το καλάθι στον εφηβιασμό για τον Ολυμπιακό. Και έξαλλος ο κ. Μπαρτζόκας, πραγματικά έξαλλος. Ζητάει time out. Εδώ ο Ολυμπιακός όχι μόνο δεν πέτυχε το καλάθι, ουσιαστικά από τη λάθος πάσα έφαγε εφηβιασμό και καλάθι, μειώνοντας στους 10-68-58 στα μέσα περίπου τελευταίο δεκαλέπτου, 5-50 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
2: Λογικό είναι να είναι έξαλλος ο Μπαρτζόκας, έτσι Φράγκο, δηλαδή το συν 16 έγινε συν 10 και ξέρεις, δεν χρειάζεται να χαλαρώσουμε αυτές τις ομάδες γιατί το πληρώνεις.
1: Βέβαια, είναι, η Ανατόλου παίζει πάρα πολύ γρήγορα και βλέπεις το σκορ έχει αλλάξει μέσα.
2: Μου το έλεγες και πριν.
1: Ναι, πριν, σε ούτε δύο λεπτά έχει κάνει ένα 8-0.
2: Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή το παιχνίδι και γι' αυτό το λόγο και ο Μπαρτζόκας. Γιατί ξέρεις, σε κάποια φάση όλοι λέγαμε εντάξει, μωρέ, τελείωσε, κλείδωσε ο Ολυμπιακός, ελέγχει και το ρυθμό. Αλλά στο λεπτό πάνω, λίγο να χάσεις την συγκέντρωσή σου και την πειθαρχία σου, σίγουρα μπορεί να έχει θέμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας είναι στην τρίτη περίοδο, 3 λεπτά περίπου πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Ακριβώς.
2: Τρία ακριβώς, όχι τέσσερα και κάτι. Λοιπόν, ναι. 55-52, το έχεις πει. Ντέρμπι και σε αυτό περιμένουμε.
1: Derby, ναι, και το άλλο.
2: Και το άλλο. Και η Μπασκόνια Μπεσίκτας και αυτό το μάτς είναι στην τρίτη περίοδο. 57-59.
1: Παρόμοιο σκορ, ναι.
2: Ναι, κοντά είναι. Ναι. Συν δύο η Μπεσίκτας, συν τρία η Μπαρτσελόνα. Αλλά η Ζαλγκίρις είναι μια ομάδα πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστική.
1: Πάρα πολύ και εντάξει, φέτος είπαμε ότι έχει κάνει μεγάλη επένδυση και περιμένουμε πολλά.
2: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Σανέλ Αρένα.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι. 5:40 πριν το φινάλε, ο Ολυμπιακός στην επίθεση του τριών πόντων. Εύστοχο, ένα σούτ από τους παίκτες του Ολυμπιακού με τον NDI να πετυχαίνει αυτό το τρίποντο που νομίζω είναι καθοριστικό και για την ψυχολογία της συνέχειας αναμέτρησης. Στους 10 πόντους, το 71-58. Ο Ολυμπιακός που από ό,τι βλέπαμε νομίζω ζήτησε τι άλλο. Καλή άμυνα ο Μπαρτζόκας. Ολυμπιακός με τον Μάλκομ, το σουτ τριών πόντων από πολύ μακριά. Πολύ κακό, αλλά δεν μπορεί να πάρει το αμυντικό rebound. Ο Γιούστας μάδεψε το ταμπλό. Ολυμπιακός όμως καταφέρνει και ελέγχει την μπάλα αφού τελείωσε ο χρόνος. Παπα-Νικολάου από τον πάγκο του Ολυμπιακού του φωνάζουν να μην βιάζονται και νομίζω λογικό είναι. Ντόρσεϊ από τα 12 μέτρα. Τι, ένα σουτ τώρα σκοτωμένο χωρίς λόγο. Ένα από τόσο μακριά, ήταν τα 10 μέτρα περίπου από τον Ντόρσεϊ. Εντάξει, θέλει να δοκιμάσει, το ξέρω ότι ψάχνει και αυτός να βρει τον καλό του εαυτό σε μια αναμέτρηση. Αλλά όπως είπε και ο Φράγκο, σημασία έχει νίκη. Αυτό έχει σημασία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μαζεύει με τον Ντόρσεϊ το αμυντικό rebound. Ο Ντόρσεϊ, αν φαίνεται, το έχει πάρει λίγο προσωπικά. Έτσι γίνεται φάουλ πάνω του τώρα, σαν να του δεν του βγαίνουν κάποια πράγματα και θέλει να αποδείξει. Αν και δεν χρειάζεται να αποδείξει ο Ντόρσεϊ, το οποίο είναι. Σημασία έχει, όπως είπε ο Φράγκο, αυτό που έλεγα προηγουμένως, η ομάδα, το σύνολο είναι να κερδίζει. Κι ας είμαστε και σε ένα κακό βράδυ προσωπικά. Λοιπόν, 71-58 71-58, 4-36. Με τον Ολυμπιακό τώρα, πολύ ωραία κίνηση. Καρφώνει ο Τζόνς, τι φάση. Τι φάση με τον Τζόνς να απογειώνεται, να καρφώνει, να κάνει το 73-58. Δίνοντας και θέαμα εδώ στον αρένα με τον κόσμο του Ολυμπιακού να καταχειροκροτεί. Με τον Σάριτς, Σάριτς Μάκλουμ παρολίγο να χάσει την μπάλα, καλή η άμυνα του Παπα-Νικολάου. Θα κάνει το lay-up, είναι άστοχο, μαζεύει ο Ολυμπιακός, εκπληκτική η άμυνα. Και προσπαθεί ο Τζόνς τώρα με τον Μοντέρο, ο Τζόνς ο οποίος πραγματικά παίζει άμυνα εκπληκτική, εκπληκτική άμυνα. Ντόρσεϊ, εδώ θα χάσει, βάλει, δίνει όμως και πάλι στον Μοντέρο, χάνει ο Μοντέρο ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Ενώ θα πετύχει το καλάθι στον εφηβιασμό 73-60. Ο Ολυμπιακός έχασε τρεις προσπάθειες. Εδώ τραγικό λάθος. Έδωσε την μπάλα στον αντίπαλο. Έδωσε την μπάλα ο Ντιάη στον αντίπαλο, δεν το κατάλαβε. Και έγινε το 73-60. 3-20-62. 3-27. Δηλαδή ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν κατάλαβε ότι είναι αντίπαλος. Έδωσε την μπάλα και έδωσε καλάθι κάτω το. Ολυμπιακό Παπα-Νικολάου. Τώρα καλάθι, όχι τελικά δεν είναι καλάθι και φάουλ. Κερδίζει το φάουλ ο Τζόνς. Θα πάει στη γραμμή. Ούτως ή άλλως είναι από 4 τα ομαδικά για τις δύο ομάδες. Προηγούμενη φάση νομίζω αν ήταν ντέρμπι το παιχνίδι, νομίζω θα είχε μπει μέσα ο Μπαρτζόκας. Έτσι αν είχε γίνει αυτό το λάθος. Να δώσει δηλαδή πάσα σε αντίπαλο και να πετύχει καλάθι. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου πήγε στον πάγκο. Και ο Τζόνς θα εκτελέσει βολές. Πηγαίνει να εκτελέσει την πρώτη βολή στο 73-62. 74-62. Ολυμπιακός δέχτηκε ένα 4-0 στον εφηβιασμό και στη λάθος πάσα. Τα δύο καλάθια. Τζόνς έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή. 75-62. Πολύτιμη πόντι πλέον. Καθώς με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο, 3-16 για την ακρίβεια. Εκτός περνάει ο Τζόνς που καταχειροκροτείται από τον κόσμο, απόλυτα δικαιολογημένα. Και αυτός καταλυτικότατος. Τώρα με τον Ράσελ. Εδώ υπάρχει φάουλ που κέρδισε ο Ντόρσεϊ από τον Γιούστα. Του δείχνει φυσικά πώς ήταν το επιθετικό φάουλ που έκανε, αλλά ήταν πολύ καλή άμυνα του Ντόρσεϊ. Πρέπει να το πιστώσουμε. Ο NBA πέρασε στο παρκέ με τον Γουόρτο να επαναφέρει. Είναι κοντά το Μοντέρο. Παίρνει την μπάλα ο Μοντέρο από τα χέρια του Γουόρτ. Μοντέρο που έχει απέναντί του τον Ράσελ. Μοντέρο βγαίνει από τα σκριν ο Ντόρσεϊ και πάλι Μοντέρο. Δίνει το σκριν για να ο Ντάνστον. Τον θα βρει την εσωτερική. Έξω για τον Μοντέρο. Μοντέρο δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις. Τώρα το κάνει και δικαιώνεται, πετυχαίνοντας δύο ακόμα πόντους. 77-62. Μοντέρο βάζει δύο ακόμα πόντους για τον Ολυμπιακό. Στα 2,5 λεπτά, λάθος. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Μοντέρο, καλάθι. 4 συνεχόμενοι πόντοι του Μοντέρο αναγκάζουν τον Παύλο Λάσο, Άρον Άρον, να καλέσει time out, βλέποντας την ομάδα του να βρίσκεται πλέον με 17 πίσω σε μια προσπάθεια που κατέβασε στους 9. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να πατήσει τον γκάζι και λίγο πριν το φιλάνε να προηγείται 79-62. Βαγγέλη, Φράγκο.
2: Λοιπόν,
0: το καλύτερο έτσι. Καλά, δεν το χρονικό σημείο.
2: Είναι στο συν 17 και δεν ξέρω τώρα. Η ερώτηση που θα κάνω είναι. Σωστή ή όχι, είναι ικανή να ανατρέψει αυτή τη διαφορά τώρα η...
0: Έχουμε δει όχι, πράγματα όχι. Και θαύματα.
2: Εντάξει, δεν ξέρω ρε φώτη και... αυτό.
1: Έτσι όπως παίζεται σε ένα μικρό
2: πίθη Ολυμπιακός
1: σε σπάσμα, βρήκε ένα ρυθμό. Δεν θέλει πολύ, ένα λεπτό θέλει. Και διαφορά βλέπεις έφυγε στις 17 πόντους.
2: Έχει ανέβει πολύ και ο Μοντέρο έτσι.
1: Μα πρέπει να ανέβει, εντάξει. Στο ελεύθερο και στο ανοιχτό γήπεδο δεν παίζεται αυτός. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά βρίσκει κάποια έτσι, καλές φάσεις, παρόλο γενική εικόνα δεν είναι και ό,τι καλύτερα έχουμε δει μέχρι τώρα.
2: Αλλά βέβαια αυτό που μετράει πάντα στα παιχνίδια είναι να παίρνεις το ροζ φυλάγωνα.
1: Και να μην παίζεις και πολύ καλά. Ακόμα σημαντικότερο ότι η ομάδα δείχνει και με μια μέτρια απόδοση
2: ότι μπορεί να πάρει τα παιχνίδια.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 79-62, οδεύουμε προς το τέλος του αγώνα. Μπαρτσελόνα Ζαλγίρη Κάουνα 60-55 στην τρίτη περίοδο, λίγο πριν το τέλο τη τρίτη περίοδου. Και Μπασκόνια Μπεσίκτα 59-66. Να που πήρε μια διαφορά 7 πόντου η Μπεσίκτα, αλλά. Ναι, έχεις δίκιο αυτό που θα μου πεις. Σε προλαβαίνω ότι έχει ακόμα δρόμο.
1: Έχει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Seattle Arena.
0: Λοιπόν, εδώ ο δρόμος είναι 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα και κατοχή για τον Ολυμπιακό από το λάθος της ΕΦΕΣ. Οπότε είναι πιο βατός αυτό ο δρόμος που μάλλον φαντάζει καλύτερος εδώ για τον Ολυμπιακό. Με τους ερυθρόλεπτους να προηγούνται με 79-62 και να έχουν αυτή τη στιγμή τον έλεγχο του ματς. Ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο. Μοντέρο για τον Ντάνστον. Ο Ντάνστον, ο οποίος εκεί δεν είναι απειλητικός, απειλεί για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ και πάλι για τον Ντάνστον. Ντάνστον που παίζει μακριά από τη ρακέτα, πάει να δώσει βοήθεια. Σκριν, δίνει για τον Μοντέρο. Δίνει για ποιον έξυπνα Μοντέρο, βλέποντας ότι χάνει την κατοχή της μπάλας. Την στέλνει στα πόδια του Μπρούνο Φερνάντο για να πάρει κατοχή ο Ολυμπιακός σε 3,2 όμως. Μια γρήγορη επίθεση θα πρέπει ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει. Είναι 3,2 και αυτό πάει να κάνει να το οργανώσει δηλαδή ο Ολυμπιακός ζητώντας time out. 1:46 και πάλι παίχτες θα βρεθούν του Ολυμπιακού να σχεδιαστεί αυτή η επίθεση του Ολυμπιακού σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, 1:46 τώρα.
2: Και μάλιστα έλεγε κάτι νωρίτερα ο Φράγκο ότι δεν έχουμε πολλές, δηλαδή πολλές διακοπές στο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό. Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσει αυτό το πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο, είναι πολύ παραγωγικός. Δηλαδή πέτυχε 26 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, 27 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο και μέχρι τώρα έχει πετύχει 17.
1: Ναι, ναι. Και έχει κρατήσει, ας πούμε, αρκετά χαμηλά Ανατόλου.
2: Την Ανατόλου. Ναι. Δεν του έχει, δηλαδή και στο πρώτο δεκάλεπτο 16 πόντους δέχθηκε, 15 στο δεύτερο, 18 στο τρίτο και 13 τουλάχιστον μέχρι τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό το μάτσο. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει αυτή την νίκη και να γυρίσει το διακόπτη μετά την ήττα από την Μπασκόνια. Μία νίκη και ψυχολογία. Τι είπα, Μπολόνια.
0: Μπασκόνια, Βάκη,
2: Μπασκόνια, ναι.
0: Μπασκόνια είναι πιο ψηλά βόρεια.
2: Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα έχει διάβολη εβδομάδα.
0: Ναι, όλες, μα είναι όλες, να σου πω, είναι μαραθώνιες εδώ.
2: Ναι.
0: Έτσι, δεν υπάρχει, δηλαδή εδώ μπαίνεις, βγαίνεις από το αεροπλάνο, παίζεις, ξαναπροετοιμάζεις αμέσως.
2: Βέβαια.
0: Δεν προλαβαίνεις τίποτα. Έτσι.
2: Και είναι με Βαλένθια και Μπαρσελόνα, πάει εκεί στην Ισπανία.
0: Ωραία, ναι, είναι έτσι, τα έχουν ταιριάξει τουλάχιστον να είναι κοντινές, ξέρεις, οι τοποθεσίες και οι αγώνες. Λοιπόν, όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι με την επαναφορά από το Μοντέρο 3,2 για την επίθεση του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιο θα την πάρει την επίθεση αυτή, το τι θα κάνει Μοντέρο. Θα την πάρει ο ίδιος με σου τριών πόντων. Μέσα. Α, λοιπόν, μέσα στο 1,5 δευτερόλεπτο κάνει το 82-62. Νομίζω, παιδιά, η μεγαλύτερη διαφορά στους 20 πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή. 1:35 πριν το φινάλε, αν και δεν παίζει και τόσο σημασία. Η νίκη είναι είτε με ένα πόντο είτε με 30. Σου τρεις για τους και απαντά ο Λόιν. Νομίζω είναι ο κορυφαίος, όχι ο Πέιν απάντησε. Ο οποίος απάντησε κατευθείαν με σου τριών πόντων. Καθώς θέλουμε 1:22 σου τριών πόντων από τον Ντόρσεϊ. Ούτε τώρα, αλλά τρομερή φάση. Έρχεται τρέιλερ από πίσω, σηκώνεται στον αέρα και πετυχαίνει το κάρφωμα ο Γκόρντ. Ενώ εκπληκτικό στόπ με φάουλ όμως. Το Ντάνσον, ο οποίος σηκώθηκε, έδωσε το στόπ πάνω στον Γιούστα. Δόθηκε φάουλ, δίνουν και τα χέρια οι δύο παίκτες. Ντάνσον, ο οποίος ακολούθησε, σηκώθηκε στον αέρα, έκανε το στόπ, χρεώθηκε με φάουλ όμως. Δεν πειράζει. Ενώ ο κόσμος απόλυτα ικανοποιημένος από την εκκίνηση του παιχνιδιού είναι άστοχος. Σήμερα νομίζω ότι αν εμείς έχουμε τον Ντόρσεϊ και λέμε είναι σε κακή βραδιά, ο Γιούστα είναι ακόμα χειρότερα με το χρόνο συμμετοχής του. Λοιπόν, έχει 50% στις ελεύθερες βολές, έτοιμος να εκτελέσει την δεύτερη βολή, θα το πετύχει, κρατάει το ποσοστό, μία στις δύο. Με τον Γιούστα, ο οποίος έχει χάσει και πάρα πολλά ελεύθερα σου, τα πήρε, τα έδωσε ο Ολυμπιακός φυσικά. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στα τελευταία 60 δευτερόλεπτα με τον Ολυμπιακό να έχει την μπάλα με τον NDI για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ το θέλει, για να δούμε, πάει κοντά, εννοούσα το θέλει να κάνει το σου τριοπόντων. Μοντέρο πολύ μακριά, μέσα. Να, λοιπόν, ο Μοντέρο που παίρνει φωτιά στο φινάλε. Χαρακτηριστικός πανηγυρισμός από τον Εβά Φουρνιέ 87-66 Ολυμπιακός, και απλά φαίνεται ότι παίρνει, όχι φαίνεται, παίρνει το ροζ φιλοαγώνα, αλλά θα το πάρει νομίζω και πανηγυρικά, καθώς είχαμε άστοχο σου τριο πόντων από τον Πέιν. Ολυμπιακός μπορεί να αυξήσει διαφορά, καθώς έχουμε φάουλ από τον Πέιν. Είναι το τέταρτο του Πέιν. Αυτό έχει πολύ μικρή σημασία όμως, γιατί μένουν 30 δευτερόλεπτα. Θα οδηγήσει όμως τον Μοντέρο στη γραμμή των δευτερών βολών, που έχει πετύχει δύο εκπληκτικά τρίποντα. Έτοιμος λοιπόν στη γραμμή να αυξήσει και διαφορά του σκορ. Εκτελεί την πρώτη βολή. Είναι εύστοχος. 88-66-22. Η μέγιστη τιμή της διαφοράς. Έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη βολή ο άσος του Ολυμπιακού, που μετακόμισε από την Ισπανία φέτος και μεγάλος πρωταγωνιστής πέρυσι. 89-66, 2-2. Και τώρα με τον Ντόζιερ θέλει να πάει κοντά στη ρακέτα. Λάθος, εδώ εκπληκτική άμυνα, πήγε να βγάλει πίσω για τον Μάλκομ. Μάλκομ όμως δεν ήταν καλά τοποθετημένος, η μπάλα τα δικά του χέρια περνάει εκτός. Και ο Ολυμπιακός τώρα πάει σε μια επίθεση που σχεδόν τελειώνει και το παιχνίδι. Μπορεί να την ολοκληρώσει, να φάει όλο το χρόνο. Και απλά να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης εδώ, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού, με αυτή τη διομορφία. Σου τριών από τον Μοντέρο, είναι άστοχος. Δύο δευτερόλεπτα, θα σουτάρει, δεν σουτάρει, κρατάει την μπάλα. Τελικό αποτέλεσμα 89-66. Ο Ολυμπιακός όχι απλά παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα, αλλά νομίζω δίνει και πανηγυρικό τόνο στην νίκη του αυτή. Τα συγχαρητήρια μεταξύ των προπονητών και το team των δύο ομάδων. Τώρα, αν μιλάγαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο και μου λέγατε ότι θα έκανα τέτοια αποφώνηση, Βαγγέλη, με τέτοια άνετη νίκη.
2: Εσύ μας ακούς. Μας ακούς, αυτό λέγαμε πριν. Βέβαια, εμείς τα λέγαμε off the record, δεν μας άκουγες.
0: Σας λέω ειλικρινά, δεν σας άκουγα.
2: Το ξέρω ότι μας άκουγες, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αυτό λέγαμε πριν και εμείς, Φώτη, συμφωνούμε.
0: Εντάξει, είναι, να σου πω κάτι, ξέρει ο Φράγκο γιατί τα έχει ζήσει. Είναι καμιά φορά η ψυχολογία, το πώς μπορεί να αλλάξει. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο, γιατί πρόκειται και μια καλή ομάδα ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Έτσι, δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την ΕΦΕΣ.
2: Ναι.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και αυτό νομίζω ότι είναι και μεγαλύτερο τόνο στη νίκη του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
0: Το σημερινό. Με τις συνθήκες που ήταν, δηλαδή σε ένα γήπεδο που δεν είναι φυσική του έδρα, όσο και αν ήταν κατακόκκινο σήμερα, προερχόμενος από μια ήττα σε νεκρό χρόνο από την Ιταλία, με πολλά πράγματα έτσι, τα οποία και με το αίσθημα ότι είναι ο πρωταρχητής Ευρώπης αυτός που παίζει σήμερα στο παρκέ. Έτσι.
2: Εντάξει, νομίζω ότι πήρε μια πολύ εύκολη νίκη σήμερα. Άνετη νίκη ο Ολυμπιακός με αυτή τη διαφορά 23 πόντων. Ήταν ανώτερος. Δηλαδή, αν εξαιρέσει αυτό το πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο, ναι. Γενικότερα, Φράγκο, νομίζω ότι ήταν ανώτερος ο Ολυμπιακός σήμερα.
1: Πάρα πολύ, πολύ ανώτερος, όπως το είπε. Στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει βάλει μόνο 9 πόντους, που νομίζω ήταν το αρνητικό το ρεκόρ για το Ολυμπιακό, γιατί τα υπόλοιπα τρία έχει βάλει 26, 27, 27. Δηλαδή τα στάνταρ του Ολυμπιακού που σχεδόν πιάνει 100 πόντους, έτσι.
2: Έβγαλε ενέργεια.
0: Και, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι φαντάσου χωρίς κάποιοι παίχτες του να κάνουν παιχνίδι σε υψηλά στάνταρ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει φτάσει στους 90 πόντους, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω.
2: Δηλαδή βλέπουμε και το Μοντέρο έτσι από το πουθενά πέτυχε 16 πόντους. Ήταν πάρα πολύ καλό στο δεύτερο ημίχρονο Μοντέρο. Και αμυντικά αλλά και επιθετικά έδωσε πάρα πολλές λύσεις. Έτσι, δεν ξέρω τι γίνεται με τον Βεζέκοφ, ο οποίος αποχώρησε, πήγε στα αποδυτήρια.
0: Ξαναγύρισε, δεν δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα. Θα μάθουμε φυσικά τώρα κάτω στο τρίτο ημίχρονο.
2: Δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ πάντως.
0: Ναι, δεν χρειάστηκε. Νομίζω ότι έκανε καλή διαχείριση ο Μπαρτζόκας. Δεν πιέστηκε εκτός από το δεύτερο δεκάλεπτο. Έκανε πολύ καλή διαχείριση και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι θα μας το επιβεβαιώσει ο Φράγκο ότι πρέπει ο προπονητής με τόσα παιχνίδια, με διαβολοβδομάδα, με να διαχειρίζεται τους παίκτες του.
1: Να τους προστατέψει ακριβώς. Και μικροτραυματισμοί παίζουν πάρα μεγάλο ρόλο και
0: ακριβώς.
1: Νομίζω καλά έκανε.
2: Λοιπόν, να σε αποδεσμεύσουμε.
0: Λοιπόν, να μας αποδεσμεύσετε γιατί να είμαστε και λίγο αρκετά
2: βέβαια, και εσύ πρέπει να κάνετε και ταξίδι τώρα και ο Γιάννης Δημητρίου και εσύ.
0: Λοιπόν, να πω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Δημητρίου που ήταν δίπλα μου συμπαραστάτη. Τρομερός τεχνικά.
2: Είναι γίγαντα, συνάστο.
0: Να ευχαριστήσω, Βαγγέλη μου, εσένα και αφήνω τελευταίο το Φράγκο, γιατί με το Φράγκο μου θύμισε πολύ καλές στιγμές δεκαετίας 90 και τα λοιπά στα νιάτα μας, που έχω ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές. Και ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες και πρέπει να το πούμε. Και δεν ξέρω γιατί δεν ακολουθεί την προπονητική. Έτσι θα τον ρώταγα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει.
1: Δεν ξέρω. Να. Μου αρέσει να είμαι πίσω από τον μπάνκο. Δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί προπονητές.
0: Ναι, καλά, αυτό θα μου πεις. Εντάξει,
1: έχουμε 10 εκατομμύρια προπονητές στην Ελλάδα. 11.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, παιδιά, να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έτσι,
0: ζητάω συγγνώμη για τα όποια λάθη. Έλα, πρώτη μετάδοση μετά από χρόνια.
2: Μια χαρά είσαι, θες να ακούσουμε, φέρετε καλά λόγια. Έλα, καλή νύχτα.
0: Καλό βράδυ, παιδιά, καλό βράδυ εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, 89-66 ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα δείχνει και την εικόνα του αγώνα. Πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. 26-16, 9-15, 27-18, 27-17. Πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού ο Μοντέρο με 16 πόντους, 3 στα 7 δίποντα, 2 στα 7 τρίποντα, 4 βολές, 4 rebound. Εξαιρετικός ο Μοντέρο. Γενικότερα ήταν μια καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού που εντάξει, γύρισε και τον διακόπτη μετά την ήττα από την Μπολόνια. Καλά το είπα. Σε πολλά. Λοιπόν, και πλέον βέβαια πήρε την νίκη που του δίνει την δυνατότητα να πάει με άλλη ψυχολογία και στα παιχνίδια που ακολουθούν. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με τον Κολοσσορόδου την Κυριακή 1 η ώρα το μεσημέρι και ακολουθεί η διαβολευδομάδα, αυτό που λέγαμε και πριν, Βαλένθια Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα. Ολυμπιακός, το τελευταίο σχόλιο για σένα, από σένα, Φράγκο.
1: Ναι, Βαγγέλη, σίγουρα καλό σκορ. Νομίζω αυτό το σκορ φέρνει μια ηρεμία στην ομάδα, παρόλο που δεν ήταν και ο καλύτερος Ολυμπιακός που έχουμε δει μέχρι τώρα. Φέρνει μια ηρεμία, πάμε επόμενο μάτς να παίξει πρώτα με το Κολοσσό και όπως είπες έρχεται πολύ δύσκολη εβδομάδα στην Ισπανία με δύο ομάδες, ειδικά με την Μπαρσελόνα και τη Βαλένθια, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς.
1: Πρώτα είναι Βαλένθια.
2: Βαλένθια-Μπαρσελόνα.
1: Βαλένθια-Μπαρσελόνα, που Βαλένθια αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Mm-hmm. Και ντέρμπι και σίγουρα γυρνάει και ο Μοντέρο στην έδρα του, στο παλιό σπίτι. Θα έχει ένα ενδιαφέρον μάτς. Νομίζω ο Ολυμπιακός πρέπει να σε κουραστεί και να είναι έτοιμος για την επόμενη εβδομάδα.
2: Τι άλλο κρατάμε? Λοιπόν, να σου πω τι κρατάω εγώ. Κρατάω αυτούς 66 πόντους.
1: Νομίζω, έτσι, ναι.
2: Γιατί βλέπω τώρα, πρόσεξε. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός δέχθηκε 96 πόντους Ολυμπιακός. Ζαλγκίρις Κάουνας Ολυμπιακός. Ολυμπιακός δέχθηκε 91 πόντους. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 96 πόντους δέχθηκε Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΑΕΚ δέχθηκε 80 πόντους Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα θέμα στην άμυνα του, σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός εκεί.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός. Κρατάμε το χαμηλό σκορ του που έχει κρατήσει την Ανατόλου και σίγουρα την παρουσία του, πάλι όπως το είπαμε, παρουσία του Μιλουτίνοβ που φέρνει μια σιγουριά κάτω από τα γαλάτια και δείχνει πόσο μεγάλος και σημαντικός παίκτης είναι για τον Ολυμπιακό.
2: 49 rebound πήρε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
2: 31 της Ανατολού Εφές.
1: Τεράστια αυτό, διαφορά.
2: Τεράστια, πολύ τεράστια.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
2: Φράγκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Έφερες γούρι, έτσι, πήγε με το δεξί Ολυμπιακός στις μεταδόσεις μας. Βέβαια θα τα λέμε και στην εβδομάδα. Θα έρχεσαι εδώ πέρα να μας κάνεις το σχόλιο σου. Είπαμε ότι πλέον είσαι στην οικογένεια του καναλιού 1.
1: Ευχαριστώ
2: είσαι
1: πάρα
2: ο δικός
1: πολύ.
2: Μας άνθρωπος.
1: Βέβαια.
2: Να ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Όσα τραγούδια βέβαια καταφέραμε να ακούσουμε σήμερα. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής στο μικρόφωνο, στο σύντομο τη μετάδοση για αυτές τις 2 ώρες και κάτι. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις Πινελιές στα Sport 2.5 με 4. Γεια χαρά!
1: Γεια σας!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
5: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1.90.4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
6: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
7: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
8: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

κάποτε. Μπορεί κάπου μια μέρα να δεις το δίκιο μέσα από ένα στόχο στον αέρα. Θα είναι ήδη όμως αργά. Γιατί θα έχουν χαθεί τόσοι από τη μόλυνση, από τη μόδα, από μια ισχυρή δόση. Από τον πάτο στην κορφή, απ' τη ζωή βρωμάει. Και ξέρω πώς να επιβιώνω, γιατί έχω γίνει το μάρι. Κατάλαβε το μάνα. Δεν γυρίζω πίσω, δεν αντατινάξω. Μα ούτε και έτσι θα τα αφήσω. Η οργή είναι ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Αυτές τις μέρες πρέπει να φωνάζει δυνατά. Μετά έζουν βλακίες και περιμένουν να χωνέψουν. Κοιτάζω τον κόσμο, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Μα ο Θεός είναι δυνατός. Μου ανοίγει τα μάτια να σ' αγαπώ πιο πολύ. Να σε φυλάω από την κάκια, μην αφήσει τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τους φόβους σε τρέφουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην κυρνάς την πλάτη. Μπήσε στο ψέμα, πολέμησε το άδικο του κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίθια αστεία.

Μπορεί κάπου μια μέρα από τη θέση που είσαι να πας λίγο πιο πέρα, θα είναι ήδη όμως αργά. Γιατί θα έχεις διώξει άλλους από μια θέση στη ζωή, από τον πλανήτη Γη. Μια γελάδα σε μια φύσα, στέκει μολυσμένα τα ανακλάτες στα γυαλιά σου. Και μετά από λίγο φεύγεις, ο χρόνος σου τελειώνει. Λες σε μέρα χτυπάει, μα ο χρόνος επιστρέφει και εσύ λες τα ίδια πάλι. Λες τώρα μπορώ να αλλάξω, μα είναι ήδη αργά. Και αφήνεις τη ζωή σου να πνιγεί στα ρηχά. Οι πιο πολλοί αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια, στο πίσω κάθος μα ρηχτούν και πνίγουν τα δάκρυα. Μην αφήνεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Σφόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο, κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία, μην γυρνάς την πλάτη. Μην είσαι στο ψέμα, πολέμησε το άτομο κάθε είδους βία. Σκέψου θετικά και μην γελάς με ηλίκη.

μέρες να με πάρουν από κάτω. Τις φόβους με τρέχουν, θα τους κάνω κάτι άλλο. Θα αλλάξω τη ζωή μου. Σε κάτι θετικό και κάθε άσχημη ενέργεια θα τη στείλω στο καλό. Θα δώσω σημασία σε αυτά που εσύ πετάς. Μιας και στο τίποτα μπορείς να βρεις αυτό που ζητάς. Τα σκουπίδια βρίσκουν, τα σκυλιά φαγητό. Τις περιοχές αυτές τις προστατεύει ο Θεός. Όπως τους άρρωστους, τους άστεγους και όσους μου στο μέλλον. Αυτούς που αγαπούν και πιστεύουν, φιλιά θέλω. Τώρα που τα σύννεφα προς τον βορρά φεύγουν. Και χιλιάδες παιδιά σε αυτόν τον κόσμο μεγαλώνουν. Ρίχνοντας το βλέμμα τους σε πλαστικά καλώδια. Σε κτίρια, σε φώτα, σε γυμνασμένα πόδια. Μην αφήσεις τη ζωή να σε πάρει από κάτω. Τις φόβους σε τρέχουν να τους κάνεις κάτι άλλο. Κάνε τους πίεση. Οι μηχανήματα σπουδαία μη γυρνάς την πλάτη. Μη ζεις το ψέμα. Πολέμησε το άνθρωπο κάθε είδους διασκέψου θετικά. Και μη γελάς με ηλίθια αστεία.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων για την Στοίχημαν Super League έρχεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά. Ο Ολυμπιακός, χωρίς περιθώρια για άλλες βαθμολογικές απώλειες, απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ζωντανά στο κανάλι 1 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.